0: να κουβαλάνε πέτρες και να πηγαίνουν μετά να χτίζουν διάφορα που τους λέγανε. Δηλαδή βγαίναν όλοι γεμάτοι σκόνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Άσχημα καΐκια. Έτσι το αναφέρω και στο τραγούδι που...
1: Πετροκάραβα τα λέμε γιατί ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο, έτσι.
0: Όχι, ήταν καΐκια, απλά επειδή ναι. Εκτός ότι μεταφέραν τους εξόρους τους στα νησιά, ναι. Βάζανε τους εξόρους τους
1: και
0: κουβαλάγανε και πέτρες.
1: Δεν ήταν τσιμεντένια τα...
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πετροκάραβα με αυτή την έννοια.
1: Mm-hmm.
0: Και με αυτή την έννοια ήταν και άσχημα. Συνήθως τα τρεχαντήρια, ας πούμε, έχουν μια πολύ ωραία εικόνα που τα βλέπεις στο γυαλό να αρμενίζουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είχαν ωραία εικόνα. Έλεγε κάποτε κάποιος, το οποίο το έχω βάλει και στο τραγούδι μου, για κάποιο λόγο δεν τα πλεύριζαν είτε τα πουλιά, είτε η γλάρη αυτά τα καΐκια. Λες και μυριζόταν και η ίδια η φύση, ότι ήταν καΐκια που προορίζανε κάποιους ανθρώπους για την ίδια την κόλαση.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και το δέσιμο που μας περιέγραψες, πέρα από το κομμάτι των νησιών αυτών, βραχονησίδες όπως τις αποκάλεσες, της εξορίας, με τις πόλεις της Φρυδερίκης και το πώς πλέον συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία, κάτω από ποιες συνθήκες και με δύο χαρακτήρες οι οποίοι πρωταγωνιστούν, υποπτεύουμε ότι έχουν μια αντίθετη πορεία.
0: Ναι, και εννοείται δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο χαρακτήρες, είναι πολλοί χαρακτήρες μέσα. Απλά είπα έτσι τους δύο πρωταγωνιστές που από αυτούς ξεκινάει το αφήγημα. Έχει flashbacks μέσα το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε τους ήρωες στην ενήλικη ζωή τους και πάμε πλέον προς τα πίσω αναζητώντας δηλαδή το παρελθόν τους. Η παιδουπόλης μαζί με τα Ξερονήσια και τα λοιπά, ναι, ιστορικά συμβαδίζουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τα ημερολόγια του πολέμου των παιδιών αυτών και πώς θα αναζητήσουν το γιατί βρεθήκαν σε αυτά τα ορφανοτροφεία, για ποιο λόγο και πού ήταν οι οικογένειές τους. Αυτό βέβαια είναι και ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε έτσι μια διαδρομή που περνάμε από τη μαρτυρική Μακρόνισο, περνάμε από τις πρώτες φυλακές της Χίου που μετά περάσανε στο Τρίκερι και πάει λέγοντας. Έχει διάφορες αναφορές, εννοείται δεν μπορούσαν να μπουν όλα τα Ξερονήσια που ήταν τόποι εξορίας ή όλα τα νησιά, αλλά έχει ένα βασικό τρίγωνο από τα πιο σκληρά. Η Μακρόνισος, στην αρχή όταν ήθελα να γράψω για τη Μακρόνισο, σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορείς να γράψεις, δηλαδή όσο και σάλτσα να βάλεις, αυτό που έγινε στο real χρόνο, στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο σκληρό και φάνταστο από την πένα του κάθε συγγραφέα. Προσπάθησα να γράψω με όσο περισσότερο σεβασμό, με μία λιτότητα, βάζοντας μπροστά το συνέστημά μου της αυτόματης γραφής, και έγραψα. Δεν χρειαζόταν καμία σάλτσα. Η πραγματικότητα ήταν τόσο μαρτυρική που δεν φαντάζεται ανθρώπινος και υγιής νους.
1: Αυτό δηλαδή, για να ερμηνεύσω και εγώ τη λέξη σάλτσα που είπες, είναι αυτό ότι δεν χρειάζεται να δώσεις τίποτα παραπάνω. Εκεί κολλάει και κουμπώνει η λέξη σάλτσα, για να μην την παρεξηγήσει και
0: κανένας. Ναι, δραματουργία δηλαδή. Δεν χρειαζόταν να βάλεις καμία δραματουργία για το τι γινόντουσαν ή τι έγινε σε αυτό το νησί.
1: Το να ξεθάβεις τη ζωή δεν είναι μάταιο, μου είπε κάποτε ένας ηλικιωμένος μακρονησιώτης ποιητής. Και έτσι είναι, σκέφτηκα. Η Αθανασία δεν πεθαίνει. Σαλπάρει με το κύμα και τον αγέρα. Όπως εκείνα τα ποίηματα του Ρίτσου που ήταν θαμμένα σε μπουκάλια στους λόφους της Μακρονήσου και μακροταξίδεψαν σε πελάγι και σε όρη. Όπως εκείνα τα ψιθυριστά τραγούδια, τα απογορευμένα ρεμπέτικα και τα θεατρικά που παίχτηκαν σε εκείνα τα απόκριμνα όπου δεν ριζώνει η ανθρώπινη ζωή παρά μονάχα ο αγριανθός του βράχου. Ήθελα να σκαλίσω εκείνη την εποχή, τη μαύρη περίοδο για κάποιους, την διθυραμβική για τους νοσταλγούς, τη μαρτυρική για τους αδικαίωτους, γράφει σε πρώτο πρόσωπο για τα Πετροκάραβα ο Γιάννης Τσιαντής.
0: Ναι, έτσι είναι. Μια και πιάσαμε έτσι πρώτα, ας πούμε, τη Μακρόνισο. Ο πατέρας του ενός από τους ήρωες βρέθηκε στη Μακρόνισο. Άρα αυτόματα μιλάμε για αυτό το ταξίδι, μιλάμε για την μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, ένα ιστορικό γεγονός που έγινε 29 Φεβρουαρίου με 1η Μαρτίου του 1948. Μιλάμε για τη σφαγή των φαντάρων επί της ουσίας. Κοκκίνησε η θάλασσα. Ένα γεγονός που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, μιλάμε τώρα ότι ενώ στους ιστορικούς καταλόγους αναφέρονται για 15-16 νεκροί, Μιλάμε αυτοί μεταγενέστερα που καλύψανε και ο ίδιος που μετέφερνε τους φαντάρους νεκρούς, τους οποίους τους φουντάρανε αλυσοδεμένους στο Σαν Τζόρτζιο στο βυθό. Πριν πεθάνει δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό το μυστικό και τους είπε ότι τους μέτρησα ένα προς ένα και ήταν περίπου 350. Μιλάμε για τους φαντάρους μας, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τους
1: πολίτες. Ο καπετάνιος αυτού του καλαβιού που το μετέφερε έχει μια ιστορία και δεν είναι από οικογένεια που γέρνει προς τα αριστερά.
0: Όχι,
1: το είναι παραδοσιακός δεξιός και έχεις γράψει και τραγούδι γι' αυτό.
0: Ναι, το αφιέρωσα, ήταν παραδοσιακά δεξιός.
1: Ο Κάπτεν Μίμης, έτσι.
0: Ναι, ο Μίμης ο Βρονταμίτης ήταν ένας καπετάνιος από τη Τζιά, του οποίου του επιτάξαν το καΐκι του. Εντάξει, οι μαρτυρές λέγανε ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος και αυτό απέδειξε. Δηλαδή, στη βάση ας πούμε, των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όντως είχε μια ζέση αυτός ο άνθρωπος, μια ζεστασιά, μια ανθρωπιά. Και αυτό φάνηκε γιατί μαρτυρές από τους εξόρους λέγανε ότι τους βοηθούσε πάρα πολύ. Ακόμα και στα κρυφά έφερνε από το Λαύριο τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Και προσπαθούσαν να περάσει. Ακόμα και τότε στη Μεγάλη Σφαγή αναφέρεται ότι έκρυψε στα μπάρια του και ζωντανούς. Μετά, τους οποίους παρότι είχε τρομερή φουσκοθαλασσιά, δεν μπορούσε να πάει το καράβι απέναντι, αυτός τους πέρασε απέναντι. Και υπάρχουν και μαρτυρίες που κάποιοι ζήσαν τις Μεγάλες Σφαγές λόγω του Βρονταμίτη, του Μίμη. Του γράψαμε τραγούδι, εγώ σε μουσική και στίχους του Τάσου Κακλαμά, το οποίο νομίζω θα τα ακούσουμε αργότερα.
1: Λοιπόν, να πούμε και το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Το βιβλίο εκδίδεται από τις εκδόσεις Μετρονόμος και εκτός από το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Υπάρχει και ένα μουσικό CD που το ακολουθεί με τραγούδια.
0: Ναι,
1: τώρα είναι σχετικά αυτό, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εγώ επειδή είμαι και καρδιολόγος, τώρα η χρόνη μου είναι τρομερά σφιχτική, έτσι. Άρα, έχει βγει το βιβλίο. Το βιβλίο πίσω έχει ένα QR code το οποίο το σκανάρεις και μπαίνει σε μια λίστα τραγουδιών. Δεν έχουν ανέβει όλα τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι είχαμε ένα.
1: Έτσι είναι η διαδικασία πλέον. Δεν είναι το παραδοσιακό παλιό που λέγαμε.
0: Θα βγει και σε φυσικό προϊόν. Απλά τώρα, παίρνοντας το βιβλίο, κάνεις σκανάρεις, ακούς τα τραγούδια σε λίστα ιντερνετικά.
1: Ναι.
0: Και περίπου σε ένα.
1: Αλλά σε λίγο έτσι θα είμαστε όλοι.
0: Εμείς επειδή είμαστε και παραδοσιακοί, δεν είναι έτσι τυχαίο το πράγμα.
1: Θέλουμε και δίσκο, φίλε.
0: Θέλουμε και φυσικό προϊόν χειροπιαστό. Θέλουμε
1: δίσκο 78 στροφών. Εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ.
0: Πάντως, σε πρώτη φάση θα βγει και CD περίπου σε ένα μήνα. Προς το παρόν θα έχουμε τα τραγούδια ιντερνετικά με σκαναροντάς τα.
1: Πάμε να ακούσουμε τα Πετροκάραβα και να μας πεις δύο λόγια για το τραγούδι αυτό που γράφτηκε για να.
0: Ναι, είναι το μόνιμο τραγούδι. Τραγουδάει για μένα μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι ο Βασίλης ο Προδρόμου. Είναι σε μουσική στίχους, είναι δική μου η στίχη και η μουσική. Είναι μια περιπλάνηση για το τι θα δούμε στο βιβλίο. Το τραγούδι γι' αυτό το έβαλε, είναι το μόνιμο. Είναι αυτό που σκεπάζει το μυθιστόρημά μου.
1: Καρδιολόγος, γράφει μουσική, στιχουργός, συγγραφέας, ερευνητής. Γιάννης Σιαντής, πάμε να ακούσουμε. Τα είπα όλα, έτσι.

0: Καταπληκτικός Βασίλης Προδρόμου. Γιάννη, για να μην ξεφύγουμε πολύ και από την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τον Captain Mimi, έχει γραφτεί ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Λίγο το κομμάτι των συντελεστών, πες μας.
1: Ναι, στίχους Τάσος Κακλαμάνης, μουσική εγώ και το ερμηνεύω εγώ. Ήθελα έτσι να το ερμηνεύσω. Δεν είμαι τραγουδιστής, μην παρεξηγηθώ.
0: Ξέρεις να το πω και αυτό πριν.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό δεν
0: και ερμηνευτής και
1: όχι, όχι. Έτσι, τιμή σε ένα και συμμετέχουμε σε αυτό, είτε σε μία αφήγηση, σε ένα τραγούδι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί όντως είναι μία συγκλονιστική ιστορία και είναι όμορφο, δύσκολο αλλά και πολύ όμορφο, να καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όποια προσπάθεια, είναι ότι αυτό είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος.
1: Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ξεφυλίσει αυτήν την ιστορία. Θα το δώσω με μπούλα έτσι. Μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, το 48, Παύλα Μίμης Φρονταμίτης. Το Μίμη τον είχε βρει ένας δημοσιογράφος, αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε αν κάνω λάθος, ο οποίος δούλευε τότε στο Ριζοσπάστη, Λαβριώτης, και του είχε πάρει τη συνέντευξη πριν πεθάνει.
0: Και έτσι μαθεύτηκε.
1: Και έτσι μαθεύτηκε, ναι.
0: Η ιστορία.
1: Ήθελε να το αποκαλύψει πριν πεθάνει.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι απόψε στις 7 το απόγευμα, στο περίπτερο 87-88, στο πεδίο του Άρες, που είναι φυσικά η έκθεση βιβλίου, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το βιβλίο του Γιάννη Τσιαντή Πετροκάραβα, εκδόσεις Μετρονόμος. Το εξώφυλλο, Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι ζωγραφικό έργο από έναν έτσι σπουδαίο καθηγητή στην Καλλοτεχνών, το Θράσο Αβαριτσιώτη. Είναι χειροποίητο, δηλαδή ούτε AI, ναι, ούτε αυτά, ούτε τίποτα.
0: Σαν να είναι φτιαγμένο με κάρβουνο, έτσι.
1: Να, είναι
0: ζωγραφισμένο, βγάζει όλη τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά.
1: Τον πίνακα μου τον έφερε έτσι στο γιατρείο δώρο. Του είχα πει ότι θέλω ένα εξώφυλλο περίπου έτσι. Το εμπνεύστηκε, το έφερε. Είναι αυτό που πρέπει να ήταν, να ήταν ακριβώς. Δηλαδή λιτό, δυνατό, γροθιά σου στο μάχη.
0: Θα το δείτε όταν ανεβάσουμε και την εκπομπή και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε και σε τι αναφερόμαστε, γιατί πραγματικά το πιστεύω και εγώ αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι κουμπώνει απόλυτα με το αντικείμενο του βιβλίου και τις βαριές ιστορίες που περιγράφει μέσα, δηλαδή μέσα από αυτό το μυθιστορηματικό τρόπο εξέλιξης των περιπετειών αυτών των ανθρώπων βγαίνουν μέσα από τις ψυχές ιστορίες βαριές που, ξέρεις, τώρα τις ακούμε στη σημερινή μέρα που είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα, έχουν εξελιχθεί και λέμε, μα είναι δυνατόν άνθρωποι αυτοί να έχουν περάσει τόσα, να έχουν υποστεί τόσα, να έχουν αντέξει τόσο? Γίνεται να έχει ένας άνθρωπος την αντοχή αυτή για αυτά που πιστεύει, για την ιδεολογία του?
1: Ειλικρινά σου λέω, αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ και το είχα, γιατί εγώ όλα αυτά μέρη που γράφω γενικότερα τα επισκέπτομαι. Δηλαδή επισκέφτηκα τη Γιάρο, επισκέφτηκα τη Μακρόνισο, κανονικά καθίσαμε, φωτογραφίσαμε, βιντεοσκοπήσαμε. Είναι, μου ήταν τρομερά αδιανόητο πως οι άνθρωποι καταφέρανε, όχι μόνο επιβιώσανε, αντισταθήκανε κιόλας και γυρίσανε πίσω. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος όταν πιστεύει και αναλαμβάνει στη ζωή του να υπερασπιστεί κάτι μεγάλο και πανανθρώπινο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, τι αφήνουμε, Νίκο, πίσω? Ειλικρινά, τι αφήνουμε? Δηλαδή, ποιο θα είναι το αποτυπώμα μας? Ένα από τα αποτυπώματα που πρέπει να αφήσουμε είναι ο αγώνας προς το δίκαιο και για τον δικαιότερο και ομορφότερο κόσμο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Που συνεπάγεται με ηθική, με αγώνα, με αντίσταση κτλ. Είναι πολύ σημαντικά ιδεώδη αυτά, τα οποία εσώψυχα σου δίνουν και τεράστια δύναμη να κρατηθείς.
0: Μακάρι να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου αυτό όλο, έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί, ναι, στην ουσία ξέρεις και όλο αυτό που βλέπεις, την προσπάθεια του κόσμου να κατακτήσει ακόμα περισσότερο το χρήμα, και τελικά λες, ο χύψης άμπλουτος όταν φεύγει, με την ίδια ακριβώς διαδικασία φεύγει, που φεύγουν και οι υπόλοιποι αυτοί που λες ότι έδωσαν μία μάχη. Αλλά εκεί δεν μένει, από τη μία πλευρά μένει το χρήμα, το οποίο, όπως λένε και κάποια τραγούδια, άλλοι το διασκεδάζουν και άλλοι το τρώνε, και από την άλλη μένει αυτό το στίγμα, με τη θετική έννοια της λέξης στίγμα, που φωτογραφίζει αυτά που προσπάθησε να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος ιδεολογικά, στίγμα, που φωτογραφίζει αυτά που προσπάθησε να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος

0: Επόμενο.
1: Το βάλουμε, απλά αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, Γιάννη. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσεις και θα σε πιάσει κατάθλιψη.
0: Συγγνώμη. Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο μέσα από αυτές τις δύσκολες ιστορίες ξεπετάγονται μορφές.
0: Και ακόμα και να δακρύσει, συγκίνηση δεν είναι ένα κακό συνέστημα. Συγκινείσαι από περηφάνεια, συγκινείσαι πολλές φορές και από ανάταση. Όχι, όχι, δεν είναι μαύρο το οποίο να σου δημιουργήσει, ας πούμε, ένα πλάκωμα. Αντιθέτως, επειδή είναι ταξιδιάρικο και ταξιδεύεις όλα αυτά τα μέρη που είπαμε, έχει άρωμα πέτρας και θάλασσας.
1: Για πες λίγο για τον Μπαρμπακαρά.
0: Μπαρμπακαρά, επειδή στο βιβλίο περνάει ο Ρίτσος, περνάει ο Κατράκης, έτσι αφηγηματικά περνάνε αυτοί οι δύο ήρωες, οι δύο άντρες που γνωριστήκανε στη Μακρόνισο το 49, θυμάμαι καλά, βρισκόντουσαν και στον ίδιο κλωβό, δηλαδή στο συγκρότημα σκηνών ήταν μαζί. Υπήρχε μια πολύ ωραία ιστορία για τα πείματα του Ρίτσου, τα θαμμένα στη Μακρόνισο. Ο Ρίτσος έγραφε και κάποια στιγμή περνάγανε από ένα κρίση, από βασανιστήρια κτλ. Και ήρθε και η σειρά του Ρίτσου. Δεν τον ένοιαζε που θα πέναγε βασανιστήριο. Έλεγε στον Κατράκη, με νοιάζει, μη χάσω τα πείματά του. Και ο Κατράκης πήγε και τα έθαψε με ένα απίστευτο φοβερό τρόπο σε μπουκάλια, έκανε ότι μαζεύει χόρτα και τα έχωνε μέσα στο χώμα, στους λόφους του Μακρονήσου. Το 50, όταν έπρεπε να το μεταφέρουν στον Αϊστράτη, έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά να τα διασώσει. Και τα πήρε, τα έβγαλε από τα μπουκάλια και τα τρύπωσε όλα στα σκέλια του. Και έτσι διασώθηκαν τα ποίηματα του Ρίτσου, τα λεγόμενα μακρονησιώτικα. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο είναι ποίηση Ρίτσου και μελοποίηση δική μου, που είναι αφηγηματικό τραγούδι, το οποίο μιλάει πόσο ο Ρίτσος είδε έναν γιο από τη Θεσσαλία, από τα βουνά, να περιποιείται τον πατέρα του εκεί στη Μακρόνισο, έτσι ώστε να έχει έναν αξιοπρεπή θάνατο. Ακόμα δηλαδή και ο θάνατός του στη μαρτυρική Μακρόνισο να είναι σπουδαίος και όμορφος όπως ήταν ο πατέρας του. Και το αποτυπώνει ο Ρίτσος με συγκλονιστικό στίχο. Τώρα εδώ υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία στο στούντιο με εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να την πω και να καρφώσω το Θοδωρή τον Πετρόπουλο που παίζει μπουζούκι,
1: ναι,
0: και κόντρα μπάσο Μιχάλης του Θερμάση. Εγώ παίρνω το Θοδωρή, ήταν στην Πάτρα. Γιατί είχε κάτι με τον πατέρα του, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν θέλω να το ανοίξω. Περιποιούταν και αυτό στον πατέρα του, εν πάση περιπτώσει. Και του λέω, Θοδωρή, έχω ένα τραγούδι και του στέλνω τη μελωδία χωρίς να του στείλω τους στίχους. Μου λέει, τι θα κάνουμε αυτό με το τραγούδι, θα έρθουμε να γράψουμε, θα φυγηθώ εγώ κάποια πράγματα κτλ. Και πάμε να το γράψουμε και με το που ξεκινάμε, δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.
1: Έχει πλεντάξει το κλάμα.
0: Έχει συγκινηθεί αυτό. Έχω συγκινηθεί εγώ, το γράψαμε. Και μετά αφού το κλείσαμε, μας λέει και ο ηχολήπτης, παιδιά, δεν πρέπει να γράψετε δεύτερο take αυτό. Και το αφήσαμε έτσι. Ήτανε πολύ αυτόματης γραφής, ενός αυθόρμητο συναισθήματος, έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Είναι δηλαδή original γραμμένο χωρίς να το περιποιηθούμε από πάνω.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο πούσι. Ο Μπαρμπακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στο μπαλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες σκουπίζει το καινούριο χορτάρι, γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια και ένα πουλάρι μεγάλο.

Σύντη το τσάι του πατέρα του. Όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τη λύγει με τη βελέτζα του γέρο του. Συγυρίζει το στρώμα του γέρο του. Όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο. Του βγάζει τα τσιμπούρια και τα γκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιας πίσω από τα βουνά. Είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του. Είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνων κουδουνίζει μες τα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε, δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει, όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.

0: Συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό, καθηλωτικό, καθηλωτικό. Αυτό ήθελα να πω έτσι ως τρόπο περιγραφής. Και σ' ακούω βέβαια, είπες ότι ήταν και η πρώτη προσπάθεια που κάνατε και ήταν η τελειότερη, που βγάζεις από μέσα σου αυτό που νιώθεις και νομίζω ότι αυτή είναι και η υπογραφή.
1: Είναι, μας συγκίνησε αυτή η γραφή του Ρίτσου, είναι σπουδαία και το γράψαμε συγκινημένοι, ρε παιδί μου. Το γράψαμε συγκινημένοι. Δεν κακό. Δηλαδή έβγαλε μία αλήθεια. Χωρίς φιωριτούρες, χωρίς σκεπάσματα.
0: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες που ξεπετάγονται μέσα από το βιβλίο. Άλλη μία ιστορία που θα ήθελα έτσι λίγο να πιάσουμε, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Έχουμε μιλήσει και σε άλλη εκπομπή γι' αυτό, τον μύθο. Το μύθο του Κωστή. Ποιος ήταν ο Κωστής, θύμισέ μας λίγο έτσι την όλη ιστορία.
1: Ναι, ο Κωστής ο Χριστοφίδης, στην κατοχή ήταν στην ΕΠΟΝ, μαθητής 15 χρονών, όπου τον πιάσανε επειδή τα μεσάνυχτα έγραφε συνθήματα για τη λευτεριά στην κατοχή. Τον φυλακίσανε. Η τότε, ας πούμε, απόφαση ήταν για 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μετά αναβαθμίστηκε, γιατί τον κατηγορήσανε και για τα Δεκεμβριανά και κάτι τέτοια, ναι. Ότι είχε μία συμμετοχή.
0: Οπότε από υπερασπιστής της πατρίδας μετατράπηκε σε έχθρο, ναι. Σε προδότη.
1: Και μετά πήρε ισόβια. Πήγε στην Κέρκυρα, στις φυλακές της Κέρκυρας, και η απόφαση ήταν θάνατος δια τυφεκισμού στο λαζαρέτο. Ο μαθητής που δηλώνε μαθητής και το βράδυ δούλευε σε μηχανουργείο, είχε ένα φοβερό προφίλ. Λένε ότι ήταν πάντα χαρούμενος, ήταν πυρεώτης από την Κοκκινιά, αγαπούσε και λάτρευε το ρεμπέτικο, αγαπούσε το διάβασμα, διάβαζε πάρα πολύ Λουντέμι. Ακόμα και στις φυλακές έγραφε στιχάκια στους στίχους του Λουντέμι. Έγραφε και δικούς τους στίχους, δανείζοντας βέβαια έτσι αποσπάσματα από πυρεώτικα ρεμπέτικα. Και υπάρχουν μαρτυρίες, όχι δικιά μου αφήγηση, που είναι συγκλονιστικές, από ανθρώπους συγκρατούμενους οι οποίοι επιζήσανε, οι οποίοι αναφέρουν την ημέρα που ήρθαν να τον πάρουν το μικρό για να τον εκτελέσουν, ο οποίος ο ίδιος έβγαλε το πουλόβερ του για κάποιους, το άφησε για τους μέλος ζώντανους, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρήγγειλε σε έναν συναγωνιστή του που έψελνε έναν να του πει ένα τραγούδι που ήταν σε μορφή μανέ. Κάθισε, έκλεισε τα μάτια, άκουσε το μανέ, τραγουδιόταν με τα υπόλοιπα κελιά και σηκώθηκε περήφανος να φύγει. Πριν φύγει, παρήγγειλε στους συγκρατούμενούς τους να μεταφέρουν στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως υποσχέθηκε. Επονήτικα και προπαντός κοκκινιώτικα. Ο Κωστής, και εδώ είναι γιατί το λέμε ο μύθος, ο Κωστής εκτελέστηκε σε αυτό το παλιό κάστρο, το ενετικό του λαζαρέτου. Εκεί στο κάστρο, μέσα από μία τρύπα την άνοιξη του τοίχου, από το γαζωμένο τοίχο, από τις σφαίρες, ξεφυτρώνει ένα μικρό γαρίφαλο. Λες και είναι ο ανθός αυτού του μικρού μαθητή Κωστή Χριστοφίδη, του άγνωστου μικρού που εκτελέστηκε στο λαζαρέτο. Το αφιερώνω σε αυτόν τον άγνωστο και άσημο που κάθε άνοιξη φυτρώνει από μόνο του ένα γαρίφαλο στον τοίχο αυτό που εκτελέστηκε.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στην Ευαγγελία που μας ακούει, την σύζυγο σύντροφο του Γιάννη. Γιάννη, πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος να σε καταλαβαίνει? Ξεκινάμε από το πολύ απλό. Άλλο το τη συμπαράσταση τώρα που το έχω δει και το έχω βιώσει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά απλά ότι να σε καταλαβαίνει και
1: είναι,
0: να κάνεις αυτά
1: είναι,
0: που κάνεις.
1: Είναι σπουδαίο. Η Ευαγγελία είναι υποστηρικτική, βοηθάει και μάλιστα βοηθάει χωρίς διθυράμβους, βοηθάει αθόρυβα. Έχουμε πολύ καλή σχέση, πολύ καλή κατανόηση ο ένας με τον άλλον, με τα ωραία μας, με τις παραξενιές μας, με τα λάθη μας, τα οποία έχουμε. Ο κάθε άνθρωπος, ξέρεις, είναι αυτόνομος να έχει και τα ωραία του και τα κακά του. Η Ευαγγελία είναι βράχος και μάλιστα είχα πει κάποτε ότι τελικά ο βράχος είναι σπουδαίος και όχι το λουλουδάκι που βγαίνει μέσα από το βράχο, γιατί ο βράχος κρατάει αυτό το σπόρο από αλμύρα, ανέμους κτλ. Για να ξεφυτρώσει αυτό. Άρα η Ευαγγελία ως βράχος θεωρώ είναι πιο σημαντική από ένα λουλούδι που μπορεί να φτιάξει ένα βιβλίο, ένα τραγούδι κτλ.
0: Σπόρο είπες, λουλούδι είπες και το μυαλό μου πάει στο επόμενο που θα ακούσουμε, τη φωτογραφία, που είναι η φωτογραφία εκείνη που μας αναδεικνύει για πρώτη φορά τις μορφές των 200 ηρωικών αγωνιστών κομμουνιστών. Μην τρέπεστε παιδιά να πείτε ότι είναι κομμουνιστές, είναι. Και ήταν την περίοδο που είχε βγει η φωτογραφία, ήταν η διαδικασία για να έρθουν εδώ όλες αυτές οι φωτογραφίες, ήταν μια πολύ έτσι έντονη περίοδος και εκεί πάνω έγραψε τη μουσική για ένα τραγούδι με στίχους του Γιώργου Μιχελάκου, το οποίο ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου, έχει τίτλο «Φωτογραφία». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τους 200 και έτσι όπως τους είδα μαγέροχους, ατρόμητους, αφόβιστους, αθάνατους.
1: Φόρος τιμής, χρέος, δεν έχω να πω, τα πες όλα Νίκο. Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο για αυτούς τους 200 αθάνατους κομμουνιστές.
0: Πάμε στο νούμερο 6. 6 σε παρακαλώ, Ματίνα μου.

0: Λοιπόν, Μουζούκι παίζει στο τραγούδι ο Θοδωρής Πετρόπουλος, μπαγλαμά ο Γιάννης Τσιαντής, εδώ. Τρομπέτα ο Γιάννης Παναγιώτου, ακορντεόν ο Δημήτρης Γκίνης, μπάσο ο Μιχάλης Δάρμας και τύμπανα ο Κώστας Πυράτος. Γιάννη, έτσι για να κλείσουμε, να δώσουμε πάλι το στίγμα για απόψε 7 η ώρα στο περίπτερο, σαρδάμ παιδιά, 87-88 στο πεδίο του Άρεως, εκδόσεις με τον νόμο στο βιβλίο. Πού μπορεί να το βρει εκτός από την έκθεση?
1: Καταρχάς σήμερα κυκλοφόρησε, το βρίσκει στην ταρνητικά, θα γίνει διανομή σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Στα κεντρικά βιβλιοπωλεία θα υπάρχει, εντάξει, και στα πιο περιφερικά της γειτονιάς μας το παραγγέλουμε και έρχεται. Και ίντερνετικά, είτε από το site του εκδότη, του μετρονόμου, και από άλλα site όπως από πολιτεία, το βιβλιοπωλείο, θα γίνει σε επόμενες μέρες σε μεγάλη διανομή.
0: Σε πρώτο χρόνο, παιδιά, πηγαίνετε απόψε, αξίζει τον κόπο, γενικά όλη η έκθεση βιβλίου, γιατί υπάρχουν αρκετές νέες δημιουργίες και διαφορετικού είδους που είναι.
1: Σήμερα είναι ωραία, τα βιβλία θα φύγουν υπογεγραμμένα.
0: Ναι, ωραία, ναι. Οπότε κρατάς.
1: Μακάρι να έρθετε.
0: Αλλιώς μετά θα το ψάχνετε όταν με παίρνετε τηλέφωνο που θα βρούμε τον Τζιαντή να μας το υπογράψει. Οπότε πηγαίνετε απόψε στις 7, πεδίο του Άρεως, περίπτερο 87-88. Γιάννης Τσιαντής, Πετροκάραβα, μυθιστόρημα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ.
1: Τίποτα, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και εσένα και τη φίλη μας την κοπέλα μέσα.
0: Τη Ματίνα. Λοιπόν, με τη βοήθεια λοιπόν της Ματίνας Κανελοπούλου θα κλείσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Δημήτρης Κρανίδας. Να θυμιατίσω τους καημούς, γιατί είναι, με τι έχει να κάνει?
1: Έχει να κάνει με τυχείο και με τα μαστιχοχώρια και με τη μαστίχα, γιατί και οι εξόριστες δουλέψανε και οι φτωχοί εργάτες δουλέψαν στις μαστίχες. Είναι ένα και ένα ερωτικό, γιατί και το βιβλίο έχει και ένα ερωτικό story, ξέρεις. Οι γονείς των ηρών είχαν μια διαδρομή ενός σπουδαίου έρωτα. Είναι σε στίχους της Κατερίνας Τσιαντής, αυτή είναι η αδερφή μου, μουσική δική μου, και παίζει και ο σπουδαίος Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, μαζί με το Μιτσάρα τον Κρανίδα που αγαπάμε.
0: Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλισα και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά, ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν κι άλλα.

περούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα φάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα θήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακά.

Αρχίσαμε έτσι με λίγο ρετρό κομμάτια και γενικώς σήμερα θα έχουμε λίγο ρετρό στην εκπομπή και αφρουμή είναι μια συνομιλία που αν όλα πάνε καλά θα ακολουθήσει αργότερα, γιατί θα μιλήσουμε για μια έκθεση που έχει να κάνει με την δραχμή και έτσι μας έπιασε λίγη νοσταλγία. Το κομμάτι που ακούσαμε, ας ερχόσουν για λίγο, πολύ πολύ αγαπημένο. Βεβαίως το ακούσαμε σε μια διασκευή. Το είχαν δημιουργήσει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος. Ο Σουγιούλ στη μουσική βεβαίως, ο Τραϊφόρος στους στίχους. Το είχε πρωτοτραγουδήσει η Δανάη. Εδώ εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικό, με την φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το single. Είναι μαζί της ο παραγωγός Αντώνης B, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι ο αδερφός της που κινείται έτσι στο χώρο της hip hop μουσικής, της urban. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι. Από μία έτσι λίγο πιο δροσερή Αθήνα. Από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Για περίπου μία ώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο. Κατεβάστε το application που έχουμε, θα το βρείτε δωρεάν. Και μπορείτε να ακούτε και on demand τις εκπομπές και μπορείτε και live, ζωντανά να μας ακούτε και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Βεβαίως υπάρχει και το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο και η δική μας σελίδα vogue.air.gr και το ERTECO, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ναι, και μέσω του Netflix μας ακούτε και εδώ στην πατρίδα, εντός της ελληνικής επικράτειας. Εκτός από το ίντερνετ, εκτός από το application, έχετε τη δυνατότητα και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και βεβαίως από την τηλεόραση, εκεί, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, όσοι έτσι έχετε μπει στο Facebook θα έχετε δει ότι θα ταξιδέψουμε, αν όλα πάνε καλά, μέχρι την Αδελαΐδα. Αλλά προηγουμένως θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μία μικρή βόλτα διαδικτυακή βεβαίως. Και θέλω να σας μιλήσω για μία σύνδεση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας. Θα μου πείτε, είναι και η ΔΕΘ που είναι αφιερωμένη, οπότε είναι αναμενόμενο. Να γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αφηγητή της Ιαπωνικής σιωπής, δηλαδή στον δικό μας Λευκάδιο Χέρν, ο οποίος δοξάστηκε στην Ιαπωνία. Εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας θεωρούνταν, με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι, 1850 με 1904. Τότε έζησε ο Λευκάδιος Χέρν και 54 καλλιτέχνες που είναι μέλη του Συλλόγου Καλλιτεχνών Οικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος υπογράφουν δυσάριθμα έργα, 54 έργα, τα οποία παρουσιάζονται μέχρι το τέλος του μήνα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, σε μια έκθεση που είναι αφιερωμένη βεβαίως στον Λευκάδιο Χέρν. Και μιλάμε για διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις, για έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής, μέχρι βίντεο art,
προσπαθούν οι καλλιτέχνες από εδώ να συνομιλήσουν με το έργο, με τη σκέψη, αν θέλετε, του Λευκάδη Ιουχέρ, να αναδεικνύουν τη μνήμη, το φόβο, το πένθος, το αόρατο, τη μεταφυσική εμπειρία και τη σιωπή. Μια ιδιάζουσα προσωπικότητα, συγγραφέα, ήταν ο Λευκάδιος Χέρν. Έτσι μετέφερε μέσα από τα κείμενά του, που ήταν άλλα φιλολογικά, άλλα φιλοσοφικά, όσα ο ίδιος βίωσε σε ταξιδιωτικές περιπλανήσεις και μάλιστα πολυτάραχες, τα λέγαμε, ταξιδιωτικές περιπλανήσεις. Λοιπόν, είχε παντρευτεί Ιαπωνέζα από οικογένεια ευγενών σαμουράι, γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του σε Ιακούμου Κοϊζούμι, και βεβαίως είχε μάθει τις μυθοπλασίες, τις εικασίες, τις δοξασίες, τους συμβολισμούς, τις μελλοντολογικές ερμηνείες γύρω από τη ζωή, από το θάνατο, όλα αυτά τα οποία από τον πολιτισμό της Ιαπωνίας θα μετέφερε σιγά σιγά με το δικό του ύφος στο χάρτη. Αξίζει λοιπόν να επισκεφθεί κανείς αυτή την έκθεση. Κατά τα άλλα, μαθητές ενός δημοτικού σχολείου στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ταξίδεψαν εντός εισαγωγικών στην αρχαία Ελλάδα. Βλέπω τις φωτογραφίες και διαβάζω και το άρθρο στον Εθνικό Κήρυκα, στην ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Και οι φωτογραφίες είναι απίστευτες, δηλαδή ψάξτε να βρείτε την είδηση, γκουγκλάρετε που λέμε, γιατί είναι παιδιά δημοτικού, τα οποία πραγματικά φορούν χιτώνες, είναι ντυμένα σαν αρχαίοι Έλληνες, έχουν στεφάνια στα μαλλιά, και μιλάμε για μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού σε ένα δημόσιο σχολείο της Λουιζιάννα. Ουσιαστικά ανακλήρωσαν έναν κύκλο μαθημάτων που ήταν αφιερωμένο στην αρχαία Ελλάδα και διοργάνωσαν δικούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλα αυτά έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο Villa del Rey Creative Sciences and Arts Magnet School, δημόσιο όπως σας είπα σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο όμως το οποίο είναι εξειδικευμένου έτσι προγράμματος, και είχαν αυτή την πολυήμερη ενότητα, αυτό τον κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Η γενέτειρα της Δημοκρατίας, Αρχαία Ελλάδα». Κάνανε τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Διαγωνίστηκαν σε 3 αγωνίσματα εμπνευσμένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχαιότητας. Παρουσίασαν όσα διδάχθηκαν για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η διευθύντρια του σχολείου είπε ότι μελέτησαν τη μυθολογία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Σπάρτη, την Αθήνα, τη γέννηση της δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα κάνανε και βιωματικά σε ένα αμερικανικό δημόσιο σχολείο, χωρίς να έχουν μία σχέση με την Ελλάδα ή την ομογένεια. Αυτή είναι η ομορφιά του βάρους, αν θέλετε, που έχουμε στην πλάτη μας, της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λοιπόν, δεν θα σας πω άλλα. Ακούσαμε πριν Νατάσα Μποφίλιου σε ένα τραγούδι που ουσιαστικά το πρωτότυπο το είχαμε αγαπήσει με τη Δανάη, τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Ας ακούσουμε και Δανάη λοιπόν. Εδώ νομίζω Μίμης Πλέσας στο πιάνο, της μιας δραχμής, τα για σε μια.

0: Της μιας δραχμής θα για σε μια Δανάη Ατίκ βεβαίως. Εδώ είναι επανέκδοση του δίσκου. Η πρώτη έκδοση ήταν στο 1982. Μίμης Πλέσας, όπως είπαμε, στο πιάνο. Και το θυμήθηκα το τραγούδι αυτό. Γιατί θα μιλήσουμε για μία έκθεση που έχει τον τίτλο «Από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ. Η ιστορία του χρήματος στη μοντέρνα Ελλάδα». Αυτή την έκθεση που τη συναντούμε λίγο μακριά, πολύ μακριά, στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας. Πρόεδρος, ιδρύτρια του μουσείου αυτού είναι η Χρυσούλα Μελισσινάκη. Την έχω γνωρίσει από κοντά. Είναι πλέον φίλη του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας, Χρυσούλα Μελισσινάκη. Και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα, καλησπέρα πρέπει να πω, στην Αδελαΐδα.
1: Καλησπέρα από την Αδελαΐδα.
0: Γεια σου Χρυσούλα μου.
1: Σας χαιρετούμε από την μακρινή Αδελαΐδα, απλά δεν σας ακούμε τόσο δυνατά.
0: Για να δω τώρα, με ακούτε καλύτερα, μας ακούς καλύτερα τώρα Χρυσούλα?
1: Λίγο πιο καλά.
0: Ωραία, ελπίζω έτσι ότι θα μπορείς να μας ακούς, για να καταφέρουμε έτσι να συνομιλήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, για να μιλήσουμε.
1: Ωραία.
0: Και για την έκθεση και για το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας, μία δική σου πρωτοβουλία. Θα έλεγα, θα έβαζα μέσα και τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, τον σύντροφό σου, και του Παναγιώτη λοιπόν, να δημιουργήσετε ένα μουσείο στην Αδελαΐδα. Πες μας πώς ξεκίνησε καταρχάς το μουσείο και μετά θα μιλήσουμε και για την έκθεση.
1: Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για άλλη μια φορά που μας φιλοξενείτε μέσα από την εκπομπή σας, για να ενημερώνουμε τους φίλους, αγαπημένους Έλληνες, για το τι δημιουργούμε εδώ στην Αδελαΐδα. Το Μουσείο της Αδελαΐδας ιδρύθηκε το 2019 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του Μουσείου είναι να λειτουργήσει ως ένα σχολείο, να προσφέρουμε και να μοιραστούμε με τους συμπαρίκους και οποιονδήποτε άνθρωπο επισκέπτεται την πολιτεία μας, να προσφέρουμε γνώση και πολιτισμό. Είναι όμως ένα ελληνικό μουσείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που δορίζονται στο μουσείο και εκτίθενται στις εκθέσεις, οι οποίες εκθέσεις μας αριθμούνται πάνω από 20, πλέον αυτά τα 6 χρόνια, εκθέσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικές, έχουν προέλθει από δωρητές που είναι Έλληνες, Ελληνοαυστραλοί, άνθρωποι που κατοικούν στην Αυστραλία, όμως και άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα. Μοιραζόμαστε λοιπόν γνώση μέσα από βιβλία, μέσα από έργα τέχνης, μέσα από παλιά αντικείμενα, ενδύματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και καλούμε όλους τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν για το παρελθόν μας αλλά και το παρόν μας να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαΐδας, Greek Museum of Adelaide, και εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πάρα πολύ καλά τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τιμή μας να μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις γνώσεις, τις έχουμε πάρει από τους προγόνους μας και οφείλουμε να τους μεταδώσουμε και στις επόμενες γενναίες.
0: Αυτό το μουσείο, Χρυσούλα μου, λειτουργεί, θα λέγαμε, ως ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Αδελαΐδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι στιγμής, μέσα από αυτές τις 20 εκθέσεις, τις 20 εκδηλώσεις, αυτά τα 6 χρόνια, ανταποκρίνονται οι Ελληνοαυστραλοί? Έρχονται, βλέπουν τις εκθέσεις, προσφέρουν με αγάπη και μεράκι δικά τους προσωπικά αντικείμενα, που μέσα από αυτά τα αντικείμενα βλέπουμε και την ιστορία της Ελλάδας αλλά και την ιστορία της ομογένειας στην Αυστραλία, και το κάνει αυτό και η νέα γενιά.
1: Είναι ένα υπέροχο ερώτημα, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία μέσα από το ερώτημά σου να δείξω ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του μουσείου. Το μουσείο, το ελληνικό μουσείο είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο για την πολιτεία. Και το έχουν δεκτεί αυτό το δώρο. Τόσο οι άνθρωποι πλέον που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, η πρώτη, η δεύτερη, ας πούμε, κυρίως η δεύτερη γενιά μετανάστες, που δέχονται πλέον αυτό το δώρο γιατί μπορούν να καταθέσουν όλες τις δικές τους αναμνήσεις αλλά και τα αναμνηστικά αντικείμενα σε ένα ασφαλή προστατευμένο χώρο που θα έρχονται και θα τα βλέπουν και θα τους θυμούνται οι νεότεροι και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αλλά και οι νεότερες γενιές γενικότερα. Είναι ένα δώρο και το έχουν εκτιμήσει και οι νέοι ηλικίας 20, 30, 40 χρονών πλέον που βρίσκονται στις εκδηλώσεις μας και βλέπουν πολιτισμό που στερούνται δυστυχώς κατά πολύ οι ελληνικές ομάδες τέτοιου είδους πολιτισμό. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά οι εξέσεις μας είναι κάθε μία τόσο προσεκτικά διαμορφωμένες, οργανωμένες και όταν έρχονται στις εξέσεις φεύγουν πάντα, ανεξαιρέτως φεύγουν όλοι με γνώσεις και αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικός σκοπός μου. Να λειτουργήσουν όπως είπα και προηγουμένως ως ένα σχολείο και το έχουν δεχτεί και το θέλουν και διψάνε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να ανταποκρίνονται και οι νέοι. Νομίζω το κατανοούν αυτό και όλοι οι ακροατές μας. Το μεγάλο σου όραμα παραμένει η εξασφάλιση μιας μόνιμης στέγης για το μουσείο. Ξέρω ότι το προσπαθείτε. Δεν ξέρω αν συνεχίζετε να το προσπαθείτε ή αν πλέον έχετε απογοητευτεί τόσο πολύ. Θέλω να μου πεις εάν βρίσκεται σε κάποιο στάδιο αυτή η προσπάθεια και να ενημερώσουμε και το ακροατήριό μας σε όλο τον κόσμο τι είδους στήριξη χρειάζεστε από την ελληνική πολιτεία, από την τοπική κυβέρνηση, τον κόσμο, τι είδους στήριξη χρειάζεστε από την ελληνική πολιτεία, από την τοπική

0: κανείς δεν μας υποχρέωσε να κάνουμε. Το ξεκινήσαμε θελοντικά, με όλη μας τη ψυχή. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το μουσείο και άτομα τα οποία βρίσκονται ακόμη μαζί μας και άτομα που δεν βρίσκονται πλέον, έχουμε καταθέσει κυριολεκτικά ψυχή. Παρ' όλα αυτά βεβαίως, όπως πολύ καλά επισήμανες, ακόμα δεν έχει βρεθεί μόνιμη στέγη και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κρύψω, ότι δημιουργεί κάποιο είδος πικρία πλέον, ναι, ύστερα από 6 χρόνια που έχουμε αποδείξει εμπράκτος το πόσο καλό έργο μπορούμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε συνολικά την κοινωνία. Λοιπόν, ναι, υπήρξαν πάρα πολλές υποσχέσεις. Πλέον νομίζω ότι έχει οριμάσει ο χρόνος να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους επί την ευκαιρία. Ναι, υπήρξαν πολλές υποσχέσεις. Τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες, όσο και από ισχυρούς της παροικίας και πολύς ενθουσιασμός. Όμως από τις υποσχέσεις μέχρι τα έργα υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, η οποία δυστυχώς δεν έχει καλυφθεί. Εννοώ ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια στέγη, ακόμα δεν μας έχουν υποστηρίξει όσο θα οφείλανε να μας υποστηρίξουν πλέον. Αλλά εμείς προχωράμε και κάθε φορά που κάνουμε μια έκθεση και κάθε φορά που έρχεται κάποιο σχολείο, όπως και σε αυτή την έκθεση που έχουμε τώρα, θα έχουμε ξανά το σχολείο από τα Adelaide High School, τους μαθητές των ελληνικών, mm-hmm, και κάθε φορά που θα φύγουν από την έκθεση τα παιδιά και θα νιώσουν την περηφάνεια της καταγωγής τους, την περηφάνεια για αυτό που προσφέρει ο ελληνισμός, για μας αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε η παροικία πλέον να συνειδητοποιήσει ότι της χαρίζεται κάτι και πρέπει να το εκτιμήσει, νομίζω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ και εγώ. Και γιατί πίσω από κάθε μεγάλη έκθεση αυτό που κατανοούμε είναι ότι κρύβεται μία ανιδιοτελής προσφορά, όχι μόνο δική σου, υπάρχει μία ομάδα που δουλεύει για αυτή την έκθεση και θα μας πεις και για την ομάδα και καταλαβαίνω ότι αυτό που σας δίνει και σε σένα και στους εθελοντές να συνεχίζετε με τόσο πάθος είναι τι άλλο από το γεγονός ότι αυτό που μας είπες πριν, ότι έρχονται παιδιά, ότι έρχονται άνθρωποι και νιώθουν υπερήφανοι για την καταγωγή τους και μαθαίνουν πάρα πολλά για την πατρίδα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ, πάμε να δούμε για αυτή την μοναδική έκθεση, η ιστορία του χρήματος Μοντέρνα Ελλάδα. Πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε για τη συγκέντρωση, για την έρευνα, για την παρουσίαση αυτού του νομισματικού αρχείου? Τι βλέπει κανείς ερχόμενος?
0: Πρώτα απ' όλα αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Και ήταν κάτι το οποίο εξελισσόταν σταδιακά και σιγά σιγά χτιζόταν στο μυαλό μας, όπου πλέον ευτυχώς καταφέραμε να το κάνουμε και πράξη. Ο Παναγιώτης είναι συλλέκτης νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. Ήταν συλλέκτης χρόνια πολλά τώρα και συγκέντρωνε τη συλλογή του και μάλιστα είχε εκθέσει μέρος της συλλογής του και σε προηγούμενη έκθεση. Παντρεύτηκε αυτή η αγάπη του Παναγιώτη για τη συλλογή των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων με την αγάπη του πατέρα μου, ο οποίος και αυτός, Αντώνης Μελισσινάκης, είναι συλλέκτης νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. Κάποια στιγμή λοιπόν, παντρέψαμε αυτές τις δύο συλλογές, μας δόρισε δηλαδή το πατέρας μου τη δικιά του συλλογή και σε συνδυασμό με το ότι πολλά χρόνια πριν ακόμα βρεθούμε στην Αυστραλία, πηγαίναμε σε διάφορα παλαιοπολία, στο μοναστηράκι και κάποια στιγμή έπεσαν στα χέρια μας όλα τυχαίως κάποια έγγραφα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικά, αυθεντικά έγγραφα, τα οποία ήταν τα κατοχικά δάνεια, οι εντολές που δόθησαν από τις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις κατοχής στον ελλαδικό χώρο από το 1941 έως το 1944, mm-hmm, με εντολή να καλύπτει οικονομικά η τότε ελληνική κυβέρνηση, η κατοχική ελληνική κυβέρνηση τέλος πάντων, τα έξοδα του γερμανικού και ιταλικού.

0: Γερμανικού στρατού κατοχής. Είναι τα γνωστά γερμανικά ιταλικά κατοχικά δάνεια. Είχαμε λοιπόν βρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από έγγραφα που ήταν αυτές οι εντολές.
1: Μάλιστα.
0: Αυθεντικά. Αυτά εκτίθενται με όλη την ιστορία των κατοχικών δανείων. Mm-hmm. Τι συνέβαινε στην ελλαδικό χώρο εκείνη την περίοδο. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, βρέθηκαν στα χέρια μας τα αυθεντικά έγγραφα που είναι οι ομολογίες από το προσφυγικό δάνειο. Δηλαδή όταν το 1922 έφυγαν ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων μετά τη μικρασιατική κατοχή, καταστροφή που βρέθηκε στον ελλαδικό χώρο και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να υποστηριχτούν από τη τότε ελληνική κυβέρνηση για να ξαναδημιουργήσουν μια καινούργια ζωή πλέον στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε δάνειο να πάρει από το εξωτερικό, από συγκεκριμένες χώρες και τράπεζες για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτό το μεγάλο αριθμό προσφύγων. Αυτά είναι τα προσφυγικά δάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Τα έχουμε.
1: Τα έχετε.
0: Έχουμε αυτά τα αυθεντικά. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στην έκθεσή μας. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει βεβαίως στην Αυστραλία. Έτσι. Και είμαστε περήφανοι, μπορώ να πω. Επίσης βεβαίως είναι πολύ μεγάλη συλλογή που υπάρχουν τα νομίσματα που έχει συγκεντρώσει ο Παναγιώτης και ο πατέρας μου και χαρτονομίσματα από πολύ πολύ παλαιά, από το 1920 και κάτι, μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι και τα ευρώ. Δίνεται μια παρουσίαση της έννοιας της αποταμίευσης, πώς αποταμιεύανε παλαιότερα μέχρι τώρα. Υπάρχει μια ιστορική αναδρομή, έχουμε ξεκινήσει από την εποχή των αρχαιοτάτων χρόνων, πώς γινόντουσαν οικονομικές συναλλαγές. Δηλαδή αυτή είναι μια έκθεση που έχει ένα ταξίδι στο χρόνο. Mm-hmm. Και όποιος έρχεται μαθαίνει γενικά για τη χρήση του χρήματος. Δεν έχει σημασία μόνο ότι εντάξει τώρα αυτά είναι ελληνικά, αλλά θα μπορούσαν να είναι και γερμανικά και ιταλικά και γαλλικά. Δηλαδή ξανά εδώ ο επισκέπτης που θα επισκεφτεί την έκθεσή μας θα μάθει αρκετά πράγματα και αυτά φιλοδοξούμε να μάθουν και τα παιδιά που θα έρθουν την άλλη εβδομάδα που θα επισκεφτούν την έκθεση.
1: Ποιο είναι έτσι το παλαιότερο νόμισμα που έχετε στην έκθεση ή αυτό που μπορεί να θεωρήσει ότι έχει μεγαλύτερη ιστορική σημασία που μπορεί όταν θα έρθουν τα παιδιά να καθίσετε από πάνω και να τους πείτε λίγα λόγια παραπάνω.
0: Σίγουρα δεν έχουμε αρχαία νομίσματα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είμαστε ένα μουσείο που θα μπορούσε. Εντάξει, τα νομίσματα που έχει ο Παναγιώτης συγκεντρώσει πρέπει να είναι από τις αρχές του 19ου αιώνα.
1: Μάλιστα. Άρα κάποια είναι πραγματικά πολύ παλιά. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Το σημαντικό βεβαίως είναι ότι ακόμα και η δραχμή, για παράδειγμα, που η αρχαία ελληνική δραχμή, την οποία βεβαίως δεν έχουμε αρχαία ελληνικό αυθεντικό, έτσι, mm-hmm. να το ξεκαθαρίσουμε. Παρουσιάζεται με ιστορία. Γιατί είναι έτσι, γιατί έχει αυτή την συγκεκριμένη φιγούρα από ένα παριστά.
1: Βέβαια.
0: Όμως επίσης και τα υπόλοιπα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα και τα χαρτονομίσματα που εκθέτουμε που είναι τα κατοχικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και οι φιγούρες που εικονίζονται και όλη η ιστορία. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάζουμε στα παιδιά με ένα έφευκτο ας πούμε τρόπο για να καταλάβουμε 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα που μετά μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις και σε κάποιο άλλο χώρο.
1: Το νόμισμα δεν είναι απλά ένα μέσο έτσι συναλλαγής. Θα λέγαμε ότι αυτό έχουμε καταλάβει είναι ένας καθρέφτης ουσιαστικά της ιστορίας και της πολιτικής κάθε εποχής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μιλώντας για αυτή την έκθεση Χρυσούλα Μελισσινάκη άρχισε την κουβέντα με τα δάνεια έτσι, και με τα έγγραφα που έχετε για αυτά τα δάνεια, για να δείξεις αυτό ακριβώς, ότι εδώ μιλάμε και για μία, δεν μιλάμε απλώς για ένα νόμισμα, μιλάμε για την ιστορία μας και για την πολιτική και πώς αλλάζει αυτή η ιστορία και πώς φαίνεται γίνεται αυτή η αλλαγή και οι περιπέτειες της σύγχρονης Ελλάδας από τις επαναστάσεις μας, από τους παγκόσμιους πολέμους, αφού μιλάμε για αρχές του 1900, τις πτωχεύσεις, έτσι. Όλα αυτά δηλαδή φαίνονται μέσα από νομίσματα και χαρτονομίσματα που εκθέτεται, μέχρι και τα πρόσωπα που μπορεί να παίξαν ένα σημαντικό ρόλο και τα τιμούμε, τα τιμά η πολιτεία βάζοντας το πρόσωπό τους, έτσι, σε ένα χαρτονόμισμα. Και βεβαίως έχει και μία μεγάλη νοσταλγία, έτσι, όταν έχουμε αφήσει τη δραχμούλα. Εμείς εδώ έχουμε περάσει το ευρώ, εσείς εκεί βεβαίως έχετε τα δολάρια της Αυστραλίας. Διήρκησε πολύ καιρό. Ναι. Η προετοιμασία.
0: Να συμπληρώσω κάτι, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που εκτίθενται στην έκθεση. Mm-hmm. Φτάνουμε μέχρι και την περίοδο που είναι για το ευρώ. Παρουσιάζουμε και για το ευρώ, πώς δημιουργήθηκε. Έχουμε στην έκθεσή μας βίντεο, σύντομα βίντεο που δίνουν διαφορετικά θέματα, όπως πώς δημιουργείται ένα νόμισμα, πώς δημιουργείται ένα χαρτονόμισμα. Και πολύ σημαντικό που ξέχασα πριν να αναφέρω επίσης είναι η ιστορία της Τράπεζας Ελλάδος. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα, έτσι, που ξεκίνησε και ιδρύθηκε το 1928, παρουσιάζουμε γιατί βρήκαμε μέσα σε αυτά τα έγγραφα και διατακτικές συμβάσεις οι οποίες υπήρξαν μεταξύ ξένων εταιριών στο εξωτερικό και ελληνικών εταιριών και ήταν μεσολαβητής η Τράπεζα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται λοιπόν, εκτίθενται αυθεντικές εντολές, τραπεζικές εντολές πληρωμής, τσέκ από επιχειρήσεις, και δείχνει όλο αυτό το κομμάτι της έκθεσης τον σημαντικό και καθοριστικό ρόλο της Τράπεζας Ελλάδος δεκαετία του 20, 30, 40, 50 μέχρι και 60.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή αυτή η έκθεση έχει πολύ διαφορετικά κεφάλαια, όλα βεβαίως είναι κάτω από την ομπρέλα της οικονομίας, αλλά και της ιστορίας.
1: Βέβαια, και της ιστορίας, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, Χρυσούλα Μελισσινάκη, πόσο καιρό σας πήρε να ετοιμάσετε αυτή την έκθεση και για πόσα περίπου, έτσι, αντικείμενα μιλάμε?
0: Η έκθεση ξεκίνησε ουσιαστικά να την οργανώνουμε από πέρυσι, όταν βρεθήκαμε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, που επισκεφτήκαμε το Παναγιώτη την έκθεση, την αντίστοιχη έκθεση που έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά πήγαμε και στο Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο της Πανεπιστημίου. Συγκεντρώσαμε εκεί υλικό, αγοράσαμε ορισμένα βιβλία, ενημερωθήκαμε, ήταν πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται, για να μπορέσουμε ύστερα να το μεταβιβάσουμε, να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εδώ. Μιλάμε για μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Συνβεβαίως ότι ο Παναγιώτης το έπλασε στο μυαλό του χρόνια πιο πριν που ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Να ήρθε ο χρόνος, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να την κάνουμε την έκθεση. Τα θέματα είναι πολλά, μην με ρωτάς.
1: Δεν τα έχετε καν μετρήσει. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολλά.
0: Είναι ενημερωτικά πρώτα απ' όλα πόστερ που έχουμε, είναι τουλάχιστον 13 στον αριθμό, αλλά δεν είναι μόνο πληροφορίες, είναι και τα ίδια τα εκθέματα. Εάν όμως ενδιαφέρονται οι ακροατές μας να καταλάβουν, να έχουν και μια εικόνα, μπορούν να μπουν, όπως είπα και στην αρχή, μέσα στο Facebook Greek Museum of Adelaide και εκεί βρίσκονται πολλές εικόνες από την έκθεση και γενικά να πάρουν μια ιδέα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω επίσης το εξής. Αυτή τη στιγμή η έκθεση που παρουσιάζεται, δηλαδή μας είπες δεν υπάρχει μόνιμη στέγη, αυτό το ξέρουμε, την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν κάποια παιδιά από σχολείο της Αδελαΐδας για να δουν την έκθεση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, πότε μπορεί να έρθει, μέχρι πού, ας πούμε, μπορεί να δει την έκθεση αυτή?
0: Ναι, αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Δυστυχώς οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εννοείται.
0: Εκτός να πάρουμε τώρα με αεροπλάνο. Ναι, η έκθεση μας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Είναι πάντα δωρεάν όλες οι εκθέσεις μας, να το τονίσουμε αυτό, δεν παίρνουμε εισιτήριο, εκτός αν κάποιος θέλει να υποστηρίξει βεβαίως. Και είναι κάθε Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή μέχρι και τις 17 του Οκτώβρη. Δηλαδή σχεδόν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και ύστερα, οι εκθέσεις μας τα τελευταία χρόνια μας υποστηρίζει και εδώ δεν θα έπρεπε να είμαστε αγνώμονες, διότι είναι ο μοναδικός δήμος, το δήμος του West Torrens, εδώ στην Αδελαϊδα, ο οποίος είναι ο μοναδικός δήμος που κάθε χρόνο μας παραχωρεί ένα πολύ ωραίο χώρο, δωρεάν, για να μπορούμε να στείλουμε τις εκθέσεις μας. Βεβαίως αυτός ο δήμος έχει το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι αρκετά μεγάλος αριθμός των κατοίκων του είναι Έλληνες. Έτσι, όπως βλέπεις, συνδυάζουν το τερτινό μου που λένε μετά το ωφελή μου.
1: Πολύ σωστά.
0: Και άλλη μια χρονιά λοιπόν μας φιλοξενούν στο Coagandilla Hall, Community Hall, έναν ωραίο χώρο, και είναι καλοδεχόμενοι να μας επισκεφτούν όσοι θέλουν, ζωντανά αλλά και διαδικτυακά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ δηλαδή μέσα από την ιστοσελίδα.
1: Χρυσούλα Μελισσινάκη, έχουμε συναντηθεί από κοντά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Εμένα μου έχει μείνει αλυσμόνητη εκείνη η πρώτη συνέντευξη που μου είχες παραχωρήσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και στα λόγια σου τα σκεφτόμουν και πάλι και τα σκέφτομαι επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Και πριν από λίγο καιρό φιλοξένησα και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο οποίος βεβαίως μου είπε χαρακτηριστικά: «Χάνουμε τη γλώσσα μας». Εσύ ίδια λοιπόν μου το έχεις τονίσει αυτό όταν είχατε πρωτοξεκινήσει με το μουσείο. Και μου έχεις πει ότι η ιστορία, η γλώσσα είναι τα θεμέλια της ταυτότητας της Διασποράς, και θέλω να σε ρωτήσω και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από εκείνη τη συνέντευξη. Ναι, έπεσε η γραμμή δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και πάλι σε επαφή με την Χρυσούλα Μελισσινάκη για αυτή την τελευταία έτσι ερώτηση. Ας ακούσουμε όμως το κομπολόι. Μάρθα Φριτζίλα, Παντελής Καλογεράκης. Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, τραγούδι. Είναι μία έτσι διασκευή που περιλαμβάνεται στο δίσκο «Ρεμπότικα». Παλιόρχοντο ρεμπέτικο, τη μουσική έχει γράψει ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης, τους στίχους ο Δημήτρης Γιαννουκάκης. Εδώ λοιπόν έχουμε μουσική αλλά με απαγγελία μαζί από τα δύο αδέρφια, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, και τη Μάρθα Φριτζίλα στη συγκεκριμένη εκτέλεση.
2: Γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

0: Ζήλα και η απαγγελία του Παντελή Καλογεράκη. Και νομίζω ότι έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Χρυσούλα Μελισσινάκη. Είναι έτσι, Χρυσούλα, μας ακούς?
1: Σας ακούω πολύ καθαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και περιμένω να μου κάνετε την ερώτησή σας.
0: Έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι τις προάλλες που είχα τον Κώστα από Ήφη εδώ στο στούντιο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας από το Σίδνεϊ, μου έλεγε «Χάνουμε την γλώσσα μας». Και σε θυμήθηκα έτσι πολύ έντονα, γιατί ήταν κάτι που το είχες αναφέρει πριν από χρόνια, ότι η ιστορία και η γλώσσα είναι τα θεμέλια της ταυτότητας διασποράς, και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα θεμέλια σε μια χώρα τόσο μακρινή από την Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα με την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα? Τι γίνεται με τα παιδιά της τρίτης, τέταρτης γενιάς?
1: Αν το ξεκαθαρίσουμε το θέμα ότι μιλάμε καθαρά για την Νότια Αυστραλία και την Αδελαϊδα, μιλάμε για την Νότια Αυστραλία και την Αδελαϊδα, γιατί Αυστραλία γενικά κάθε πολιτεία έχει το δικό της δυναμικό.
0: Νότια Αυστραλία, Αδελαϊδα. Νότια Αυστραλία, Αδελαϊδα.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, θα απαντήσω λίγο διπλωματικά αυτή τη φορά. Γιατί? Γιατί είναι τόσο λεπτή η κατάσταση τώρα πλέον με την ελληνική γλώσσα, που το μόνο που είναι πιο εύκολο απ' όλα είναι να μεμστημιρούμε και να βλέπουμε το ποτήρι άδειο ή μισό άδειο. Ότι ναι, τα ελληνικά χάνονται, ναι, πλέον δεν ομιλούνται από τον αριθμό των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και όλα αυτά. Όμως, όταν μεμστημιρούμε για μια τόσο ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο που περνάνε τώρα τα ελληνικά, και όχι μόνο τα ελληνικά, όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες.
0: Σωστά. Έτσι, σωστά.
1: Είναι πολύ εύκολο να δικαιολογηθούμε. Η μεγάλη πρόκληση είναι να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα πρακτικά, και από εκεί και ύστερα να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει ταρακουνήσει το προσωπικό που διδάσκει τα ελληνικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έντονα. Όμως υπήρχε πολύ πιο πριν αυτό το θέμα και ίσως στρούθο καμιλίδαμε λιγάκι. Λοιπόν, τα πράγματα γίνει πάρα πολύ ευαίσθητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημα, γιατί δεν θα έλεγα πλέον ότι χανόμαστε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ήρθε και το τέλος. Δεν χανόμαστε ή δεν θα χαθούμε εάν προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε πως έχει πράγματι πραγματικότητα οι ανάγκες, οι συνθήκες και οι άνθρωποι πλέον από τους οποίους ζητάμε να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν μια ξένη γλώσσα όπως είναι τα ελληνικά, και να δούμε πως αυτό μπορούμε να το γυρίσουμε σε πράξη υπέρ μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
0: Με κάλυψες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε πολλές ευχές και σε σένα και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος για την ελληνική παροικία μας εκεί, να συνεχίσετε τις εκθέσεις και την αναζήτηση μόνιμης στέγης για το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας. Σας στέλνω πολλές ευχές και να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα, όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές, να μιλάτε για τις δράσεις σας. Πολλές ευχές από την Αθήνα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό φθινόπωρο και να είσαστε σίγουροι ότι πάντα θα ενημερωνόσαστε για την οποιαδήποτε δράση μας, γιατί μας υποστηρίζετε ειλικρινά και αυθεντικά. Και όπως και να το κάνουμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αυστραλία, είναι και η Ελλάδα. Για μας το ίδιο πράγμα είναι.
0: Έτσι, έτσι. Πολλές ευχές λοιπόν.
1: Καλά.
0: Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Χρυσούλα Μελισσινάκη, πρόεδρος του Ελληνικού Μουσείου Αδελαΐδας. Αφορμή για αυτή την συνομιλία είναι η έκθεση που παρουσιάζεται εκεί, από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ, η ιστορία του χρήματος στη μοντέρνα Ελλάδα, μια συλλογή με αυθεντικά νομίσματα, χαρτονομίσματα και έγγραφα δανείων, κατοχικών και όχι μόνο, που καλύπτουν έτσι την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας με πάρα πολλά νομίσματα από την περίοδο του 1900 μέχρι και σήμερα. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ με Μαρίζα Ρίζου και μια μοναδική διασκευή του αγαπημένου «Πόσο λυπάμαι», και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα ή εκεί που βρίσκεστε ακινητοποιημένοι φαντάζομαι, να σας κάνουμε καλή συντροφιά, ενημερωνώντας σας κιόλας για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Χθες φεύγοντας από εδώ κάποια ώρα έκανα για να πάω από την Αγία Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ στα νότια προάστια λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα. Και σκεφτόμουν αυτό το περίφημο κόμβο. Γενικότερα σκεφτόμουν τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα λάβει για να αλαφρώσει λίγο την κατάσταση με το συγκοινωνιακό. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω σε ένα καράβι. Τι καράβι, μια βάρκα έτσι κάπως μεγάλη και έχει διάφορα βαρύδια απ' έξω που μας κρατάνε στον αφρό. Και αυτός που τη διευθύνει ή μπορεί και όλοι μας να προσπαθούμε να τα πετάξουμε ένα-ένα. Και είναι τόσα πολλά που μέχρι να τα πετάξουμε για κάποιο λόγο ξαναβγαίνουν άλλα. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι για αυτή τη χώρα, για αυτό το καράβι, για αυτή τη βάρκα και γενικότερα για τα πολλά βαρύδια, τα πολλά προβλήματα από το συγκοινωνιακό ξεκινώντας και πηγαίνοντας και στα άλλα. Τα άλλα που είναι τόσα πολλά... Η υπόθεση Μαζονάκη έχει πάρα πολύ ακόμα απότοκο, πάρα πολλές παραμέτρους. Νομίζω ωστόσο ότι αν θέλει κάποιος να σέβεται τον εαυτό του πρέπει να σταματήσει εδώ, γιατί από εδώ και πέρα, ουσιαστικά εδώ και λίγες και κάποια 24 ώρα, είναι η δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, είναι ένα είδος τιμβορυχίας, ένα είδος απόλυτης ασέβειας σε ένα νεκρό άνθρωπο. Το λόγο πράγματι έχει και πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εξηγηθεί και από πάνω το σκεπτικό της προφυλάκησης για τους δύο γιατρούς και το γεγονός ότι αρχίζουμε τώρα να μαθαίνουμε ξανά και ξανά πώς συμπεριφέρθηκαν στο κρατητήριο, εάν λιποθύμησαν, εάν διαμαρτυρήθηκαν, τι κάνει ο δικός τους δικηγόρος. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το πράγμα το τραβάμε από παντού και είναι πια τελείως άστοχο, με την διακριτική έννοια του όρου το λέω, όσο πιο διακριτικά μπορώ το άστοχο. Το λόγο λοιπόν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει άλλο ψωμί παιδιά, το λέω και στους συναδέλφους και στις ιστοσελίδες και στις εκπομπές, αν κάποιοι θέλουν να το τραβήξουν ακόμα περισσότερο από τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ κρίμα και κρίμα είναι και για όλους εμάς, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που ως καταναλωτές, πολίτες, καταναλώνουμε και προσπαθούμε να μεταβολήσουμε όλες αυτές τις άχρηστες πλέον πληροφορίες. Καλώς μας ήρθατε, είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της Earth, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας και θα είναι μέχρι τις 6. 5 με 6, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής.

Και ο μήνας έχει 16, ο Σεπτέμβρης, ημέρα είναι η Τετάρτη. Απέναντί μου η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Απόλυτα φθινοπορεινό το τραγούδι, έτσι και λόγω μουσικής και λόγω ηχοχρώματος και της φωνής της τραγουδίστριας μας παραπέμπει εκεί, στον ουρανό της Αλεξάνδρειας.

0: Πάμε στο πρώτο θέμα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά είναι το θέμα εδώ και λίγες μέρες. Είναι ένα θέμα λίγων ημερών που μόλις το διαβάσαμε μαζί και με άλλα παρόμοια σχετικά με αντιδράσεις από το Ισραήλ για συμμετοχή καλλιτεχνών σε υπέρ των Παλαιστινίων εκδηλώσεις κλπ. Αθρηστικά λοιπόν μας έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν κινηματογραφικής παραγωγής, ένα ντοκιμαντέρ που έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Έχει προκαλέσει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ, επειδή το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και του εν λόγω ντοκιμαντέρ, του Ναζα ή Να, δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι με Z, θα μας το πει ο ίδιος, τον κύριο Βασίλη Σουραπά. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα, γεια σας.
0: Πώς προφέρεται το ντοκιμαντέρ?
1: Ναζα λέγεται.
0: Ναζα. Είναι ακρονίμιο. Α, ωραία, πείτε μας.
1: Ακριβώς, είναι ακρονίμιο. Και σημαίνει τις παράπλευρες απώλειες που είναι αποδεκτές για κάθε χτύπημα το οποίο έχει κανονιστεί να γίνει. Έτσι, το να πει κανείς 10 Ναζα σημαίνει ότι 10 νεκροί επιπλέον είναι αποδεκτό νούμερο, 30 Ναζα το αντίστοιχο, 200 Ναζα 200 νεκροί.
0: Το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, κύριε Σουραπά, εσείς το έχετε δει το ντοκιμαντέρ?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη ταινία των δημιουργών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, την προηγούμενη της ταινία ήταν το «Καμιά άλλη γη».
0: Όχι, για να πω την αλήθεια δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτή η ταινία είχε γίνει από τους δύο σκηνοθέτες που έχουν σκηνοθετήσει και τον Ναζα, τον Γιουβάλα Αμπραχάμ και την Ρέιτσελ Σόρ, αλλά και από δύο Παλαιστίνιους, τον Μπάζελ Ασντρά και τον Χαμντάν Μπαλάλ, και είχε κερδίσει το Όσκαρ πριν 2 χρόνια.
0: Κύριε Σουραπά, με συγχωρείτε, έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με το κινητό σας. Ελπίζω να μας βγάλει πέρα. Σας ακούμε, αλλά με κάποιες περίπου. Σαν διακοπές. Ελπίζω ότι να μείνετε λίγο ακίνητος για να σας ακούσουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Μιλήσατε λοιπόν για τους δύο σκηνοθέτες, τον Αμπραχάμ και την Ρέιτσελ, την Σόρ. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, η προηγούμενη του ταινία λοιπόν είχε φτάσει στα Όσκαρ αφού κέρδισε το Φεστιβάλ Βερολίνου, και τώρα κάναν την επόμενη ταινία, την οποία κάναν μόνο οι δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, δηλαδή ο Γιουβάλ και η Ρέιτσελ, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, συμπεριλήφθηκε στο Φεστιβάλ Τελευταία Στιγμή, δηλαδή ανακοινώθηκε μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Να σας, συγγνώμη κύριε Σουραπά, ζητώ και πάλι συγγνώμη, μήπως να σας καλέσουμε εκ νέου ή ίσως σε κάποιο σταθερό, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ακροατές. Να το επιχειρήσουμε.
1: Να πάω σε κάποιο σημείο που ίσως να πιάσουμε καλύτερα και να με πάρετε πάλι.
0: Όσο μιλάτε σας ακούμε καλά, οπότε ας είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο.
1: Ωραία, ναι, ωραία.
0: Ναι. Ναι, και το περίεργο είναι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πρώτον ότι οι δύο σκηνοθέτες είναι Ισραηλινής υπηκότητας, και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα. Θεωρούν ότι είναι προδότες, ότι έκαναν προδοσία κατά του κράτους τους με αυτή την ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ που είναι παραγωγής του Guardian, στο μεταξύ.
1: Σωστά. Η παραγωγή είναι Guardian. Είναι επίσης ο Jim Wilson, είναι ο παραγωγός της ταινίας «Ζώνη ενδιαφέροντος» που κέρδισε το Όσκαρ πριν μερικά χρόνια επίσης. Και executive producer είναι ο Jonathan Glazer, που είναι ο σκηνοθέτης της «Ζώνης ενδιαφέροντος». Δηλαδή είναι μια ομάδα πρώτης τάξης. Ο Guardian προφανώς έχει κάνει όλη τη δημοσιογραφική έρευνα όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Καταλαβαίνετε τι αρνητικές και νομικές ομάδες υπάρχουν πίσω από αυτό για να φτάσει να βγει μια ταινία τέτοια.
0: Μου κάνει εντύπωση, εγώ απορώ με την τόλμη τους, αντιλαμβάνομαι μέχρι ένα σημείο, δεν αιτιολογώ ούτε δικαιολογώ, αντιλαμβάνομαι την αντίδραση από πλευράς Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ, χωρίς να το έχω δει φυσικά, περιγράφει γεγονότα που και δημοσιογραφικά έχουν διασταυρωθεί. Οπότε από αυτή την άποψη δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ότι διαρρέουν, ας πούμε κάνουν διαρροή fake news ή μιας εικονικής κατάστασης.
1: Ναι, στο ντοκιμαντέρ μιλάνε 24 άνθρωποι, είναι όλοι Ισραηλοί, μέλη του στρατού ή των υπηρεσιών πληροφοριών και καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Δηλαδή δεν ακούγεται φωνή κανενός άλλου, είναι όλο στη δικιά τους γλώσσα και μιλούν για το τι κάνανε ή τι κάνουν όσο ήταν στο στρατό.
0: Α, είναι από μαχητόρα αυτοί, προφανώς.
1: Είναι σε διαφορετικά στάτους οι διάφοροι που συμμετέχουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά όλοι αυτοί είναι που ερευνούνται τώρα τον Ισραηλινό στρατό για να δούμε τι έχει γίνει.
0: Κύριε Σουραπά, πείτε μας, σας παρακαλώ, επειδή πραγματικά έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, τουλάχιστον πείτε μας, επειδή το βραβείο, η ταινία πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, καταχειροκροτήθηκε, σωστά?
1: Ναι, υπήρξε ένα stand innovation, το οποίο ήταν σχεδόν 25 λεπτών. Mm. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και μετράνε το πόσο διαρκούν τα stand innovation, έχει γίνει μια καινούργια μόδα. Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο stand innovation που έχει υπάρξει καταγεγραμμένο σε φεστιβάλ, σημαντικό φεστιβάλ μέχρι τώρα.
0: Σοβαρά, μάλιστα.
1: Και βέβαια όλες οι ταινίες που έχουν θέματα τέτοια, όπως και πέρσι η φωνή της Χίντρα Τζάμπ, ας πούμε, είχε και αυτή αντίστοιχες αντιδράσεις. Δηλαδή πέρα από την ταινία, η οποία είναι πραγματικά διαξιόλογη σε αυτό που κάνει, αυτή η θεματική έχει μεγάλη αποδοχή από το κοινό που παρακολουθεί τα θέματα και δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει παρά χειροκροτώντας κάτι που δείχνει το τι συμβαίνει.
0: Να ρωτήσω, μια και είστε διανομεύς, θα τη δούμε την ταινία στην Ελλάδα?
1: Ναι, η ταινία θα βγει στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, όμως το άμεσα επόμενο διάστημα θα μάθετε περισσότερα.
0: Α, πάντως αποσπούμε την θετική εισήγηση ότι θα την φέρετε την ταινία στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες, φαντάζομαι. Οπότε, ναι. Και ας κρίνουν μετά οι κινηματογραφόφιλοι, οι ακροατές, οι άνθρωποι που θέλουν να διασταυρώνουν τα γεγονότα για τις μαρτυρίες και ό,τι άλλο αναφέρεται μέσα σε αυτή.
1: Ναι, νομίζω ότι όσοι βλέπει, καταλαβαίνει και όσοι τη δουν θα καταλάβουν τα μεριά ενδεχομένως έχει δίκιο ή άδικο σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σουραπά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Επίσης. Γεια σας. Γεια χαρά.

Μιλούσαμε λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Σουραπά, το διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και εν προκειμένου του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα έχει συγκλονίσει τον πλανήτη ολόκληρο, αν παρακολουθείτε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών. Είναι η ταινία, το ντοκιμαντέρ που αναφέρεται λοιπόν σε μαρτυρίες για το αν είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά αμάχων, με την εκτίμηση ότι, ας πούμε για παράδειγμα, για να πληγεί ένα μέλος της Χαμάς υπήρχε ο κίνδυνος και η εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν ως και 500 άμαχοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 5:30 στο απόγευμα της Τετάρτης, στις 16 του Σεπτέμβρη, και χθες και σήμερα μας έχει θυμηθεί λίγο το φθινοποράκι. Εμάς μας αρέσει και κυρίως μας αρέσει που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι βέβαια προειδοποιούν για και κάποια πιο ακραία φαινόμενα, οπότε έχετε λίγο το νου σας στις περιοχές που βρίσκεστε και μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς στην Γκόνιτσα, νομίζω ότι χθες και δεν πήρε τις διαστάσεις που εγώ θα επιθυμούσα, μας τα έβαλε τα πράγματα σε μια πολύ αληθινή, πραγματική σειρά ο ερευνητής που είχαμε, ο κ. Κωνσταντινίδης, γιατί άκουγα μετά αρκετούς συναδέλφους σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να έχουν πλανηθεί περίπου το ίδιο όπως και εγώ. Δηλαδή που ξέρετε, κουνούσαμε το δάχτυλο και λέγαμε η πυρκαγιά που δεν σβήνει, που καταστρέφει. Ισχύει, μιλάμε για καμένα δέντρα σε κάθε περίπτωση, αλλά όχι για καμένο δάσος ή για καμένα δάση. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Ήτανε πολύ ευχάριστη έκπληξη η επικοινωνιακή προσπάθεια μέσω του email ακροατή. Και φυσικά και θα απαντήσω εκτενέστερα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ναι, τα περισσότερα είναι πρίμα βίστα. Και για σας που θέλετε να στείλετε στο Viber μηνύματα Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, μας βρίσκετε, φαντάζομαι μας έχετε ήδη βρει αν είστε και πιο παλιοί ακροατές ή αν είστε καινούργιοι, έτσι γίνεται. Και έχουμε ήδη ένα σωρό μηνύματα, να δω, προλαβαίνω. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Έλενα, να θυμίσουμε ότι οι σφαγές και η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ συνεχίζονται κανονικά. Ο Μιχάλης, γεια σας λέει κυρία Έλενα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα Μιχάλη. Αν μερικές φορές δεν προλαβαίνω μηνύματα, νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό, δεν ξεχωρίζω κανένα, απλά μπορεί να μου διαφύγει. Ο Άγχελ λέει μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε, μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε τον πόλεμο στο Ιράκ. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ιδεολογία, όχι το γνωστό αναψυκτικό ως σπόνσορα. Δεν το πιάσα και πολύ, αλλά θα το σκεφτώ. Ο Νίκος, πόσο πιο όμορφη θα ήταν η χώρα. Μα κοινωνικά, αν τα παιδιά μας είχαν εκπαιδευτικούς σαν εσάς. Ευχαριστώ. Αν είχαμε συγγενείς όπως εσείς. Γιατί μου δίνετε τώρα πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μου. Όποτε καταφέρνω να σας ακούσω, γλυκένει το μέσα μου έστω για λίγο, λέει ο Νίκος. Αν το καταφέρνω αυτό, αγαπητέ Νίκο, πραγματικά τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο κέρδος για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα. Θανάση μου καλησπέρα, καλησπέρα και στην παρέα λέει. Η ειδησιογραφία κατάντησε βάρκα χωρίς πανιά, κρίμα. Αχ, στιχουριέ μου εσύ ποιητή μου Θανάση, με τις ευαισθησίες σου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές, και σε σένα Γιάννη επίσης. Και ο Εμμανουήλ, υπόθεση Μαζονάκη, καλησπέρα κυρία Έλενα. Το λέμε έτσι λέει, ότι έχει καταντήσει αηδία, γιατί εγώ προσπάθησα να το πω άστοχο, να το πω έτσι, να το πω αλλιώς. Δυστυχώς αυτή είναι η λέξη, με το α το στερητικό και το ηδί, δηλαδή το μη ευχάριστο.

Η αγάπη είναι ένα επαναστατημένο πουλί. Αυτός είναι ο κυριολεκτικός τίτλος, η άρια από το Habanera Carmen. Νομίζω 16 Σεπτεμβρίου έχει ταυτιστεί η ημερομηνία μόνο με ένα όνομα.

με την απόλυτη πριμαντόνα, την υπέροχη, δεν ξέρω, το υπέροχη είναι, νομίζω δεν αγγίζει το όριο της θεϊκής φωνής της, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο La Divina. Υπέροχη, δεν ξέρω, το υπέροχη είναι, νομίζω δεν αγγίζει το όριο της θεϊκής φωνής της, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο.

Έτσι που λέτε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αποφύγω. Κάθε χρονιά νιώθω ευλογημένη που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ένα τόσο δα κομμάτι από την Μαρία Κάλλας, από την Τιβίνα. Ήτανε 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Έφυγε μόνη της από έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Παρίσι. Μια μοναχική τελικά ψυχή, παρά το πόσο πολύ ευλογημένη, πρικισμένη και ακόμα πιο πολύ ήταν από το ίδιο, από την ίδια τη φύση. Γιατί νομίζω πως έχει πια γραφτεί και είναι γνωστό ότι οι φωνητικές της χορδές και ο λάριγκάς της είχαν μια τέτοια κατασκευή που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε πέρα από τις σπουδές και την μετέπειτα πορεία, μπορούσε να βασιστεί λοιπόν εκεί, στο θεϊκό της, στη θεϊκή της φωνή. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι η σταδιοδρομία της Μαρία Κάλλας συνέπεσε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου μετά το 1940. Οπότε η μονοδός κατέστη μία εκ των πρώτων τραγουδιστών των οποίων η φωνή διαδόθηκε μαζικά μέσω ηχογραφήσεων. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα υπέροχα διαμάντια να μας συντροφεύουν. Είτε αρέσει σε κάποιον η όπερα είτε όχι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ, βρε παιδί μου, δεν μπορώ, με κουράζει η όπερα, δεν την καταλαβαίνω, ή ξέρω εγώ, μου φαίνεται πολύ βαρύ για μένα. Αλλά όταν διαλέγεις, όταν μοιράζεσαι, όταν έχεις ανοιχτά αυτιά, ορίζοντες γενικά, όλο και κάποιο κέρδος θα λάβεις. Αυτά λοιπόν για τη Μαρία Άννα και κοιλία Σοφία Καλογεροπούλου, που γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 23 στη Νέα Υόρκη και πέθανε μια μέρα σαν και αυτή, το 1977, όπως είπαμε, στο Παρίσι. Και πάλι γεια σας και πάλι καλησπέρα σας. Πώς να το γυρίσουμε τώρα? Το γυρίσαμε όμως, νομίζω, μια χαρά. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Μαζί της βλέπω δίπλα και άλλα παιδιά και άλλους συναδέλφους, αλλά λέω αυτό που βλέπω και ορίζει την κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη και όλοι εσείς. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα μηνύματα τα βλέπω ήδη και σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, κάποια είναι υπερβολικά και κανονικά δεν πρέπει να τα μεταφέρω, αλλά επειδή εσείς έχετε δώσει ψυχούλα σε αυτό, να ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Μιχάλη, και συνεχίζουμε. Τον Δημήτρη, τον Μάρκο,

πολύ πολύ τελευταίες ειδήσεις έτσι σε τίτλους. Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη ρήψη φωτοβολίδων σε ελικόπτερο της Δανίας. Στη Χαλκίδα συνελήφθη σε κρυσφύγετο 37χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές. Στην Ψέριμο ταχύπλοο αποβίβασε 13 μετανάστες, από ό,τι καταλαβαίνω ευτυχώς ζωντανούς. Είχαν πληρώσει, παιδιά, ο καθένας από τους 13 7.500 ευρώ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη και λέει πως δεν δώσαμε ποτέ άδεια για τα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Στη Βουλή για τη συζήτηση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση γίνεται χαμός. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από

0: Στη Βρετανία όλα τα υπουργεία επικαιροποιούν τα σχέδια πολέμου, ενώ, ακούστε τώρα εδώ, εδώ θα σταθούμε, η Γερμανία προετοιμάζει νοσοκομεία, λέει το Bloomberg, νοσοκομεία καταφύγια για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τυχαία, όχι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα που άλλωστε είναι πολύ πολύ καινούριο, αλλά με αφορμή άλλα πολύ σημαντικά και σοβαρά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και σενάρια περί παρέτησης του κυρίου Μέρτς, είπαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και μας ενδιαφέρει πολύ και η μεταφορά της άποψης και της εκτίμησής του και του όλου κλίματος. Γεια σας κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Γερμανία, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ας πούμε καλά. Καλά βέβαια, πολιτικά η χώρα δεν είναι καλά και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει.
0: Εκεί θέλω να σας πάω, ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια τα πράγματα και από προσωπική σας βέβαια, από προσωπικό ενδιαφέρον και από τη θέση σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και είναι πολλοί οι Έλληνες στη Γερμανία, οι συμπατριώτες μας, οι ομογενείς και απόδημοι και φυσικά επειδή είστε και ένας άνθρωπος που μπορείτε να μας μεταφέρετε απευθείας το κλίμα. Πράγματι λοιπόν εξέπληξε δυσάρεστα την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ελλάδα η άνοδος του κόμματος AfD, ο τρόπος με τον οποίο επελέγει να είναι στην κορυφή μετά την ψηφοφορία. Ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο πώς αντιδράει η κοινή γνώμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς. Ο κύριος Μέρτς και το Συντηρητικό Κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών κυρίως και κατά δεύτερον οι συγκυβερνούντες σοσιαλδημοκράτες είναι σε κατάσταση πανικού μετά και τις τελευταίες εκλογές πριν δύο εβδομάδες όπου το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, ήταν πρώτο με μεγάλη διαφορά και έχει πολλές πίδες στο προσεχές διάστημα να έχει και τον πρώτο πρωθυπουργό σε ομόσπονδο κρατήδιο στη Γερμανία. Και η κοινή γνώμη είναι, θα έλεγα, μοιρασμένη. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ξεσηκωθεί, είναι εναντίον, γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο εναντίον της ανόδου. Υπάρχουν γνώμες και απόψεις αν πρέπει να απαγορευτεί το κόμμα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο και συνταγματικά. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα είναι εφικτό και μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι οι ψηφοφόροι του κόμματος.
0: Ασφαλώς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έφτανε σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι.
1: Το στηρίζουν κυρίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία, εκεί έχει τεράστια δύναμη και κατά δεύτερον στην υπόλοιπη πρώην Δυτική Γερμανία. Και το κόμμα αυτό ξεκίνησε με την κρίση του ευρώ και των χωρών του, όπως η χώρα μας αν θυμάστε τότε το 2010-2012, αλλάξαν πολλές φορές η ηγεσία, διώξανε αυτούς που το ιδρύσανε και αυτοί που είναι τώρα έχουν προσφύσει πολλά ακροδεξιά στοιχεία, πρέπει να πούμε, γιατί το είναι και σε πολλά ομόσπονδα κρατήδια υπό παρακολούθηση. Βέβαια αυτοί που το ψηφίζουν δεν είναι όλοι ακροδεξιοί, έχει ένα πυρήνα εθνικιστικό, αλλά αυτοί που περισσότερο που το ψηφίζουν και ως ψήφο διαμαρτυρίας στην πολιτική στη Γερμανία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα δεδομένα που χρειάζεται η χώρα. Mm-hmm. Και η προηγούμενη κυβέρνηση με καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη Σόλτς, η οποία μετά από 3-3,5 χρόνια διαλύθηκε μετά από τσακωμούς, ασυνεννοησία κτλ. Και η τωρινή υπό τον συντηρητικό χριστιανοδημοκράτη Μέρτς, ο οποίος υποσχέθηκε τα πάντα πριν τις εκλογές, κατηγορώντας τον προκάτοχό του ότι δεν μπορεί, είναι ανίκανος και ένα σωρό. Και δυστυχώς έκανε ή τίποτα ή τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που υποσχέθηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιδράει, να έχει αγαναχτήσει και να ψηφίζει από αντίδραση πάρα πολύ. τους ακροδεξιούς, θεωρώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αγωνία στον κόσμο. Έχουμε παράλληλα τον πληθωρισμό που τρέχει όχι μόνο στη χώρα μας και εδώ. Και οι τιμές, να σας πω ότι προηγουμένως τα καύσιμα π.χ. το δίζελ για αυτοκίνητα έχει φτάσει κοντά στα 2,60 το λίτρο. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση εδώ πέρα. Τώρα πάνω στον πανικό σκέφτονται. Σήμερα βγάλανε κάποιες επιτροπές και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Και έχουμε τις εκλογές σε δύο μόσπονδα κρατήδια την Κυριακή. Και εκεί θα είναι βαρόμετρο για τον Χρυσάνη Δημοκράτη και για τον
0: Καγκελάριο. Για τον Καγκελάριο. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, τουλάχιστον έχουν πέσει στην υποψία, στην κατοχή μας και υπόψη μας, ότι ο Καγκελάριος Μέρτς μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε ψήφο εμπιστοσύνης, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την ηγεσία του Τσεντεού. Τι λένε τα μέσα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν αυτό συνήθως γίνεται σε συνέδριο. Προς το παρόν βέβαια ακύρωσε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη που ήταν τις επόμενες στον ΟΗΕ, τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο εν ώψη των εκλογών, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική, η πολιτική κατάσταση, ειδικά η θέση του. Επίσης είχαμε σήμερα την δήλωση στήριξης με υπογραφές από τους 8 από τους 16 πρωθυπουργούς των κρατηδίων, οι οποίοι ανήκουν στο Χρήσανο Δημοκρατικό Κόμμα, είναι ομοδιάτης δηλαδή, και αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός. Για να φτάσουν οι 8 πρωθυπουργοί που ανήκουν στο ίδιο κόμμα να υπογράφουν δήλωση στήριξης στον Καγκελάριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, και φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα για τις εξελίξεις. Αυτό απλώς λέει ότι η κατάσταση είναι για τον κύριο Μέρτς πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, γιατί μπορεί σε ένα από τα δύο κρατήδια να μην μπει καν στη Βουλή με 5%, είναι στο 7% σε δημοσκοπήσεις, 5 χρειάζεται για να μπει. Στο άλλο, το Βερολίνο, όπου ο δήμαρχος είναι και θέση σαν πρωθυπουργού κρατηδίου, είναι τώρα χριστιανοδημοκράτης του Μέρτς, θα χάσει από ό,τι φαίνεται και δεν θα είναι μετά δήμαρχος, παύλα πρωθυπουργός κρατηδίου, μάλλον θα είναι ο σοσιαλδημοκράτης ή πράσινος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό φαίνει σε δύσκολη θέση. Επίσης να πούμε ότι στους προεκλογικούς αγώνες των κρατηδίων και του προηγούμενες και αυτές δεν έχει εμφανιστεί πολύ ο κύριος Μέρτς, δεν τον θέλουμε να εμφανίζεται γιατί η δημοτικότητα του έχει φτάσει στον αδύρ και προτιμούν να είναι μόνοι τους ή να έχουν συναδέλφους πρωθυπουργούς ομοδιάτες από άλλα κρατήδια για στήριξη παρά τον Μέρτς, γιατί ο Μέρτς αυτή τη στιγμή διώχνει ψηφοφόρους αντί να φέρει.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό το μείγμα θα δείξει το βράδυ των εκλογών και τις επόμενες μέρες πώς θα είναι τα αποτελέσματα και αν μετά θα βγουν φωνές που θα λένε αν θα πρέπει να παραιτηθεί για να υπάρξει άλλος αντικαταστάτης. Δύο είναι οι κυρίως αυτοί που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν: ο σημερινός πρωθυπουργός της Βαυαρίας ή ο σημερινός πρωθυπουργός της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Αν γίνει αυτό, θα δείξει. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι θα φανεί επίσης και αν θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει. Γιατί αν μετά τις εκλογές, που μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ άσχημα, αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες και ξεσηκωθούν και δεν μπορούν να περάσουν νομοσχέδια, γιατί και οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτές δεν θα θέλουν να τον ακολουθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα του δημιουργήσει μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως, αλλά αυτά βέβαια είναι σενάρια.
0: Σενάρια, αλλά περιμένουμε τις εκλογές Κυριακής.
1: Ο καγκελάριος είναι τόσο αδύναμος σε μια τόσο δύσκολη θέση. Δεν φταίει για όλα ο ίδιος. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Παραδοσιακά πάντως πηγαίνει είτε για παραίτηση είτε για απόσυρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Κύριε Δημητρίου,
1: το πιο πιθανό θα είναι παραίτηση, γιατί το άλλο θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα, κύριε Δημητρίου. Πληρέστερη ανταπόκριση δεν θα μπορούσατε να μας δώσετε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε εσάς και σε όλες τις ελληνικές κοινότητες.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία.

0: βλέπω σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό.
1: Καλησπέρα Ελένα, μου λέει η Ελένη, συνονόματι. Η Γερμανία χωρίς επιδοτήσεις και τετραπλάσιους μισθούς στη Γερμανία και η βενζίνη έφτασε 2,60. Και στη Ρόδο με επιδοτήσεις η βενζίνη έχει φτάσει από 2,29 ως 2,51 ευρώ. Καλή συνέχεια, λέει, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελένη, χαμογελώ για τα θαυμαστικά σου και για την σύγκριση.

Ο Γαβριήλ μου ανοίγει ιστορίες, έχει και την επιστημονική ιδιότητα και με κάνει να το προσέξω ιδιαίτερα το μήνυμά του. Λέει: σε εκτιμώ και σε ακούω κάθε μέρα, αλλά ο παραπλανημένος είναι ο επιστήμονας, ο ερευνητής που μίλησε για το δάσος. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου ανοίγει ιστορίες και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ Γαβριήλ. Το παίρνω με πολύ σοβαρότητα το μήνυμα, με το σκοπό να επανέλθω κάνοντας κι άλλο ρεπορτάζ. Κάποιες μέρες η αγάπη

Ο Γαβρίλη υπογράφει ως υπεύθυνος λατομείου Μαρμάρου Καβάλας, μεταλλιολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γιατί δεν βγήκε, λέει, τότε ο ερευνητής να μας καθησυχάσει. Ζούμε αποτύχει και έχουμε άγνοια κινδύνου, ειδικά στη χώρα μας. Και πάρα πολλά στοιχεία, τα κρατώ όλα λοιπόν, αναφέρεσαι στην Πεύκη, εννοώ στη Μαύρη Πεύκη, τη Χαλέπιο, στον Κοπέρνικο, στη Δαδιά, από το Σουφλί μέχρι την Αλεξανδρούπολη τότε. Οπότε ναι, τώρα καλά κάνεις και μου ανοίγεις δουλειές όμως, γιατί μπορεί να είναι και έτσι. Ξέρεις, πραγματικά έχω προβληματιστεί και εγώ και μου φαίνεται ότι θα πάρω ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο να πάω να κάνω αυτοψία, ένα κάτι. Λοιπόν, Αντώνη καλησπέρα, Μιχάλη και πάλι καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, Ελενάκη, με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με το Μάκη που μικρός είχε. Έλα τώρα, αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν χρειάζεται να το λέμε πάλι και πάλι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι, πώς να το πω τώρα, μετασχηματίζονται, πάνε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία, αλλά αλλάζουν.

Λέω να κλείσω με την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει, λέει, μια νέα ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Καναδά. Προτίθεται λοιπόν να ανακοινώσει ότι θέλει να ανοίξει το δρόμο ώστε η χώρα, ο Καναδάς δηλαδή, να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέει κάτι? Όπα η Ούρσουλα, ε? Αυτό ήταν. Για τώρα τελειώσαμε, τελειώνουμε, είμαστε και στο 57, οπότε λέω να σας αφήσω με κάτι πολύ πολύ τρυφερό, αυτό εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβιτό.

Παρακολουθήστε παρακαλώ το πώς συνοδεύει το κοινό. Και εγώ σταματώ. Φιλιά πολλά, ακολουθεί το απολύτως σχετικό μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

έρωτας. Όνομα ουσιαστικών. Πολύ ουσιαστικών. Ενικού αριθμού. Γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού. Γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός. Οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.

Μνήμη. Κύριο όνομα των θλίψεων. Ενικού αριθμού. Μόνον ενικού αριθμού. Και άκλητη. Η μνήμη. Η μνήμη.

Η νύχτα. Όνομα ουσιαστικών μου. Γένους θηλυκού. Ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα.

0: συναμώνω και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Ωρα Ελλάδος 7, UTC 4.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Cuisine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Cuisine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Cuisine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Ευζήν, της εκπομπής που αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Τόλα του ήχου, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου. Σήμερα στο Ευζήν θα μιλήσουμε για ένα θέμα δύσκολο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Θα μιλήσουμε για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Για εκείνους τους καρκίνους που διαγιγνώσκονται συνήθως καθυστερημένα και που όταν εμφανιστούν στη ζωή μιας γυναίκας αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά όλα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε δεδομένα. Θα μάθουμε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Θα μάθουμε γιατί διαγιγνώσκονται καθυστερημένα και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε. Βεβαίως και όλα τα νεότερα για τις θεραπείες και τις σημαντικές εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Όμως θέλω να μιλήσουμε και για κάτι ακόμη. Θα μιλήσουμε και για τη γυναίκα πίσω από τη διάγνωση, για το φόβο, τις απορίες, την αβεβαιότητα, την ανάγκη που έχει για ενημέρωση και πάνω απ' όλα την ανάγκη που έχει να έχει λόγους στις αποφάσεις που αφορούν στην υγεία και την ίδια της τη ζωή. Αφορμή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το πρώτο συμπόσιο της Ερυφύλης, είναι εκείνη η πρωτοβουλία ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Ο τίτλος λοιπόν του συμποσίου είναι «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Το συμπόσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Έχω ξεχωρίσει μία φράση που συμπυκνώνει, πιστεύω, ακριβώς το μήνυμα της σημερινής μας συζήτησης. Ο καρκίνος μπορεί να είναι σιωπηλός, η γυναίκα όμως δεν πρέπει να είναι. Μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη, η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου. Ενώ στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα συνομιλήσουμε με τον παθολόγο-ογκολόγο αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Λιόντο, από τον οποίο θα μάθουμε βεβαίως και όλες τις νεότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα των θεραπειών. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και μετά λοιπόν το μουσικό αυτό διάλειμμα επανερχόμαστε, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, το σημερινό μας θέμα είναι η γυναικολογική καρκίνη. Αφορμή για το θέμα μας είναι το πρώτο συμπόσιο της Ερυφύλης, της πρωτοβουλίας ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Ο τίτλος του συμποσίου αυτού, «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, την πρόεδρο λοιπόν της Ερυφύλης. Κυρία Παπαγεωργίου, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την, και το γεγονός ότι το λόγο μας τον κάνετε να ακουστεί παντού.
0: Υποχρέωσή μας, κυρία Παπαγεωργίου, ειδικά για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του συμποσίου σας, «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Είναι ένας τίτλος πολύ δυνατός και θα έλεγα με έντονο συμβολισμό. Γιατί επιλέξατε τις μικρές ηφηγένειες? Τι συμβολίζει δηλαδή για εσάς η ηφηγένεια σε συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Ναι, ναι. Βασικά ο τίτλος και το κόνσεπτ της εκδήλωσης αυτής ανήκει στην κυρία Έλενα Τόρου, η οποία είναι μέλος μας και η οποία διαγνώστηκε πέρσι με καρκίνο, και ήθελε να ακουστεί περισσότερο, δηλαδή, γιατί και αυτή συνειδητοποίησε, όπως έχουμε συνειδητοποίησει και εμείς οι υπόλοιποι, ότι υπάρχει μια μεγάλη άγνοια γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει το μαστό, ίσως το καρκίνο τραχύλου της μήτρας, και μέχρι εκεί. Δεν ξέρει για τα υπόλοιπα. Και ο λόγος του «μικρές ηφηγένειες» ήταν γιατί, όπως η ηφηγένεια θυσιάστηκε για να γίνει το ταξίδι προς την Τρία, παρόλο που μετά την έκανε η Άρτεμις θεότητα, τέλος πάντων η ηφηγένεια, έτσι και εμείς πρέπει να θυσιάσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας και να αλλάξει όλη μας η κατάσταση. Δηλαδή, κάνοντας μια υστερεκτομή, αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα και στην προσωπικότητά μας και στο σώμα μας και σε κάποιες ιδιότητες που έχουμε. Οπότε εκεί πάνω κάπως στηρίχθηκε όλη αυτή η ιδέα. Και βέβαια η σιωπηλή καρκίνη καταρχάς ήταν για τον καρκίνο των οθικών, ο οποίος θεωρείται σιωπηλός δολοφόνος και διάφορα που υπάρχουν, αλλά τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι μία σιωπή υπάρχει και για τους άλλους καρκίνους, τους γυναικολογικούς, που είναι του ενδομητρίου, που είναι των οθικών, που είναι του κόλπου, που είναι του εδίου, γιατί είναι όργανα αυτά που γενικά ο κόσμος δεν θέλει να μιλάει, δεν δυσκολεύεται ακόμα να πει το όνομά τους. Οπότε είναι όλοι σιωπηλοί τελικά, και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο τίτλος.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά νομίζω αρκετά με το που το ακούμε μας δημιουργεί αμέσως έτσι να θέλουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο και πραγματικά ήταν πολύ εφάνταστος ο τίτλος αυτός.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε τώρα, κυρία Παπαγεωργίου, να πούμε λίγο, ας πάμε στη στιγμή που μια γυναίκα ακούει για πρώτη φορά τη λέξη καρκίνος, που της το ανακοινώνει ο γιατρός της. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα της και τι είναι αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη?
1: Κοιτάξτε, θα μιλήσω κυρίως για τον εαυτό μου, αλλά και από τις ιστορίες που έχω ακούσει από τις άλλες γυναίκες με τις οποίες έχουμε μιλήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ. Παγώνεις βασικά, γιατί η λέξη καρκίνος από μόνη της έχει μια πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια, μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι και στην παιχνίδι των εισαγωγικών και στο όλο αυτό το δρόμο, συνειδητοποιείς ότι δεν έχει τόσο βάρος όσο θεωρούμε ότι έχει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μετά μια χαρά, δηλαδή δεν κάνουν τις θεραπείες τους και μετά προχωράνε. Σαφέστατα υπάρχουν θάνατοι και δύσκολες καταστάσεις, αλλά συνεχώς αυτό το ποσοστό μικραίνει και μεγαλώνει το θέμα.
0: Γενικά η ιατρική κάνει πλέον, προοδεύει με τεράστια άλματα ακριβώς, οπότε ναι. Ακόμα και μέσα σε με διαφορά μηνών υπάρχει ναι. εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Λιόντος στη συνέχεια. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα, ολοκληρώστε.
1: Και αυτό το άλλο που ήθελα να πω είναι όμως ότι με ένα γυναικολογικό καρκίνο είναι και ένα δεύτερο σοκ, το οποίο έρχεται λίγο μετά, γιατί έχει να κάνει με το φύλο μας, με την υπόστασή μας. Και πολλές φορές οι θεραπείες είναι και πολύ δύσκολες. Δηλαδή είναι μια υστερεκτομή, είναι σαν ένας ακροτηριασμός που δεν φαίνεται μεν, αλλά είναι, έτσι, δηλαδή μπορεί και όλες υπάρχουν γυναίκες που έχουν έρθει και που είναι μέλη μας που το μάθανε όταν πήγαν να κάνουν προγεννητικό έλεγχο και αντί να αποκτήσουν ένα παιδάκι μετά από κάποιο καιρό μπορεί να χάνουν αυτή την δυνατότητα, μπορεί να έχουν χάσει και τον σύντροφό τους χρόνος μπαίνουν σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Οπότε είναι και ένα δεύτερο σοκ που πρέπει να διαχειριστούμε. Αυτή την αλλαγή στο σώμα μας, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη.
0: Οπωσδήποτε. Γενικά, κυρία Παπαγιωγίου, ποιο πιστεύετε είναι το μεγαλύτερο κενό που έχετε διαπιστώσει στην υποστήριξη των γυναικών?
1: Κοιτάξτε, γενικά, επειδή ο κόσμος δεν μιλάει, θεωρείς ότι είσαι μόνη σου, ότι δεν υπάρχει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν μιλάει? Είναι φόβος, είναι άρνηση, ντροπή?
1: Είναι πολλά από αυτά. Είναι και όλα αυτά μάλλον. Είναι και ο φόβος είναι γενικά για όλα, για τον καρκίνο εν γέννη. Η άρνηση οπωσδήποτε παίζει, δηλαδή εγώ κάποια στιγμή που πήγαινα στο νοσοκομείο και να μιλήσω στις γυναίκες που ίσως μόλις είχαν διαγνωστεί, έβρισκα μου κλείναν την πόρτα στα μούτρα κατά μία έννοια, γιατί δεν θέλανε να το συζητήσουν. Θέλησε ένα χρόνο για να συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και μετά ίσως να ανοίξεις, και αυτό το καταλάβαμε. Οπότε γενικά έχουμε την πληροφορία εκεί έξω και περιμένουμε τη γυναίκα όταν είναι έτοιμη να έρθει και να μιλήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να
0: ζητήσει την βοήθειά σας, καταλαβαίνω, ψυχολογική υποστήριξη που θα μπορούσατε να προσφέρετε, γιατί είστε και γυναίκες που έχετε κι εσείς περάσει από κάτι αντίστοιχο, επομένως μπορείτε να μπείτε πιο εύκολα στην ψυχολογία των γυναικών που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο καρκίνο.
1: Σαφέστατα, ναι. Και βέβαια και μέσα από την δικιά μας εκπαίδευση πλέον, δηλαδή γιατί πηγαίνουμε σε συνέδριο του εξωτερικού, υπάρχει ένα φόρουμ ευρωπαϊκό, το οποίο είναι με ομάδες συλλόγους ασθενών για τους γυναικολογικούς καρκίνους από όλη την Ευρώπη. Και όταν οι ίδιοι γιατροί κάνουν το συνέδριό τους, οι γυναικολόγοι-οκολόγοι, μια φορά το χρόνο, γίνεται συγχρόνως και ένα συνέδριο για εμάς, που έρχονται οι γιατροί και μας ενημερώνουν για πολλά πράγματα, ακόμα και για τη διαχείριση, αλλά και για νέες τα άλματα, αυτά τα νέα άλματα που συμβαίνουν και όλα αυτά. Οπότε έχουμε και κάποια επιλογή, έχουμε και κάποια γνώση, όχι ότι θα τους πούμε τι να κάνουν, σαφέστατα όχι, όμως θα τους δείξουμε λίγο παραπάνω τις επιλογές που μπορεί να έχουν. Ας πούμε, ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν ξέρουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα για τους γυναικολογικούς καρκίνους, που είναι οι γυναικολόγοι-ογκολόγοι, που είναι οι γιατροί αυτοί οι οποίοι είναι γυναικολόγοι, έχουν κάνει γυναικολογία, όμως έχουν εξειδικευτεί στην ογκολογία γιατί ας πούμε για παράδειγμα στον καρκίνο των οωθικών το χειρουργείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γίνει σωστά και να είναι γνώστης αυτός που το κάνει. Οπότε το γεγονός ότι δεν υπάρχει και από το κράτος μία υποστήριξη, γιατί ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει αυτή την ειδικότητα, δηλαδή υπάρχει στο ΚΕΣΥ το αίτημα των γιατρών, όμως δεν έχει αναγνωριστεί. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κενό, γιατί μπορεί μια γυναίκα που μπορεί ούτως ή άλλως να το επέλεγε αυτό, δηλαδή είναι δικιά της απόφαση να πάει στον γιατρό που είναι βασικά ένας νοευτήρας, έτσι, το οποίο δεν είναι λιγότερο ή οτιδήποτε, όμως δεν έχει την εξειδίκευση. Δηλαδή, ας πούμε, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αλεξάνδρα έχει από το ΕΣΓΟ, που είναι των γυναικολόγων οκολόγων, έχει ότι είναι εξειδικευμένος στους καρκίνους των οθικών, έτσι, γιατί έχει πάρα πολλά χειρουργία το μήνα, την ημέρα, κάπως τα μετράνε, δηλαδή κάπως υπάρχουν κάποια κριτήρια για να γίνει αυτό, όπως και στη Θεσσαλονίκη του Παπαγεωργίου. Δηλαδή υπάρχουν δηλαδή κέντρα στην Ελλάδα, το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και που μπορεί να τον αφορά άμεσα αυτό.
0: Οπωσδήποτε, οπότε εσείς καλύπτετε αυτό το κενό της πληροφόρησης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τη σωστή πληροφόρηση, δηλαδή αυτό, ότι μπαίνοντας στο ίντερνετ μην διαβάζεις ό,τι να είναι. Κοίτα πού να διαβάσεις, έτσι ώστε να πάρεις σωστές πληροφορίες. Η απόφαση δικιά σου, δεν θα σου πούμε εμείς τι θα κάνεις, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, όμως σου δίνουμε την επιλογή να μάθεις πριν αποφασίσεις.
0: Επίσης, διαβάζοντας και εγώ για την Ερυφύλη, είδα ότι στη φιλοσοφία σας υπάρχει μια πολύ σημαντική ιδέα, ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να είναι απλώς αποδέκτης της επιστημονικής πληροφορίας, πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη και τι δικαιούται να ρωτήσει μια γυναίκα στο γιατρό της?
1: Κοιτάξτε, μια γυναίκα είναι πρωταγωνίστρια όταν δηλώνει όλο το στον εαυτό. Δηλαδή, όταν πάω στον γιατρό, ναι, είμαι νοσή, ξέρω εγώ, η μήτρα μου, οι οθήκες μου, κάνω το χειρουργείο, κάνω την θεραπεία, κάνω. Όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν και κάποιες επιπτώσεις επάνω μου. Και ή έχουν και κάποιες... έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλλες συνοσηρότητες που μπορεί να έχω. Αυτό που θέλουμε εμείς σαν να υπάρχει στην επικοινωνία με τον γιατρό είναι ότι ο γιατρός να μας δει σαν όλον, σαν ένα ολόκληρο άνθρωπο και όχι ένα όργανο που νοσεί. Οπότε θέλω, ναι, θέλω, και γι' αυτό το συμπόσιο που κάνουμε σε κάθε, είναι κάποιες συζητήσεις που δεν είναι, και είναι δύο γιατροί οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον κάθε καρκίνο, αλλά είναι και μία ασθενής στον κάθε καρκίνο, η οποία θα πει τη δικιά της ιστορία και θα γίνει ένας διάλογος, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει ένας διάλογος με τους επιστήμονες που τους εκτιμούμε πάρα πολύ και να βγει από εκεί, δηλαδή να δούνε και οι γιατροί την ανθρώπινη μας υπόσταση ολόκληρη και να δούνε και τι ανάγκες έχουμε και τι φόβους και να μας εξηγούν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα. Δηλαδή αισθάνομαι καμιά φορά, εγώ έχω ακούσει από γιατρούς να λένε γιατί έτσι πρέπει. Δεν μου αρκεί αυτή η απάντηση. Είμαι μια γυναίκα με, πώς το λένε, μορφωμένη και τα λοιπά. Θέλω κάτι παραπάνω, καταλάβω. Γιατί αν καταλάβω, τότε μπορώ να δεχτώ πολύ καλύτερα μια θεραπεία ή μια πρόταση. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μας βλέπουν ότι είμαστε ίσοι, ότι είμαστε, δεν έχουμε τις ίδιες γνώσεις αφέστατα, αλλά δεν είμαστε όμοιοι, αλλά είμαστε ίσοι. Έχουμε και άλλα πράγματα. Είμαστε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστός αυτός ο τρόπος, γιατί και έτσι ακριβώς μπορεί να συνεργαστεί πλέον η γυναίκα ασθενής Και για να υπάρχει βεβαίως και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα θέλατε, κύριε Παπαγεωργίου, να μιλήσουμε λίγο και για το συμπόσιο, να μας πείτε για τους φορείς που συμμετέχουν και κυρίως πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Βεβαίως, είτε όποιος θέλει και μπορεί να πάει, διοργανώνεται στο ελληνικό, σωστά, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο Δήμο Ελληνικού. Ναι, αν θέλετε να μας τα πείτε, αλλά και λοιπόν, διαδικτυακά, αν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι. Το Πανεπιστήμιο, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, στο ελληνικό, είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φιλοξενήσει και να αναλάβει και κάποια από τα έξοδα, δηλαδή είναι ο μεγάλος μας χορηγός σε όλο αυτό. Επίσης, εκεί θα είναι, όπως σας είπα, κάποιοι γιατροί και οι ασθενείς και τα λοιπά. Έχουμε πάρει κάποιες χορηγίες από τις φαρμακευτικές, την MSD, τη Roche και την AstraZeneca. Έχουμε μια δωρεά από ένα Greek tea, λέγεται, AstraZeneca. Έχουμε μια δωρεά από ένα

0: μέσα από την τέχνη. Και έχουμε και μία, θα υπάρχει και μία έκθεση φωτογραφίας και, και διαφόρων άλλων ειδών τέχνης συγχρόνως. Διαδικτυακά μπορούν να το παρακολουθήσουν, θα είναι σε live streaming και μετά θα, είναι, θα παραμείνει εκεί, στο κανάλι της Ερυφύλης στο YouTube.
1: Πολύ ωραία, οπότε μπορούν να το αναζητήσουν.
0: Και στο Facebook έχουμε φτιάξει μια εκδήλωση που λέγεται Μικρές Ιθυγένειες. Δηλαδή εκεί άμα όποιοι έχουν Facebook μπορούν να μπουν και να δουν όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί νομίζω θα είναι το πιο εύκολο. Και αυτό, οπότε νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτό.
1: Ωραία, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και όσοι δεν μπορέσουν να βρεθούν στο ελληνικό, αλλά έχουμε και ακροατές που μας ακούνε από σε όλο τον κόσμο, μπορούν να μπουν στην σελίδα σας είτε στο Facebook ή να αναζητήσουν στο YouTube Ερυφύλη μικρές Ιφυγένειες, και θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλη την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, αυτό το συμπόσιο που έχετε οργανώσει. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο ΕΦΖΙΝ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συμπόσιο αυτό που οργανώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα που μας δίνετε. Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, είναι και το θέμα πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα μας ακριβώς θα συνεχίσουμε, θα έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Λιόντο να μας μιλήσει για τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε και τις θεραπείες. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: κόσμος με αφορμή και το συμπόσιο της Ερυφύλης, της πρωτοβουλίας ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Τίτλος λοιπόν του συνεδρίου είναι «Μικρές υφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους», που πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον παθολόγο-ογκολόγο, αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Λιόντο. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλούκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για αυτές τις νεοπλασίες.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από τον ίδιο το τίτλο του συμποσίου. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για σιωπηλούς καρκίνους? Υπάρχουν γυναικολογικοί καρκίνοι που μπορούν να εξελίσσονται χωρίς να δίνουν κάποια σαφή συμπτώματα? Και ποιοι είναι αυτοί οι καρκίνοι που ονομάζουμε σιωπηλούς?
1: Νομίζω ότι η κυρία Παγευγιού εμπνεύστηκε τον τίτλο, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος των οοθικών είναι ένα νεόπλασμα το οποίο αργεί να δώσει συμπτώματα. Και όταν δώσει συμπτώματα και εξαιτίας αυτών ο ασθενής θα πάει στο γιατρό, η νόσος είναι ήδη αρκετά εκτεταμένη. Άρα η έννοια του σιωπηλού είναι ότι θα αργήσει να δώσει συμπτώματα η νόσος για να μπορούμε να την προλάβουμε σε προημότερο στάδιο. Και πιθανώς το εμπνεύστηκε επίσης, γιατί έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ένα παρόμοιο τίτλο, ακριβώς για να μπορέσουμε να βρούμε καινούργια διαγνωστικά μέσα στον καρκίνο των οοθικών, για να αναγνωρίζουμε την νόσο σε πολύ πιο πρώιμα επίπεδα. Και είναι χαρά που εδώ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα τρέχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, βάζοντας και υγιείς γυναίκες και ασθενείς με αυτό το νεόπλασμα, και προσπαθούμε να βρούμε διαγνωστικά εργαλεία τα οποία θα προλάβουν την νόσο αυτή σε πολύ πρώιμο στάδιο ή ακόμα πριν εξελιχθεί σε καρκίνο, για να προσφέρουμε καλύτερη επιβίωση και θεραπεία.
0: Ποιο είναι, κύριε καθηγητά, το σύμπτωμα αυτό που δεν πρέπει να αγνοήσει, που θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στο γιατρό της?
1: Τώρα αυτό δεν είναι ενιαίο για όλα τα γυναικολογικά νεοπλάσματα.
0: Θέλετε πρώτα να μας πείτε και πρώτα να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι καρκίνοι?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, το πιο συχνό γυναικολογικό νεόπλασμα είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ακολουθείται από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και τρίτος σε συχνότητα είναι ο καρκίνος των οθικών. Στα γυναικολογικά νεοπλάσματα περιλαμβάνονται και σπανιότεροι καρκίνοι, όπως είναι ο καρκίνος του εδίου βέβαια. Για τον καρκίνο του ενδομητρίου και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, το σύμπτωμα εκείνο που θα οδηγήσει τον ασθενή στο γιατρό είναι συνήθως η αιμορραγία, η μετεμνοπαυσιακή κολπική αιμόρρια. Αυτό επιτρέπει σε αυτά τα νεοπλάσματα να τα διαγνώσουμε συνήθως και σε πιο αρχικό στάδιο. Γιατί η αιμορραγία είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα συμβεί αρκετά νωρίς στην εξέλιξη νόσου πολλές φορές. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι πολλές γυναίκες μπορεί να μπερδέψουν, επειδή είναι σε μια περιμενοπαυσιακή κατάσταση,
0: να το αποδώσουν σε κάποιο σύμπτωμα της,
1: με τον καταμήνιο κύκλο βεβαίως. Ή ξέρετε, είναι και ο φόβος μερικές φορές που δεν μας κάνει να αναγνωρίσουμε την απειλή που έχουμε από κάποιο σύμπτωμα και να πάμε εγκαίρως στο γιατρό. Αλλά είναι σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι αν έχουμε μια αιμορραγία η οποία δεν είναι συνηθισμένη, πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε στο γυναικολόγο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε εγκαίρως ένα πρόβλημα. Όσο πιο έγκαιρα το διαγνώσουμε, τόσο καλύτερα θα το αντιμετωπίσουμε και θα προσφέρουμε ίαση στην ασθενή. Τώρα, αναφορικά με τον καρκίνο των οθικών, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ειδικό σύμπτωμα. Οι περισσότερες γυναίκες δυστυχώς θα το καταλάβουν, γιατί θα έχει φουσκώσει η κοιλιά από το ασχητικό υγρό που δημιουργείται από το νεόπλασμα, ή θα έχουν πόνους από την επέκταση του νεοπλάσματος μέσα στην κοιλιά. Δυστυχώς βέβαια το σύμπτωμα τότε είναι, οδηγεί σε μια διάγνωση προχωρημένης νόσου, και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζουν αυτόν τον καρκίνο σαν σιωπηλό. Άρα οι περισσότερες γυναίκες όμως προσέρχονται στο γιατρό, γιατί υπάρχει μια κοιλιακή διάταση και γαστεντερικά ενοχλήματα. Και πολύ συχνά θα πάνε πρώτα στον γαστεντερολόγο για αυτά, και από εκεί θα ξεκινήσει η διάγνωση.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια προληπτική, δεν υπάρχει κάποιος προληπτικός έλεγχος που θα μπορεί να δώσει κάποιο στίγμα ότι υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, όπως κάνουμε, ας πούμε, το PAP test, δεν καλύπτει, δεν δίνει στοιχεία για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.
1: Για τον καρκίνο των οθικών δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προληπτικό τεστ, το οποίο να μπορεί να απευθυνθεί στο γενικό πληθυσμό. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό και δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση η οποία μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα ή να προλάβει αυτόν τον καρκίνο. Και αυτό είναι το πλαίσιο και του προγράμματος που τρέχουμε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα αυτή τη στιγμή, να δούμε αν θα μπορέσουμε στο μέλλον να βρούμε μια τέτοια προληπτική εξέταση. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες με εξετάσεις που γίνονται στο αίμα, σχετικά ανέμακτες δηλαδή διθαρεμβάσεις, να μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα έναν καρκίνο και ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθειά μας μπορεί να αποδώσει τα επόμενα χρόνια. Για τον καρκίνο των οθικών όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προληπτική εξέταση. Βέβαια υπάρχει και στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, καθιερωμένα προγράμματα πρόληψης, έτσι ώστε, όπως είναι το test PAP και ο έλεγχος του HPV DNA, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση καρκίνου, να προλάβουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο και να θεραπεύσουμε αυτές τις ασθενείς.
0: Υπάρχει και ο εμβολιασμός που κάνουμε στα...
1: Ο εμβολιασμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν αποτελεί πρόγραμμα δευτερογενής πρόληψης όπως κάνουμε τώρα, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να αποτρέψουμε την εμφάνιση αυτής της νόσου. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι συνδεδεμένος κατά 95% με μόλυνση από τον ιό HPV. Ο ιός HPV είναι πολύ κοινός στον άνθρωπο. Ο εμβολιασμός απέναντι στα πιο συνηθισμένα στελέχη του ιού που προκαλούν καρκίνο προσφέρει πολύ μεγάλη ασφάλεια, όπως έχει αποδειχθεί από κλινικές μελέτες, σχεδόν μηδενίζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου από τα πολύ διαδεδομένα στελέχη που υπάρχουν στην κοινότητα. Και είναι κάτι το οποίο συστήνεται από τις κατευθύντριες οδηγίες σε όλους τους νέους, δεν είναι μόνο για τις νέες γυναίκες, είναι και για τους άντρες επίσης, γιατί υπάρχουν αντίστοιχα HPV σχετιζόμενα νεοπλάσια που εμφανίζονται και στους άντρες, δεν είναι μόνο καρκίνο στα χείλη της μήτρας, και το εμβόλιο παρέχει προστασία από όλους αυτούς τους καρκίνους.
0: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω με ακούτε.
1: Σας ακούω.
0: Ναι. Θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Λιόντο, και σε κάτι που ίσως δεν γνωρίζει και αρκετός κόσμος. Όταν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με καρκίνο, πόσο σημαντικό είναι να αναζητήσει γιατρό και κέντρο που έχει μια εξειδίκευση? Μας είπε προηγουμένως η κυρία Παπαγεωργίου ότι πλέον υπάρχουν γιατροί που έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευσή μας σαν ειδικότητα είναι γενική. Δηλαδή, εκπαιδευόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις κακοήθειες σαν παθολόγοι, ογκολόγοι. Όμως, πιθανώς λόγω του επιστημονικού μας ενδιαφέροντος, της ενασχόλησής μας περισσότερο με κάποιες κακοήθειες, του είδους του νοσοκομείου στο οποίο εργαζόμαστε, τις πιο εξειδικευμένες εκπαίδευσεις μπορούμε να κάνουμε. Αποκτούμε μια εξειδίκευση να αντιμετωπίζουμε πιο σωστά μερικά νεοπλάσματα. Παραδείγματος χάρη, εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Το νοσοκομείο Αλεξάνδρα είναι κάτι εξοχήν γυναικολογικό νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο το οποίο δέχεται παραπομπές από όλη την Ελλάδα και αντιμετωπίζει περίπου το 20% των γυναικολογικών νεοπλασιών. Έχει αποδειχθεί από μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς ότι η αντιμετώπιση σε εξειδικευμένα κέντρα είναι αυτή η οποία παρέχει την καλύτερη αντιμετώπιση τους ασθενείς. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας η αντιμετώπιση να γίνεται σε ένα κέντρο το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία για κάθε τύπο καρκίνου. Γιατί αυτό αποδεδειγμένα παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί κάποιοι όγκοι είναι πιο συνηθισμένοι, ο καρκίνος του ενδομητρίου παραδείγματος χάρη, αλλά υπάρχουν και πολύ πιο σπάνιοι όγκοι. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις εμπειρία με σπάνιους όγκους, τότε μπορείς να παρέχεις και την καλύτερη συμβουλευτική απέναντι σε κάθε ασθενή. Άρα είναι απαραίτητο και στην Ελλάδα σιγά σιγά να αναδειχθούν τέτοια κέντρα, όχι απλώς λόγω του φόρτου εργασίας το οποίο έχουμε, του όγκου εργασίας το οποίο έχουμε, αλλά και μέσα από πιστοποιήσεις, κέντρα εξειδικευμένα για κάθε νεοπλασία και εκεί να γίνεται η σωστή αντιμετώπιση των ασθενών. Είναι μεγάλη η διαφορά για το πόσο καλύτερα μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας ασθενής σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και από την πλευρά της παθολογικής ογκολογίας, που είναι η δικότητά μου, αλλά προφανώς και από την πλευρά της ακτινοθεραπευτικής, από την πλευρά της χειρουργικής αντιμετώπισης και της υποστήριξης των ασθενών που μπορεί να χρειαστούν σε διάφορα στάδια της νόσης.
0: Κύριε Καθηγητή,
1: και αν μου επιτρέπετε πάνω σε σημείο αυτό να πω ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα να πιστοποιούμαστε αυτή την περίοδο σαν ένα τέτοιο κέντρο αριστείας στο γυναικολογικό καρκίνο μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι διαθέσιμα. Και νομίζω θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς θα εξασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς μας.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και συγχαρητήρια στην κλινική σας.
1: Είναι όλο το νοσοκομείο. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί ξέρετε μέσα από αυτά τα θέματα πιστοποίησης εξετάζεται η ποιότητα και η συνεργασία όλων των τμήματων. Σκοπός είναι να παρέχεται μια ολιστική φροντίδα, δεν αφορά μόνο το φάρμακο, αφορά οποιαδήποτε πτυχή των αναγκών που έχει ένας ασθενής, ψυχολογικών, διατροφικών, τα πάντα να είναι όλα καλυμμένα για ένα ασθενή ο οποίος έχει μια γυναικολογική νεοπλασία.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιόντο, να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της θεραπείας. Γυρίσουμε 10-20 χρόνια πίσω, πόσο διαφορετική είναι σήμερα η αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων, ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν αλλάξει τη θεραπεία?
1: Νομίζω ότι αυτές οι 1-2 δεκαετίες που αναφέρατε έχουν αλλάξει κυρίως τον τρόπο για τον οποίο σκεφτόμαστε για την νόσο. Πριν από 2 δεκαετίες δεν είχαμε στη διάθεσή μας αυτά τα εργαλεία μοριακής ανάλυσης της νόσου, λέει, να καταλαβαίνουμε ποια είναι η μοριακή βάση που δημιουργεί τον κάθε καρκίνο. Αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε και έτσι έχουν αναπτυχθεί ειδικές θεραπείες οι οποίες αφορούν την κάθε μοριακή αλλαγή που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Άρα, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια προσεγγίζουμε σιγά σιγά αυτό που λέγεται εξατομικευμένη ιατρική. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλους τους καρκίνους ενδομητρίου, δεν αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλους τους ασθενείς που έχουν καρκίνο οθικών. Βλέπουμε τα μοριακά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι όγκοι και προσαρμόζουμε πάνω σε αυτά τις θεραπείες μας. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και μας έχει οδηγήσει προφανώς στην αύξηση επιβίωσης των ασθενών μας, προφανώς στην ανάπτυξη νέων πιο δραστικών θεραπείων, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπεία και έρχονται και άλλα παραδείγματα μέσα από τις κλινικές μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι από τη μια κινούμαστε να εντατικοποιήσουμε τη θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα επιβίωσης, αλλά από την άλλη έχουμε καταλάβει ότι κάποιοι ασθενείς που τους κάναμε θεραπείες εντατικές παλιότερα δεν τις χρειάζονται γιατί θα έχουν μια εξαιρετική πρόγνωση. Άρα το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι έχουμε μειώσει την τοξικότητα των θεραπείων σε ασθενείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευνοϊκού ρίσκου, πολύ καλής πρόγνωσης και δεν χρειάζονται να κάνουμε ιδιαίτερες θεραπείες. Αυξάνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών, έτσι.
0: Και είναι και, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι δηλαδή μόνο η θεραπεία, αλλά είναι και η ποιότητα ζωής.
1: Βεβαίως. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε εδώ, ότι η επιτυχία των θεραπείων είναι ότι ο ασθενής συνεχίζει να ζει καλά, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, κανονικά τη ζωή του. Οι θεραπείες αυτή τη στιγμή στην ογκολογία έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο μακροχρόνιες και θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ασθενής να είναι καλά, να ζει χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, να έχει επανέλθει στο φυσιολογικό τρόπο ζωής του. Αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία της θεραπείας, πέρα από το να εξασφαλίζει αύξηση επιβίωσης.
0: Αν, κύριε καθηγητά, μια γυναίκα που διαγνώστηκε σήμερα με γυναικολογικό καρκίνο σας ρωτούσε, γιατρέ, τι μπορώ να ελπίζω, τι θα της απαντούσατε?
1: Τώρα, η απάντηση προφανώς δεν μπορεί να είναι μία ενιαία, γιατί η πρόγνωση κάθε ασθενούς εξαρτάται από το στάδιο, τα μοριακά χαρακτηριστικά. Αν μιλάμε για ένα προχωρημένο στάδιο, μπορώ να σου πω ότι σε σημαντικό ποσοστό ασθενών μπορούμε να μιλάμε για μακροχρόνιες υφέσεις της νόσου, ιδίως σε κάποια περιστατικά του καρκίνου ενδομητρίου, του καρκίνου τραχύλου της μήτρας ή και των καρκίνων οθικών, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε 10 χρόνια πιο πριν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να αφορά ακόμα όλους τους ασθενείς, αλλά υπάρχει πολύ εντατική κλινική έρευνα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο για όσους περισσότερους ασθενείς γίνονται που διαγνώστηκαν με προχωρημένη μεταστατική νόσο. Να σας αναφέρω ενδεικτικά το εξής. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 30% των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο ενδομητρίου που έχουν ένα συγκεκριμένο μοριακό χαρακτηριστικό, που είναι πολύ ευαίσθητη νοσοθεραπεία. Και η πρόσφατη ανακοίνωση τώρα τον Ιούνιο του 2026 έδειξε ότι από αυτούς τους ασθενείς, 6 στους 10 που θα έχουν μεταστάσεις και θα πάρουν ανοσοθεραπεία, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να εξαφανίσουν τις νόσους τους. Και παρότι μπορεί να σταματήσει η θεραπεία, οι ασθενείς αυτοί θα διατηρήσουν σε ποσοστό πάνω από 90% την ύφεση της νόσου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι ασθενείς θεραπεύονται από τη μεταστατική της νόσου. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε 5 με 10 χρόνια πιο πριν στην οντολογία.
0: Είναι πάρα πολύ αισιόδοξα αυτά που μας λέτε, κύριε Λιόντο, κύριε καθηγητά.
1: Είναι σημαντικά βήματα. Να τονίσω ότι δεν αφορούν όλους τους ασθενείς, αφορούν συγκεκριμένους υπομάδες, αλλά η προσπάθεια είναι αυτές οι υπομάδες να αυξηθούν όλο και περισσότερο.
0: Και φαντάζομαι όσο πιο νωρίς, όσο γι' αυτό τονίζεται πάντα η γιατρή την πρόληψη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, φαντάζομαι θα είναι πάντα καλύτερο το αποτέλεσμα. Οπότε η πρόληψη
1: νομίζω
0: είναι
1: ότι για εμάς το ευκταίο δεν είναι να δώσουμε θεραπεία, είναι να μην χρειαστεί να δώσουμε ποτέ θεραπεία. Έχει δίκιο πόλτο σε αυτό.
0: Και αν θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από τη σημερινή μας συζήτηση, κύριε Λιόντο, ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλετε να στείλετε στις γυναίκες που μας ακούνε αυτή την ώρα?
1: Το ένα κομμάτι είναι να προσέχουν τον εαυτό τους και να ακούν τον εαυτό τους. Δηλαδή πρόληψη, υπάρχουν, όπως είπαμε, προληπτικές εξετάσεις των καρκίνων του τραχείου της μήτρας. Κάθε γυναίκα η οποία είναι πάνω από 25 χρόνια θα πρέπει να μπαίνει σε αυτή την προληπτική διαδικασία. Και για τα άλλα νεοπλάσματα. Αντίστοιχα, τώρα μιλάμε για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Το δεύτερο είναι να ακούνε το σώμα τους. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, έγκαιρα να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους για να μπορούν να διαγνωστεί η νόσος. Και το τρίτο είναι, ακόμα και αν διαγνωστούν με μια προχωρημένη νόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαιρετικές θεραπείες, οι οποίες μπορούν να τους προσφέρουν μακροχρόνια επιβίωση, να αναζητούν όμως την αντιμετώπιση να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα που είναι καλύτερη προοπτική για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και τέλος, να τονίσω ότι και στην Ελλάδα υπάρχει πολύ εντατική κλινική έρευνα. Συζητάμε πάρα πολύ τα φάρμακα. Εγώ ακούω ασθενείς να έρχονται και να λένε: γιατρέ μου, πες μας να πάω σε ένα κέντρο του εξωτερικού που μπορεί να έχει ό,τι καλύτερο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο μας τρέχουν κλινικές μελέτες με καινούργια φάρμακα για όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους, οι οποίοι είναι ακριβώς τα ίδια που θα έβρισκε οποιοδήποτε στην Αμερική, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μπορούμε στην Ελλάδα να παρέχουμε ό,τι πιο προχωρημένο και καινούριο.
0: Και μάλιστα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να το τονίσουμε αυτό.
1: Προφανώς, εντάξει. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο δικό μας νοσοκομείο, έτσι ώστε να παραμένουμε στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Λιόντο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Να είστε καλά. Ήταν ο παθολόγος, ογκολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Λιόντος. Και εμείς πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήταν μια εκπομπή πραγματικά δύσκολη, αλλά θεωρώ πολύ σημαντική. Πριν σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω να μην παραλείψετε να βάλετε στο πρόγραμμά σας το ερχόμενο Σάββατο το συμπόσιο αυτό που οργανώνει η Ερυφύλη. Είναι από το πρωί στο αμφιθέατρο Ανδρέας Βεσάλιος του Πανεπιστημίου Unique Athens στο Ελληνικό. Είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και επειδή βέβαια η ενημέρωση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε το συμπόσιο και διαδικτυακά, όπως μας είπε η κυρία Παπαγεωργίου. Πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία, μπορεί να γίνει πρόληψη, μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση, και αυτό πιστεύω ότι είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την πρόεδρο της Ερυφύλης αλλά και τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Λιόντο για τη σημερινή μας συζήτηση. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα εδώ στο FZIN. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

με τον Βράχο και την άλκιστη πρωτοψάλτη ξεκινήσαμε το σημερινό μας ταξίδι, ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Την μουσική έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, τους στίχους η Λίνα, η δικιά μας Λίνα Νικολακοπούλου, ένα τραγούδι του 1993 που μιλάει για ένα βράχο γεμάτο πεταλίδες, βράχο χαμηλό και θέλω, λέω, θέλω να έχω κι εγώ λίγες ελπίδες τριγύρω από το μυαλό, το καίκι στη στεριά δεν λογίζεται και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται και το ταξίδι συνεχίζεται.

Ότι στα θάλασσα στα κύματα ξεμετρημένα τάχω, μα κείνα χτυπούν αλίπητα εις της καρδιάς τον βράχο. Αυτή τη μαντινάδα, αυτό το μικρό δύστιχο, σκάρωσα πρωί-πρωί καθώς ερχόμουν εδώ στη δουλειά για να σαλπάρουμε το βαποράκι μας εδώ από τις καλές θάλασσες. Έτσι μου έρχονται κάποιες εμπνεύσεις κατά καιρούς και αυτά τα κύματα που τα χθες χάζευα τη θάλασσα και έβλεπα τα καΐκια, έβλεπα τα σκάφη, τα καράβια και τα κύματα φυσικά που αλλού είναι, ας πούμε εδώ στο Αιγαίο είναι διαφορετικά, στον Ατλαντικό είναι διαφορετικά, στον Ινδικό αλλιώς και στον Ειρηνικό ακόμα πιο μεγάλα. Όπως και να έχει το πράγμα, τα κύματα και οι φουρτούνες είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι και αυτά στην καθημερινότητα των ναυτικών μας, είτε είναι στην ποτοπόρο είτε είναι στην ακτοπλοεία μας, και οι ναυτικοί μας να αντιμετωπίζουν θεόντως, όλοι μας και οι Έλληνες φυσικά ξέρουμε να ζούμε με αυτά. Όπως και να έχει το πράγμα, είπαμε ότι την θάλασσα δεν τη φοβόμαστε αλλά τη σεβόμαστε και την αγαπάμε και πορευόμαστε μαζί της και ζούμε μαζί της και είμαστε ευγνώμονες εμείς εδώ στην Ελλάδα που την έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα μεγαλουργούμε και πολλές οικογένειες, όπως για πάρα πολλά χρόνια ζουν με αυτήν και για αυτήν, για τη θάλασσα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Έτσι δεν είναι, Ματίνα? Χαιρετίζουμε, χαιρετισμούς όλους τους ναυτικούς μας και φυσικά στους ανθρώπους της ακτοπλοείας, οι οποίοι αυτό το καλοκαίρι, γενικά κάθε καλοκαίρι στην πατρίδα μας είναι των επάλξεων και είναι συνέχεια stand-by από το ένα λιμάνι στο άλλο, να κατέβουν, να ανέβουν τα εκατομμύρια, αν θα πούμε έτσι, των επιβατών και πολλούς επισκέπτες από διάφορα σημεία της Ιφιλίου. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και κοπάζει η κατάσταση. Όπως και να έχει, τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και στους ναυτικούς όλου του κόσμου. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η εκπομπή που ασχολείται με την ναυτιλία και με τη θάλασσα και με τους νησιώτες και με τα νησιά μας. Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά των ναυτικών μας. Είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, η ανθυποπλήρχός μας, ακριβώς απέναντί μου, που ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς είστε, όλα εντάξει? Μια χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να το πω κι εγώ σήμερα, είμαι στα καλά μου, γιατί η ομάδα μου κέρδισε χθες το βράδυ μετά από μια σχετικά καλή εμφάνιση. Σιγά σιγά να δέσει η ομάδα, να αρθοποδήσουμε και να δείξουμε ποιοι ακριβώς είμαστε. Να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, αυτό θέλουμε, στα σαλόνια της Ευρώπης. Όπως και να έχει, το ταξίδι αρχίζει, φίλες και φίλοι. Λύσαμε τους κάβους, δειράραμε την Άγκυρα και καλέσαμε στις θάλασσες.

Ο Μεγάλος Στράτος Διονυσίου το 1988 τραγούδησε και του Λιμανιού και του Σαλονιού από το άλμπουμ «Εγώ ο Ξένος», σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Εγώ είμαι και του Λιμανιού, εγώ είμαι και του Σαλονιού.

Πάμε όμως τώρα ξανά, όπως σχεδόν κάθε μέρα, κοιτάζουμε τις εξελίξεις, στρέφουμε το βλέμμα μας προς την Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούς, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί. Γιανμπού, stop στις φορτώσεις πετρελαίου. Ανεστάλλευσαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Η Σαούντι Αράμκο, η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει. Πριν από ημέρες, οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης πήραν τον έλεγχο της δυτικής ακτής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και του στενού Μπαμ Ελ Μαντέμ, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προς τις ασιατικές αγορές. Οι επιθέσεις των Χούθη ανάγκασαν το Ριάντ να κλείσει προσωρινά τον αγωγό Ανατολής Δύσης που τροφοδοτεί το λιμάνι Γιανμπού, και να δούμε, πραγματικά να δούμε, ποιες θα είναι οι εξελίξεις και εν ώψη του χειμώνα. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι ανακοινώνουν οι Χούθη για την ναυσιπλοεία, που και αυτοί εμπλέκονται σε όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων ημερών. Οι Χούθη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνεχίζουν να δηλώνουν ότι η ναυσιπλοεία στο στενό Μαμπ Ελ Μαντέμ παραμένει ασφαλής, κατηγορώντας το Ριάντ πως επιχειρεί να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα. Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ελεγχόμενο από την οργάνωση πρακτορείου Σάμπα, αναφέρεται ότι οι Χούθη διατηρούν δικαίωμα να στοχοποιούν εχθρικές σαουδαραβικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως εάν η διεθνής κοινότητα επιθυμεί σταθερότητα και ηρεμία στην περιοχή, πρέπει να καταστήσει σαφές στη Σαουδική Αραβία να σταματήσει την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ιεμένης. Σημειώνεται ότι η ηγεσία των Χούθη έχουν ήδη ανακοινώσει πως η απαγόρευση διέλευσης από το Μαμπ Ελ Μαντέμ αφορά αποκλειστικά τα πλοία σαουδαραβικών συμφερόντων, υπογραμμίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία οποιαδήποτε άλλης χώρας είναι ελεύθερα να διέλθουν των στενών.

Από το άλμπουμ «Κατάστρωμα» το 2016 ο Κωστής Μαραβέγιας έγραψε τους στίχους στη μουσική και τραγούδισε το «Φάρο», το τραγούδι αυτό. «Αγάπαμε όσο μπορείς, να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ, να παίρνω θάρρος. Και όταν σαλπάρω στα νυχτά, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να είσαι ο φάρος». Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Έχουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τους φάρους, με τα λιμάνια, με τα κύματα, με τα καράβια, τους ναυτικούς μας. Το επιμελητήριο, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος περίπου ανακοίνωσε 160.000 θέσεις εργασίας που στηρίζει την ελληνική ναυτιλία. Περίπου 160.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στηρίζει η ναυτιλία, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη συμβολή της στην οικονομία, αλλά και το ιδιαίτερα μεγάλο εύρος των ναυτιλιακών επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν τον κλάδο, από την ναυτιλία μας. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον πρόεδρό της, τον καλό μας φίλο, τον Γιώργο Αλεξανδράτο, η απασχόληση, αναφέρει ότι η απασχόληση εκτείνεται πολύ πέρα από τα πληρώματα των πλοίων. Περιλαμβάνει τη στελέχωση και διαχείριση στόλων, τη λειτουργία ναυτιλιακών εταιριών, την ναυπηγό επισκευή, τις λιμενικές υπηρεσίες, τη διαχείριση φορτίων και την τροφοδοσία πλοίων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, σημαντικό μέρος του ελληνικού ναυτιλιακού κλάστερ αποτελούν οι ασφαλιστικές, οι νομικές και οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες, η τεχνολογία επίσης και πλήθος υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, τα logistics, δημιουργώντας ένα ευρύ οικοσύστημα επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών. 160.000 θέσεις, λοιπόν, άμεσες ή έμεσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από την ελληνική ναυτιλία, ανακοίνωσε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

αγαπητική μου, θάλασσα βαρύ το κύμα, σ' αγαπώ δεν είναι κρίμα, μεταξύ άλλων στο τσάκισμα αυτού του τραγουδιού, και το ταξίδι συνεχίζεται. Μην χάσετε το Σάββατο το πρωί στις 8 και σε επανάληψη στις 8 το βράδυ τη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου. Είναι η σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας, δίωργη εκπομπή, όπου φιλοξενούμενος είναι ο Ανδριώτης Καπετάνιος Δημήτρης Κοκκίνης, που σήμερα σε διαδρομή στο χώρο της ναυτιλίας σε διάφορα πόστα, με διάφορους τρόπους, και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης Κοκκίνης κατάφερε να πλοηγήσει όλα τα παραδοσιακά και απαραίτητα σκάφη στην Ελλάδα μας για να γυριστεί η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία ταξίδεψε και ταξιδεύει όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και όλους τους σινεφίλ του κόσμου. Ο Δημήτρης Κοκκίνης έχει μεγάλη αγάπη και πάθος για τη θάλασσα και την ναυτιλία. Ως πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού έχει υπηρετήσει σε διάφορους τύπους πλοίων, όπως τα LNG, τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια, τα εστιοφόρα πλοία, τα εκπαιδευτικά πλοία, πλοία περιβαλλοντικής προστασίας. Απέκτησε μεγάλη εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία και έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από πολύ μικρή ηλικία απέκτησα αυτό το ωραίο μικρόβιο για τη θάλασσα και τα βαπόρια. Ο θείος μου, ο καπετά Γιαννούλης Μωραΐτης, αναφέρει ο Δημήτρης Κοκκίνης, ήταν μια δυναμική ναυτική προσωπικότητα και υποπλοίαρχος του Liberty Ελλάς, με ενέπνευσε και με έσπρωξε στο δρόμο της θάλασσας και της ναυτιλίας, και με σπουδές και πολλή δουλειά είμαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Μας μιλάει επίσης για το Alvey, φανταστικό πλοίο, σκάφος, ένα υπέροχο αλιευτικό σκάφος Ρέγκας του 1920 από τη Σκωτία, που μετατράπηκε σε ένα αρκαλιευτικό του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ο κύριος Κοκκίνης έφερε από την Σκωτία στην χώρα μας, από την Ολλανδία στην χώρα μας, και συγκεκριμένα στο Λαύριο, με σκοπό να ξαναζωντανέψει η ιστιοναυτική εκπαίδευση σε μεγάλα ιστιοφόρα, την οποία, όπως λέει, έχουμε ξεχάσει εδώ στην Ελλάδα μας. Αποφύτησε από το Ναυτικό Κολέγιο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συνέχεια εργάστηκε ως ναυλεμοσίτης, και γενικά και την ενασχόλησή του με κινηματογραφικές παραγωγές ξεκίνησε την εποχή της πανδημίας, και όπως είπαμε βοήθησε πάρα πολύ στην να γυριστεί η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν εδώ στην πατρίδα μας. Έχει αναπτύξει διάφορες εθελοντικές δράσεις μέσω είναι επίσης CEO της Πρωτεύς, CEO και ιδρυτής της Πρωτεύς Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη της μη κερδοσκοπικής αυτής εταιρείας. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα συζητήσουμε για τους ναυτότοπους, για την αυτοσύνη των Ελλήνων, για την ιστιοπλοεία και για τις νέες γενιές και την ναυτική παιδεία και την εκπαίδευση της χώρας μας. Μια ενδιαφέρουσα, όπως είπαμε, συζήτηση που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα, θα σας ταξιδέψει με τις εμπειρίες και τα σχέδιά του, ο Δημήτρης Κοκκίνης, στην εκπομπή Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες, το Σάββατο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 8 σε επανάληψη. Μην την χάσετε.

Από το άλμπουμ Δίψα το 2003, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μας μέτρησε τα κύματα, μας τραγούδησε το μετρό τα κύματα. Απ' τη χαρά μου που θα σε έβλεπα είναι αυτή η επιστροφή του ναυτικού, έτσι. Είναι αυτός που θα επιστρέψει μετά από καιρό. Απ' τη χαρά μου που θα σε έβλεπα, πάτησα πάνω στο νερό, πάνω στη θάλασσα περπάτησα. Απ' τη χαρά μου που θα σε δω. Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες, μετρώ τα βήματα και βέβαια μετρώ τα κύματα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας και εκπομπή Καλές Θάλασσες Εξέλιξη. Ματίνα Κανελοπούλου, ανθυποπλίαρχος στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο και ταξιδεύουμε και πάμε με την φωνή της Ελλάδας που επί δεκαετίες είναι το πρόγραμμα αυτό της δημόσιας ραδιοφωνίας που αποτελεί συνδετικό κρίκο με της ομογένειας με την Ελλάδα μας, της διασποράς με την πατρίδα μας. Και έτσι χτίζεται μια καθημερινή και μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης και όπως είπαμε και πριν και με τους ναυτικούς μας. Ήμουνα κάποτε στα καράβια κι εγώ και πόσες φορές δεν ακούγαμε φωνή της Ελλάδας με τα προγράμματα της, με την ενημέρωση και φυσικά και με τα αθλητικά μας. Ενδιέφερε πάρα πολύ εμάς που ήμασταν και πιο πιτσιρικάδες τότε. Λοιπόν, να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, να συντονίζονται μαζί μας στα υπέροχα και άκρως ενδιαφέροντα προγράμματα της Φωνής της Ελλάδας, εκπομπές παντός τύπου. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως επίσης και στο site της Φωνής, στο voc.r.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Μας έχετε εκεί όποτε εσείς το θελήσετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16, 210-6066-815-16. Το email μας που μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις, προτάσεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα, ό,τι εσείς νομίζετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας και Voice of Greece. Να στείλουμε χαιρετίσματα όπως κάνουμε πάντα στους ναυτικούς μας και σήμερα θα επιλέξουμε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό το βήμα, όπως ο καλός μας φίλος καπιτά Γιώργος Μαθαίος από την Άνδρο, ο οποίος είναι και ένας φανταστικός ζωγράφος, μας βοήθησε με τους πίνακες του, με τα έργα του, να στολίσουμε, να διακοσμήσουμε το στούντιο που είχαμε φέτος στα Ποσειδόνια 2026 και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον καπιτά Γιώργο Μουρμπουτζόγλου από την Πάρο στέλνουμε χαιρετίσματα, που είναι στα κρουαζιερόπλια ο καπιτά Γιώργης. Στον καπιτά Νίκο Μιχαηλίδη που είναι και συγγραφέας, χαιρετίσματα. Στον Βασίλη Μάμαλη, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Συλλημένων Ελλάδος. Στον καπιτά Δημήτρη Καμβίτη από το Ζαγόρι Πηλίου. Στον καπιτά Σπύρο Θηρέο από την Αμοργό, στον αρχιμηχανικό Γιώργο Καρατζά από τα Βάτικα της Λακωνίας, στον καπιτάν Νίκο Κουνουπάκη από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στη δόκιμο πλοίαρχο Αφροδίτη Χατζηθανάση. Τέλος, να στείλουμε χαιρετίσματα στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στο νησάκι μου, στον καπιτάν Ηλία, ξάδελφό μου του Σούνη, μου έστειλε μήνυμα προηγουμένως, είναι με το αεράδικο στον Ατλαντικό, κροσάρι τον Ατλαντικό, στο Μαστρονικήτα Περσελή, στο Μαστρονικήτα του Βρετό του Γεωργίου και στο καπετά Μινά Γρηγοριάδη.

0: καταπληκτικός Νίκος Οικονομίδης μας τραγούδησε «Λίγα σπίτια στο λιμάνι», δικιά του σύνθεση, παραδοσιακό. «Λίγα σπίτια στο λιμάνι και ένας φάρος που ανάβει, μήπως και φανεί καράβι», μεταξύ άλλων αναφέρει το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια με φάρους και καράβια και θάλασσες και ναυτικούς. Πάμε όμως τώρα ξανά στη Χίο, στην Ναυτομάνα Χίο, διότι χθες δεν ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας, θα την ολοκληρώσουμε σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ζανίκο, πρώην πρόεδρο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Χίου, οικονομολόγος, επιχειρηματίας, γόνος μεγάλης ναυτικής οικογένειας της Χίου και θειασότης της θάλασσας, όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Κύριε Ζανίκο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε, όλα καλά, τι καιρό έχει στη Χίο σήμερα?
1: Εντάξει, μπήκε το φθινόπωρο πολύ ωραία, νορμάλ. Απλώς θα ήθελα να σας συμπληρώσω ότι ο Παντελής ο Θαλασσινός είναι Χιώτης, όπου ήρθε εδώ πριν από καμία 33 χρόνια και ο Οικονομίδης και έγραψαν τα πρώτα τους τραγούδια μαζί στο λιμάνι στη Χίο, στο Ανατολικό Λιμενοβραχίωνα.
0: Α, αυτό δεν το γνωρίζαμε, παρόλο που έχουμε φιλοξενήσει τον Παντελή εδώ στην εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικός και εκείνος ήταν κάποτε και στα καράβια για λίγο.
1: Υπήρχε ναυτικός, βέβαια, γιατί και ο μπαμπάς του ήταν ναυτικός.
0: Βέβαια, πέρασε και αυτός και την αγαπάει ιδιαίτερα τη θάλασσα. Χθες σας βάλαμε ένα τραγούδι, «Τα καράβια χιώτικα», δικό του, αφού είσαστε από τη Χίο, να σας θυμίσουμε.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Ωραία. Κύριε Ζανίκο, λοιπόν, χθες είπαμε αρκετά πράγματα. Είπαμε ότι και ο γιος σας είναι στη θάλασσα μετά από δικιά σας παρότρινση.
1: Παρόλο που... Όχι μόνο, μετά και από δική μου.
0: Και από δική σου, βέβαια. Ενώ είχε πιάσει 18.200 μόρια το παιδί, αποφάσισε να πάει στη θάλασσα γιατί είδε και, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην ναυτιλία. Πρέπει όμως να την υπηρετήσεις στη θάλασσα για λίγο.
1: Βέβαια. Και όπως είπε και ο Θουκυδίδης πριν 3.000 χρόνια, «Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου».
0: Ναι, ναι. Όπως πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Εσείς πώς τη βλέπετε την ναυτιλία σήμερα, κύριε Ζανίκο?
1: Η ναυτιλία ήταν, είναι και θα είναι η ίδια. Απλά αλλάζουν οι διαδικασίες. Παλιά για να τηγανίσεις ένα αυγό πήγαινες και μάζευες ξύλα, άναβες φωτιά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα το βάζεις στο μάτι της κουζίνας και σε μισό λεπτό είναι έτοιμο. Τα πράγματα εξελίσσονται, αλλάζουν, πρέπει να τα παρακολουθούμε, πρέπει να μην αντιστεκόμεθα στην ανάπτυξη και να την παρακολουθούμε την ανάπτυξη όποια είναι αυτή, μεταξύ αυτών και την ναυτιλίας, και να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, ειδικά η ναυτιλία, η οποία το 85% των εμπορευμάτων του κόσμου μεταφέρονται με τα βαπόρια.
0: Έτσι.
1: Άρα η ναυτιλία θα είναι η βασική διαδικασία όπου θα κουβαλιώνται τα εμπορεύματα. Θα σταματήσει η ναυτιλία αν σταματήσουν να μεταφέρονται εμπορεύματα, που σημαίνει ότι θα πεθάνουμε από την πείνα.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ζανίκο, πέρσι, μάλλον πρόπερσι, στα προηγούμενα Ποσειδόνια, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μας είχε δείξει ένα βίντεο πώς θα ήταν η κατάσταση αν σταματούσαν η μεταφορά των προϊόντων παγκοσμίως, αν σταματούσε η ναυτιλία, και εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, κατέρεαν τα πάντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Δηλαδή,
0: έτσι είναι, όπως το λέτε. Η ναυτιλία εξελίσσεται και φυσικά πρέπει όλα τις εξελίξεις να τις παρακολουθούν αυτοί που εμπλέκονται με αυτήν. Και οι νέοι αυτοί, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ενημερώνονται και να μην ξεχνάμε ότι μπαίνει και η τεχνική νοημοσύνη στο παιχνίδι πλέον.
1: Βέβαια, και θα πρέπει εδώ που μου δίδεται η ευκαιρία δημόσια και πανελλαδικά να ψέξω πάλι την κυβέρνηση, παρότι είμαι φιλοκυβερνητικός. Έγινε ολόκληρη αναφορά, τεράστια συζήτηση στη ΔΕΝΘ από τον Πρωθυπουργό για το έτσι και για το κοκορέτσι, και το νούμερο ένας παράγοντας εισρωής γνήσιου, καθαρού συναλλάγματος στην πατρίδα, που είναι η ναυτιλία, δεν αναφέρθηκε καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Η ναυτιλία είναι παραμελημένη από το κράτος, όχι από την κυβέρνηση, από το κράτος. Μου είπε ένας πρώην υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, με κάλεσαν επίσκεψη στις σχολές εμπορικής ναυτιλίας της Νορβηγίας. Και καθώς επέστρεφα από την Νορβηγία, η πρώτη μου σκέψη ήταν να βάλω μία μπουλντόζα να την γκρεμίσω όλες τις σχολές. Διότι δεν έχουν καμία σχέση οι σχολές της Ελλάδος με τις σχολές της Νορβηγίας. Παρότι οι σχολές της Ελλάδος βγάζουν καλύτερους ναυτικούς από την Νορβηγία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δηλαδή οι υποδομές είναι χάλια, η πρόβλεψη είναι χάλια, η παρακολούθηση είναι χάλια, όλα είναι χάλια. Και να σας πω κάτι πολύ βασικό, το οποίο αφού ασχολείστε με αυτά, αναδείξτε το, πέστε το. Επιτρέπεται να είναι κάποιος απόφυτος σχολής εμπορικού ναυτικού 4 ετών φοίτηση και το πτυχίο του να μην αναγνωρίζεται ούτε σαν ΤΕΗ. Μα έλεος, μα ντροπή.
0: Είναι ακαδημία.
1: Και δεν ασχολείται κανείς γι' αυτά.
0: Είναι ακαδημία εμπορικού ναυτικού, ενώ είναι τετραετής η φοίτηση. Αυτό πρέπει να το δουν και οι αρμόδιοι και φυσικά πρέπει να το θέσουμε σαν θέμα, βέβαια.
1: Οι αρμόδιοι, τα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ως επιτοπλίστων ασχολούνται για την καρέκλα τους, ασχολούνται για το πώς θα βοηθήσουν και θα προωθήσουν τα κομματικά συμφέροντα από εκεί που προέρχονται για να γίνουν προέδροι ή αντιπροέδροι. Δεν ασχολείται κανείς για το γνήσιο της υπόθεσης. Οι δε ναυτικοί δεν έχουν δυνατότητα να συνδικαλιστούν. Διότι τη στιγμή που ο γιος μου τώρα είναι στην Κίνα, τι διαδήλωση να κάνει για να ζητήσει τα δικαιώματά του.
0: Εννοείται, ναι. Όντως, όπως το λέτε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει ιδιαιτερότητες και δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Όμως, εσείς με τη δική σας ματιά, κύριε Ζανίκο, στέλνετε ένα μήνυμα λέγοντας ότι η εκπαίδευση ή οι υποδομές στις ναυτικές σχολές δεν είναι σωστές.
1: Όλο μαζί. Όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να είναι εκπαιδευτές άνθρωποι οι οποίοι είναι παλιοί καπετάνοι. Διότι ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει και άλλες ικανότητες εκτός από το να ξέρει με τον εξάντα να βγάζει πορεία. Θα έπρεπε δηλαδή να περάσει και από κάποια σεμινάρια, κάποια interview, κάποια. Μόνο τώρα λένε, κύριε Ζανίκο, είστε καπετάνιος πρώτος, θέλετε να έρθετε να πάτε να διδάξετε? Θέλω. Με ρωτήσανε εμένα αν είμαι παιδεραστής, αν είμαι ομοφυλόφιλος, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες μου. Δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι είναι ένα μαύρο χάλι όλο μαζί.
0: Κύριε Ζανίκο, είπατε προηγουμένως για τον εξάντα. Εάν όμως πιάσουμε το νέο σήμερα, το νέο σπουδαστή, ξέρει να βγάζει noon position.
1: Ξέρει, διότι διδάσκεται. Ο γιος μου διδάχτηκε στη σχολή Ίνουσον. Και το έχει σαν δεύτερη σκέψη στο μυαλό του, αν τυχόν όμοι γέννη το χρειαστεί ποτέ. Αν πέσουν τα συστήματα. Βεβαίως και ασκούνται. Η σκέψη για εκπαίδευση είναι καλή. Η λειτουργία εν γέννη είναι προβληματική.
0: Η λειτουργία λοιπόν, μάλιστα.
1: Εν γέννη.
0: Ναι. Εσείς τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ναι μεν το έχει στο μυαλό του να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, αλλά έχει κάποιους ενδιασμούς, τι θα του λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα όχι στο νέο, στο νέο είναι αργά, θα έλεγα στο γονιό του να καταλάβει ότι το παιδί δεν είναι δικό του αλλά είναι του Θεού. Το παιδί μετά τα 18 δεν πρέπει να είναι δικό του, αλλά πρέπει να είναι του παιδιού. Το παιδί πρέπει να είναι του παιδιού. Άρα δεν πρέπει να ανακατεύεται στα του παιδιού. Μην εδώ δίπλα μου, γίνε χωροφύλακας ή γίνε φύλακας στις σχολές, αυτό εδώ πάνω που έχουμε στις λαθρομετανάστες με 890 ευρώ το μήνα. Θα αφήσει το παιδί, θα του περάσει μηνύματα, θα πρέπει να αναλάβει το κράτος να προωθήσει την έννοια του ναυτικού επαγγέλματος και το παιδί είμαι σίγουρος πως θα βρει το δρόμο mm-hmm. του. Εγώ προσωπικά το λέω ως βίωμα. Δεν έπιασα το γιο μου από τα αυτή να τον βάλω κάτω να πάει να γίνει ναυτικός. Απλώς του περνούσα μηνύματα. Τον έφερα σε επαφή με παλιούς καλούς καπετάνιους, τον έφερα σε επαφή με εφοπλιστές, τον έφερα και του μιλούσαν και του μιλούσαν και του μιλούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγε το κοπέλι, καλή την κυρά και θέλει, λέει η παροιμία. Δεν ξέρω αν την ξέρετε.
0: Ναι, έτσι είναι, σωστά. Εδώ το ακούμε τώρα, καμιά φορά αποτρέπουν τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα όλοι γνωρίζουμε την Ελληνίδα μάνα κύριε Ζανίκο, που πολλές φορές...
1: Η Ελληνίδα μάνα είναι η σύγχρονη Ελληνίδα μάνα. Είναι η Ελληνίδα μάνα η οποία εδώ και 40 χρόνια έπαιρνε επιδοτήσεις από δανεικά ή από κλεμμένα και που δεν τα δικαιούνταν, γέμισε το κορμί της φράγκα και τώρα επειδή είναι γεμάτα τα φράγκα με δανεικά και δεν ξέρει πως κάποτε θα τα επιστρέψουμε το 2033 που θα αρχίσουμε να δίνουμε τις δόσεις, λέει κάτσε εδώ παιδάκι μου και είμαστε μια χαρά. Ξέρω οικογένεια που έπαιρνε 27.000 το χρόνο επιδοτήσεις από κατσίκες που δεν τις είχε στοιχείο. Μα έλεος πια. Και μια χαρά περνάμε με 27.000. Γιατί να δουλεύει το παιδί? Μάλιστα. Για ποιο λόγο να δουλεύει?
0: Ας μπούμε σε μια νέα πραγματικότητα και ας κοιτάξουν τα νέα παιδιά να μπρούνε το δρόμο τους και πολλά από αυτά, γιατί δεν μπορούν να πάνε όλα.
1: Πολύ σωστά το είπατε, την πραγματικότητα. Ναι. Διότι εδώ οι νέες οικογένειες των τελευταίων 50 ετών ζουν σε εικονική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πάλι τελειώνει ο χρόνος μας και τα λέμε ωραία, θα τα πούμε ξανά πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Ζανίκο. Δύο κουβέντες για τυχείο. Τι είναι ηχείος για σας?
1: Ηχείος είναι η πατρίδα μου. Θεωρώ πως είναι με στοιχεία αποδεδειγμένα ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδος. Ευτυχώς δεν έχουμε γίνει Μύκονος. Ευτυχώς δεν έχουμε αλλοτριωθεί από τον μαζικό τουρισμό. Πάμε καλά. Ηχείος έχει τεράστιες δυνατότητες. Υπάρχει τώρα στοιχείο μια κίνηση με το Χίος Marine Club, όπου ο Αντώνης ο Πιτσιλός ως πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο κάνουν τρομερή δουλειά και αν ευοδοθεί αυτό που σκέπτονται με το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, να τους παραχωρηθεί ένας χώρος και να γίνει και στοιχείο ένα αντίστοιχο όργανο όπως του Πειραιά, τότε θα πηγαίνουν οι νέοι εκεί και θα εγκληματίζονται και θα εντρυφούν στο θέμα το οποίο προαναφέραμε. Έτσι γίνεται η δουλειά. Δεν γίνεται ούτε με αστυνομικά μέτρα, ούτε με ένα κουμπί και ένα έντερ και τελειώσαμε.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, κύριε Ζανίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή εδώ στο πρόγραμμα, τη συμμετοχή σας. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας και στον γιο σας. Πώς το λένε το γιο, πώς το λένε το γιο?
1: Νίκος.
0: Ο καπιτάν Νίκο, λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς και θα τα πούμε σύντομα. Θα το βγάλουμε και τον καπιτάν Νίκο κάποια στιγμή να τα πούμε.
1: Βεβαίως. Να είστε
0: γεροί. Αφιερώνουμε το ένα καράβι από τη Χιό και σας χαιρετούμε. Γεια χαρά. Γεια σας, γεια. Ήταν ο καπετάνιος. Ο κύριος ήθελε να γίνει καπετάνιος, δεν έγινε τελικά. Ήταν καλός μαθητής ο κύριος Αντώνης Ζανίκος, πρώην πρόεδρος του Εμπορευμηχανικού Επιμελητηρίου Χίου, θειασότης της θάλασσας. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας σήμερα και την Ματίνα Κάνελοπούλου, την ανθυποπλίαρχό μας που επιμηλήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, βάρδια Σαββάτου το Σάββατο στις 8, μην τη χάσετε την εκπομπή αυτή και σε επανάληψη το απόγευμα στις 8. Γεια χαρά, Αντώνης Καριανάκης, τα λέμε.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στην Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα γκυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπολη κατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές, Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή που μεταδίδεται από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Εκπέμπει παντού σε όλο τον κόσμο και μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα στις 3 της επόμενης ημέρας. Ή μάλλον μετά τα μεσάνυχτα στις 3, ας πούμε ότι είναι ξημερώματα, λίγο πριν τα ξημερώματα. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά αλλά και συγκίνηση, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουμε ένα θέμα δύσκολο, βαρύ, γεμάτο συνέστημα, γεμάτο αγώνες. Ένα κομμάτι ιστορίας, και ξέρετε, την ιστορία πρέπει να τη διαφυλάττουμε με πολύ μεγάλο πάθος και αγώνα, γιατί έχω την εικόνα και την εντύπωση ότι προσπαθούν να μας κάνουν να την ξεχάσουμε. Όσο λοιπόν θυμίζουμε την ιστορία, τόσο και πιο πολύ αυτή γίνεται επίκαιρη και συνειδητοποιούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι έχουν περάσει κάποιοι άνθρωποι, για να είμαστε εμείς σήμερα και να λέμε ότι ζούμε σε έναν ελεύθερο κόσμο. Είναι η εβδομάδα της έκθεσης βιβλίου, το νούμερο 54 ως έκθεση, 54η έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, και με την ευκαιρία αυτή, δράτοντας μάλλον αυτή την ευκαιρία και ψάχνοντας λίγο το περιεχόμενο όλων των εκδηλώσεων, είδα ότι σήμερα υπάρχει και μια παρουσίαση ενός βιβλίου που μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση σαν ιστορία, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε και όλες τις ιστορίες από ακούσματα, κάποια πράγματα όσοι έχουμε ασχοληθεί τα γνωρίζουμε, αλλά είναι καλό να μαθαίνουμε τις ιστορίες από τα μέσα που λέμε, από μέσα, όχι από τα μέσα ενημέρωσης, αφήστε τα αυτά, αλλιώς τις μεταδίδουν, αλλά από μέσα. Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, είναι ο πολύ ευρηματικός και εύστοχος τίτλος του βιβλίου που έχουν γράψει ο Γιώργης και ο Γιάννης Αμπαζής και που αναφέρεται στο στρατόπεδο εξορίστων γυναικών της Χίου. Από το 48 μέχρι το 49 λειτουργήσε ένα χρόνο και ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε, ήταν Μάρτις του 48 και λειτουργήσε μέχρι τον Απρίλη του 49, 13 μήνες περίπου. Έχω τη χαρά και φιλοξενώ εδώ κοντά τον συγγραφέα του βιβλίου Γιώργη Αμπαζή, ο οποίος είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΑΕΑ, ΔΟΥΣΟΕ, δηλαδή Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και τη Μαρία Αποστολάκου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΜ, Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, και είναι η Μαρία παιδί αυτής της ιστορίας. Έχει κάνει στην εξορία μαζί με τη μητέρα της. Όσο συγκλονιστικό και αν ακούγεται αυτό, είναι η πραγματικότητα. Θα μας πει την ιστορία της, η οποία είναι ανατριχιαστική. Αλλά θα ήθελα. Καλημέρα, Μαρία. Ξέχασα να σου πω.
2: Καλημέρα.
0: Πήρα φόρα, ξέχασα να σου πω καλημέρα.
2: Δεν πειράζει. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και οι δύο εδώ. Και έχουμε δυστυχώς άλλα 52 λεπτά για να ξεδιαλύνουμε έτσι, ή μάλλον να απλώσουμε όλη αυτή την ιστορία. Λίγος χρόνος, γιατί θέλει πολύ πολύ περισσότερο. Γιώργη, να ξεκινήσουμε λίγο δίνοντας ένα στίγμα για το βιβλίο. Τι είναι το βιβλίο για να καταλάβει ο κόσμος, το οποίο σήμερα παρουσιάζεται στις 8.30 ώρα το βράδυ στην σκηνή, ποια σκηνή τώρα?
1: Αριστοτέλη.
0: Μπράβο, στη σκηνή Αριστοτέλης.
1: Στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση, την 54η έκθεση βιβλίου. Θα έλεγα, αγαπητέ Νίκο, ότι ο τίτλος, να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι μια ευχή των γυναικών που ήρθαν στα 1997 στο νησί μας, στη Χίο, όπου τις υποδεχθήκαμε εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, και κατανοήσω ότι για μας ήταν μια ιερή στιγμή. Ήρθαν οι γυναίκες μετά από πολλά πολλά χρόνια να επισκεφτούν τον τόπο που είχαν μετατρέψει σε κάστρο αντίστασης της ελεύθερης σκέψης των ανθρώπων που ήθελαν να ζουν με αξιοπρέπεια και με αυτοσεβασμό. Ήταν όλες με το χαμόγελο, ξεκίνησαν να τραγουδούν όταν βγήκαν από το πλοίο στα εκείνο το ξημέρωμα, ένα τραγούδι που το είχαν απευθύνει στους χιώτες, ότι εμείς ζήσαμε σε ένα τόπο που μας αγκάλιασε, με στοργή και πολύ περισσότερο μας στήριξε αυτούς τους 13 μήνες να μπορούσαμε να επιβιώσουμε, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι γειτονιές που περιέβαλαν το στρατόπεδο του στρατώνες της Χίου αλλά και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά είναι γειτονιές προσφυγικές, άνθρωποι που είχαν ζήσει τον ξεριζωμό και όπως γίνεται κατανοητό είχαν βαθιά μέσα τους και την δημοκρατική αίσθηση αλλά πολύ περισσότερο την αλληλεγγύη.
0: Γιώργη, για να καταλάβει καλά και ο κόσμος που ενδεχομένως έχει επισκεφτεί μία-δύο φορές στη Χίο, το στρατόπεδο πού ακριβώς βρισκόταν, στην
1: είναι
0: πόλη
1: της Χίου? Στην νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, ναι, όπως λέμε, λίγο πιο έξω από το λιμάνι. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές, περίπου στο χιλιόμετρο. Τότε ήταν οι παρυφές της πόλης, γεμάτο πορτοκαλιές, λεμονιές, και ακόμα υπάρχουν, και ήταν ο χώρος που δημιουργήθηκε στα 1935 για να υποδέχεται τους νέους φαντάρους. Εκεί λοιπόν εγκατέστησαν οι τότε ηθήνοντες τις γυναίκες, οι οποίες ήρθαν κατά κύριο λόγο από την πρωτεύουσα αλλά και από την επαρχία. Οι της επαρχίας λεγόντουσαν οι ανταρτοοικογένειες, οι από την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη λεγόντουσαν οι επικίνδυνες, λόγω του ότι ήταν ιδεολογικά τοποθετημένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι άλλες ήταν σύζυγοι, μάνες, παιδιά των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες πήγαν καταρχάς στην Τίνο. Το τότε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αρνήθηκε την παραμονή των γυναικών στο νησί, γιατί θα έπληττε την θρησκευτικότητά του και την παράδοσή του, και μεταφέρθηκαν ένα πρωινό με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, παίρνοντας και τις γυναίκες που ήταν στην Παναγιά και στον Εύδηλο της Ικαρίας για τη Χίο. Πραγματικά ήταν και ιστορική η στιγμή που έφτασαν στο νησί. Ήταν το πρωινό εκείνο το οποίο πάνω σε στρατιωτικά καμιόνια μεταφερόνταν 7 νεκροί αντάρτες από τη μάχη του Κάμπου, όπως λέμε εμείς, δηλαδή η περιοχή με τα Εσπεριδοειδή, πορτοκαλιές, λεμονιές κτλ. Στην πόλη και κάτω από τις φωνές και τις κατάρες των ανθρώπων της, του καθεστώτος, χίτες και ταγματασφαλίτες πανηγύριζαν για τα νεκρά, για τους νεκρούς ανθρώπους. Οι γυναίκες αυτές σε μια πομπή, θα έλεγα ιερή, περπάτησαν από το λιμάνι του νησιού προς τους στρατώνες, περίπου 98 γυναίκες και 17 παιδιά, περνώντας μέσα από αυτό που λέμε εμείς στοιχείο, το χώρο ζωής, τον Μπαλουχανά, την περιοχή δηλαδή με τα μαγαζιά Μανάβικα, Ψαράδικα και τα λοιπά, αυτή είναι η ορολογία, και την αγορά, την απλοταριά, πορευόμενη προς τον τόπο μαρτυρίου τους, τον οποίο μετέτρεψαν σε κάστρο αντίστασης, γιατί αυτό πραγματικά αναδεικνύει το βιβλίο μέσα από ιστορικά ευρήματα, ότι οι γυναίκες με όπλο, με μοναδικό όπλο, τον αυτοσεβασμό τους και τη συλλογικότητα την οποία οργάνωσε η Οργάνωση Βίωσης Πολιτικών Εξορίστων, στάθηκαν ακέραιες και πραγματικά έδωσαν μαθήματα ανθρωπιάς αλλά και μεγαλοσύνης στην τοπική κοινωνία, η οποία ενεργοποιήθηκε άμεσα αλλά και παγκόσμια με τα γράμματά τους, δεδομένου ότι εκεί ήταν η πρώτη γυναίκα παιδαγωγός, η Ρόζα Ιβριώτη, η οποία δεν της επέτρεψαν να πάει στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά μαζί με τις άλλες επικίνδυνες, αλλά να παραμείνει με τις ανταρτοοικογένειες, ούτως ώστε να την απομονώσουν, έτσι πίστευαν οι τότε οι ηθήνοντες.
0: Για την Κόκκινη Ρόζα έχουμε κάνει αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Μαρία μου, θέλω να σε ρωτήσω απλά, μάλλον να μας αφηγηθείς στη δική σου ιστορία. Δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι, να μας μιλήσεις μόνο θέλουμε.
2: Από πού να αρχίσω? Να αρχίσω Από τον πατέρα μου. Ήτανε Ελασίτης, καπετάνιος των Ελλάς. Πιάστηκε, δικάστηκε, τον βάλανε φυλακή 20 χρόνια. Στη συνέχεια κυνηγήθηκε ο αδερφός μου μεγάλος, ο Στέλιος ο Αποστολάκος. Θέλω να σας πω ότι ήτανε 5 τα αγόρια. Ο μεγάλος ήταν ο Στέλιος. Και εγώ η μικρότερη, 10 χρόνια από το μικρότερο μου αδερφό.
0: 5 και εσύ 6.
2: 6.
0: 6 τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Ο μεγάλος μου αδερφός, 21 χρονών, κυνηγήθηκε λόγω του πατέρα μου και βγήκε στο βουνό, στο Δημοκρατικό Στρατό. Πιάστηκε στο Μαύρο Λιθάρι, καπετάνιος ήτανε, στο Μαύρο Λιθάρι, δικάστηκε στη Λαμία. Εφτά φορές σε θάνατο. Εκτελέστηκε και στη συνέχεια πιάσανε τον άλλο μεγάλο αδερφό,
0: τον Θοδωρή, μετά το Στέλιο, έτσι.
2: Τον Θοδωρή, και τον στείλανε στην Ικαρία. Τον γυρίσανε με τους ανήλικους, ήταν 17 χρονών. Τον γυρίσανε με τους ανήλικους. Εν τω μεταξύ δεν είχαν πιάσει ακόμα τον πατέρα μου, κρυβότανε. Και πυροβόλησε ο Σμπυρούνιας, ο διοικητής της ασφάλειας του Αιγαλαίου, τη μητέρα μου μέσα στο σπίτι, γιατί δεν του έλεγε δεν που κατέβηνε. Είναι ο Αποστολάκος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ο πατέρας σου τον έψαχναν και ήταν παράνομος, έτσι... Είχαν προλάβει να εκτελέσουν το μεγάλο του γιο?
2: Όχι, φυλακή ήταν ο πατέρας μου όταν εκτελέστηκε.
0: Εντάξει, εντάξει. Μπερδεύτηκα λίγο και
2: ζητώ. Ναι, εγώ σε μπέρδεψα.
0: Όχι, όχι, ζητώ συγγνώμη γιατί έτσι προσπαθώ να τα βάλω
2: ίσως
0: σε μία σειρά.
2: Όχι, ο πατέρας μου τον πιάσανε, δικάστηκε 20 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
2: Μπήκε και κυνηγήσανε τον μεγάλο μου αδερφό μετά.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτός έφυγε και έτσι τον πιάσανε και τον δικάσανε. Ήταν αντιπασπιστής του Διαμαντή. Το γράφει και το βιβλίο που βγήκε τελευταίος.
0: Ο πατέρας σου.
2: Ο αδερφός μου.
0: Ο αδερφός.
2: Για τον αδερφό μου μιλάμε,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό.
0: Ο πατέρας σου ήταν καπετάνιος.
2: Και ο αδερφός μου στο Δουσουέ.
0: Τα ονόματά τους ως καπετανέοι.
2: Ο πατέρας μου ήταν ο καπετάν Κόδρος, Βαγγέλης Αποστολάκος, και ο αδερφός μου ήταν Στέλιος Αποστολάκος, καπετάν Μπαρούτας.
0: Μάλιστα.
2: Πιάστηκε στη Λαμία ο Στέλιος, δικάστηκε, εκτελέστηκε. 7 φορές σε θάνατο τον δικάσανε. Στη συνέχεια στείλανε τον μεγάλο μου που έμεινε πλέον, ο άλλος μεγάλος, ο Θοδωρής, τον στείλανε στην Ικαρία. Τον γυρίσανε πίσω με τους ανήλικους και πιάσανε τη μητέρα μου. Ναι. Την ξυλοφορτώσανε στην ασφάλεια. Ο Σμπυρούνιας ο διοικητής. Το κεφάλι της από το ξύλο που της έδωσε με το στυλιάρι του φτιαριού τη χτύπαγε, την φέρανε στο σπίτι. Εγώ όλα αυτά βέβαια ήμουνα μωρό, να ξέρετε ότι είναι ακούσματα από τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Τη φέρανε στο σπίτι και τη ρωτάγανε με ποιους έκανε με ο πατέρας μου παρέα, ονόματα κτλ. Δεν έλεγε η μητέρα μου. Και τη χτυπούσαμε. Τέλος πάντων την πήγανε στο μεταγωγόν.
0: Φαντάζομαι όταν την έφεραν το πρόσωπό της ήταν παραμορφωμένο τελείως.
2: Εντελώς. Η μητέρα μου μέχρι που πέθανε δεν μπορούσε να αξίσει το κεφάλι της από το... μέχρι που πέθανε και πέθανε 83 χρονών.
0: Ναι.
2: Από το ξύλο που είχε φάει δεν μπορώ παιδάκι μου να το ξύσω το κεφάλι μου, μου έλεγε.
0: Ναι.
2: Από τον πόνο. Εν πάση περιπτώσει την πήγανε στο μεταγωγόν. Στο μεταγωγόν όμως τη νύχτα της χτύπησε κάποιος δεσμοφύλακας το παράθυρο και της λέει «Αποστολάκαινα, είμαστε πατριώτες». Ήτανε αργά όμως, ήταν μόνος του, δεν ξέρω, πολύ ήσυχη από ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου. «Θέλω να σε βοηθήσω», της λέει, «γιατί αύριο σε στέλνουν εξορία να ειδοποιήσουμε μένο Χαϊδάρι κοντά στην Αγία Βαρβάρα, να περάσω να μου πεις που είναι το σπίτι, να ειδοποιήσω τα παιδιά να έρθουν να σε χαιρετήσουν γιατί θα σε στείλουν εξορία».
0: Είχε καλή πρόθεση ή ήθελε να
2: καλή
0: πιάσουν
2: πρόθεση,
0: και τα παιδιά?
2: Όχι. Είχε καλή πρόθεση. Είχε καλή, τα παιδιά πλέον ήταν μικρά. Η ναι. μεγάλη, ο μεγάλος εκτελέστηκε.
0: Ο δεύτερος ήταν που ήταν κοντά στην ενηλικίωση.
2: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, του είπε η μητέρα μου ότι εγώ έχω ένα μωρό το οποίο θα πεθάνει. Δεν πλησιάζουν το σπίτι μας, ούτε συγγενείς, ούτε γειτονιά.
0: Εσύ
2: από φόβο.
0: Το μωρό,
2: εγώ
0: έτσι.
2: ήμουν το μωρό. Mm-hmm. Ποιος θα μου το κοιτάξει το μωρό? Και λέει, πες μου που είναι το σπίτι, να τους πω εγώ των παιδιών πώς θα το χειριστούν. Πραγματικά πήγε στο σπίτι, νύχτα, ορμήνεψε τα παιδιά, είπε στο μεγάλο μου αδερφό πώς θα το χειριστεί για να με πάρει η μητέρα μου μαζί της, θα με διπλώσει σε μία κουβέρτα, θα αποσπάσουν τα μικρότερα παιδιά την προσοχή των χωροφυλάκων και να μαζευτεί και κόσμος. Εσύ στη συνέχεια, του λέει, όταν θα σηκωθεί η άγκυρα, θα είσαι κοντά στη μάνα σου, θα τη χαιρετάς και καλά, και όταν η μάνα σου πλησιάσει και μπει στο καράβι, θα είναι και οι κρατούμενες ειδοποιημένες και θα τους πετάξεις το παιδί όπως το έχεις διπλωμένο σχεδόν στα χέρια τους. Και έτσι με πήρε η μητέρα μου μαζί της.
0: Είναι συγκλονιστική ιστορία, δεν... κινηματογραφικό σενάριο.
2: Έτσι με πήρε μαζί της. Βέβαια, επειδή ήταν εκτελεσμένο το παιδί της, η μητέρα μου δεν ήταν καθόλου σε θέση να κοιτάξει ένα μωρό. Οι γυναίκες όμως, εδώ είμαι, με κρατάει ντυριντάουα.
0: Η διάσημη ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Κώστα Χατζηχρήστου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγωνίστρια.
1: Κομμουνίστρια.
0: Κομμουνίστρια.
2: Λοιπόν, και αυτή με μάθαινε ποιματάκια, τραγουδάκια. Η μητέρα μου, τέλος πάντων, επειδή το έφημο της μάνης, το μυρολόι, έφευγε με το που άνοιγε η πύλη και έβγαινε, γιατί ναι, βέβαια περιτριγυρισμένη η εξορία, δεν ήταν ελεύθερη, πήγαινε να βρει ένα βουναλάκι να κουρνιάσει, να ξεμεαυτώσει τα μαλλιά της, να τα τραβάει και να μυρολογάει. Εμένα μου βάζε και μια κορδέλα μαύρη στο κεφάλι. Με το που με έβγαζε έξω και με βουτάγανε οι κοπέλες, μου βγάζανε τη μαύρη, σκίζανε τα φουστάνια τους και μου βάζανε χρωματιστές.
0: Ήσουν και το παιχνίδι τους, έτσι,
2: ναι,
0: τους,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Επίσης, εμένα, δεν ξέρω, βέβαια, προσέτω έπαινος στις γυναίκες της Χίου, πώς... Αυτό μου είναι ένα ερώτημα. Πώς μπορούσανε και ξέρανε τι ώρα θα με κατεβάσουν ένα μωρό τώρα με το καλαθάκι από το παραθυράκι στο δρόμο για να μου δώσουν δύο αυγά, λίγη ζάχαρη, λίγο ρύζι, γιατί τις γυναίκες τις έζανε σκουλικιασμένα.
1: Χιώτισες.
0: Ναι.
2: Αλλά οι χιώτισες όμως μου βάζανε μέσα στο καλαθάκι διάφορα καλούδια τέτοια για να μου τα φτιάχνουν.
0: Για το παιδί πρώτα.
2: Ναι,
0: πάνε,
2: για
0: έτσι.
2: Το παιδί. Ένα άλλο πάλι. Ότι...
0: Γιώργη, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Σε έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, γιατί
1: η
0: είναι
1: Μαρία
0: πραγματικά.
1: Μαρία η Αποστολάκου είναι
0: συγκλονιστική
1: η πηγή
0: ιστορία.
1: Του βιβλίου μας και κατανοείς ότι είναι η εσάρκωση αυτής της διάστασης, η οποία αναδεικνύει πλευρές πολύ σημαντικές και της τροφικότητας και της συλλογικότητας και της ανθρωπιάς. Ένας αξιακός κώδικας τον οποίο εμείς προσπαθούμε να εκπέμψουμε μέσα από το βιβλίο, γιατί τον έχουμε ανάγκη σήμερινες συνθήκες εμπορευματοποίησης και του ατομισμού. Κατανοείς λοιπόν ότι η Μαρία είναι το βιβλίο.
0: Φαντάζομαι όμως, Γιώργη, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην προσπάθεια αυτή που έκανες μαζί με τον αδερφό σου και άλλους να συλλέξετε στοιχεία, να δείτε πράγματα τα οποία ήταν θαμμένα και κρυμμένα στην άκρη της ιστορίας. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, όταν συναντάς για πρώτη φορά τη Μαρία και αρχίζει και σου αφηγείται, σας αφηγείται αυτή την ιστορία, πώς την υποδέχεσαι? Εγώ δηλαδή, ας πούμε, τώρα είμαι ανατριχιασμένος και δεν ξέρω, δεν μπορώ να αντιδράσω. Έτσι λίγο και το
1: καταρχάς,
0: συνέστημα.
1: Καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι για μας η Μαρία ήταν μια στιγμή που αποδείκνυε τη συνέχεια της δράσης και της παρουσίας στα κοινά. Βρεθήκαμε στη δημιουργία, την τοποθέτηση του μνημείου των εξορίστων στην Ανάφη, όπου ο αγαπητός φίλος, ο δήμαρχος του Χαϊδαρίου, ο Μιχάλης Ζελέκος, μου τη γνώρισε, και από τότε έχουμε μια κοινή έτσι συνισταμένη, και συνέβαλε τα μάλα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το βιβλίο. Πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι το βιβλίο δουλεύτηκε περίπου 8 χρόνια. Είναι προϊόν μιας πολύ σοβαρής και βαθιάς μελέτης δεκάδων τόμων εφημερίδων στην αξιόλογη, την πολύ σημαντική βιβλιοθήκη του νησιού, τη Βιβλιοθήκη Κοραή, όπου σώθηκαν σε δύσκολους καιρούς από σημαντικούς ανθρώπους όλα αυτά τα αρχεία, και από το νοσοκομείο του νησιού, όπου μέσα από τα ευρήματα αποδείχθηκε αυτή η τραγική περίοδος, μια περίοδος που, αν θέλετε, ο Εφήλιος έβαλε βαθιά τα σημάδια του, αλλά και ανέδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει άνθρωπος, μπορεί να αναδείξει όλα εκείνα τα στοιχεία που εμείς επιδιώκουμε να φέρουμε στην ιστορική επιφάνεια, αλλά και στο σήμερα, στην καθημερινότητα, μέσα από τη συνέχιση των αγώνων, και στο πρόσωπο της Μαρίας αυτό σηματοδοτείται, δηλαδή ότι ήταν και είναι παρούσα από το 1948 στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας, και πολύ περισσότερο να μπορέσει ο Χιώτης, η Χιώτησα, αλλά και ο επισκέπτης του νησιού, σε αυτούς τους δρόμους που περπατά, να δει πλευρές της δικής του καθημερινής ζωής. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες αυτές δεν ήταν τυχαίες, ούτε οι ανταρτοοικογένειες. Ένα παράδειγμα, το Σουφλέλι από την Αγιά Σωτής Μυτιλίνης, μια μάνα που έχασε παιδιά στο Αντάρτικο της Λέσβου, αλλά μια μάνα η οποία δίδαξε στην πορεία της από τη Χίο στο Τρίκερι και από εκεί στη Μακρόνηση και ξανά στο Τρίκερι, ότι ο άνθρωπος μπορεί να διδάσκει και μέχρι και τους βασανιστές του. Και αυτό έκανε αυτή η μάνα μέσα από την καθημερινή της πράξη, και στους γύρω της και στις συντρόφισσές της και συναγωνίστες και στον άντρα της. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτές οι νέες κοπέλες, οι οποίες οι περισσότερες ήταν επιστημόνισσες, δικηγόροι, πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτές οι νέες κοπέλες, οι οποίες οι περισσότερες ήταν επιστημόνισσες,

0: άνθρωπο από άνθρωπο. Και γιατί το λέω αυτό, με επικεφαλής τη Ρόζα Ιβριώτη, η οποία καθοδήγησε τα βήματα της ομάδας, και με άλλες, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντικές γυναίκες, όπως η Πλουσία Ηλιακατά, που δίδασκε, που στην πορεία έγινε δασκάλα χορών και παραδοσιακών λαογραφικών στοιχείων. Ήταν οι δασκάλες, η Κατερίνα, η Μαμέλη, η Κότου, η Λίζα, που έγραψε 23 παιδαγωγικά βιβλία, τα περισσότερα τα έγραψε στην εξορία. Ήταν η διευθύντρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ηθοποιοί μας και τα λοιπά, η Άκη Ζέη, η οποία μας έκανε τιμή εν ζωή και ήρθε στα σχολεία και μίλησε. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το πρώτο νηπιαγωγείο με την καθοδήγηση της Ρόζας. Τα κορίτσια, τα παιδιά, γιατί ήταν αρκετά ο σημαντικός αριθμός, ένα εξ αυτών ήταν και η Μαρία, αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα λειτουργίας παιδικού σταθμού, όπου εκεί διδάσκονταν διάφορα πράγματα μέσα από εκπαιδευτικές και κοινωνικές και λαογραφικές παραδόσεις, ας πούμε τραγούδια, τραγουδάκια, παιχνίδια κτλ. Καταγράφεται έτσι στην ιστορία
1: και
0: αυτό.
1: Και το τραγούδι ήταν και το όπλο των γυναικών εκεί στις φυλακές, έτσι. Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Πρέπει να πούμε ότι τραγούδια που τραγουδούσαν, σιγοτραγουδούσαν, είχαν σαν αποτέλεσμα να κλείνονται στο κρατητήριο, να τους δέρνουν, να χτυπούν κάθε έκφραση και συλλογική σκέψη. Και πρέπει να πούμε ότι, και θέλω να την αναφέρω, η Ελένη Ατσάλη, μια επονήτησα εκείνη της εποχής από τη γειτονιά του Αγίου Θωμά, τους τροφοδοτούσε μέσα σε περιοδικά διάφορα βιβλία, προκειμένου να μπορέσουν να ανεβάσουν και οι ίδιες το πνευματικό τους επίπεδο ή να διδάσκουν η μία στην άλλη διάφορα πράγματα. Και είναι άξιο λόγο ότι στις 2 του Ιούλη του 1948, κατά την επίσκεψη του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, όπου με πρωτοβουλία της Ρόζας μίλησαν στα γαλλικά στην αντιπροσωπεία και τους μετέφεραν όλα προβλήματα της καθημερινής ζωής τους, από το φαγητό μέχρι την καθαριότητα και όλες εκφάσεις δηλαδή της ζωής, βρέθηκαν στα αρχεία του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού αυτά τα στοιχεία και φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν ότι η φυλακή ήταν για τις σκεπτόμενες γυναίκες, για όλες τις γυναίκες, ένα σχολείο που διδάσκονταν φιλοσοφία, οικονομία. Η συντρόφισσα η Μίνα Γιάννου, τότε Κορισόπουλο, εργαζόμενη στην τράπεζα, δίδασκε οικονομικά.
1: Ήταν αντίσταση σε όλο το σκηνικό και δηλαδή, μέσα από την μάχη.
0: Δεν άφηναν αυτό το πόλεμο της, που έτρωγε σαν σκουλικάκι τη συνείδηση και την ψυχή, να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά τους. Δούλευαν συλλογικά, δίδασκαν, έκανα μαθήματα, έκανα χορούς, και όπως ανέφερε και η Μαρία, οι ηθοποιοί μας, η Ντιραντάουα και οι άλλες, ήταν οι άνθρωποι που έμπαιναν μπροστά και καλλιεργούσαν ένα άλλο τρόπο ζωής. Το ίδιο και οι γιατρίνες, οι οποίες στήριξαν όλον αυτό τον κόσμο. Και θέλω να σημειώσω το εξής, Νικό. Οι 1375 γυναίκες που πέρασαν από το νησί, τις οποίες έχουμε βρει τα ονόματά τους,
1: έχει γίνει πλήρης καταγραφή.
0: Ναι, μέσα από τα αρχεία του νοσοκομείου, και τους ευχαριστούμε που μας άνοιξαν τα μητρώα των ασθενών, δείχνουν αυτή τη δύναμη του ανθρώπου, του γιατρού Ζουζή Βαρκάρη, να σταθεί δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, τιμώντας και το λειτουργήμα του, σε αντίθεση με έναν άλλο γιατρό ο οποίος λειτουργούσε με την απειλή της δήλωσης μετανοίας για να τις πάει στο νοσοκομείο του Σπίνου. Και μέσα από την καταγραφή των στοιχείων φαίνεται η βία της εξουσίας, σπασμένα πόδια, χέρια, κεφάλια.

0: κεφάλια, σπασμένα νεφρά, αιματοουρίες και πάνω απ' όλα ο θάνατος, γιατί είχαμε και νεκρές αγωνίστριες και νεκρά παιδιά, τα οποία ήταν με ευθύνη της διοίκησης νεκρά. Δηλαδή έπαιρνα τη μητέρα, την έκλεινα στο κρατητήριο και το παιδί δεν είχε γάλα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι συναγωνίστριες να δίνουν γάλα του εμπορίου, το οποίο το μωράκι δεν άντεχε και οδηγούταν στο θάνατο.
1: Λοιπόν, είπες νωρίτερα, Γιώργη, και είναι πολύ σημαντικό το τραγούδι μέσα στις φυλακές αυτές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τις γυναικείες φυλακές Αβέροφ. Έχει σωθεί αυτό μέσα από έρευνα και έχει δημοσιοποιηθεί μέσα από τον Ριζοσπάστη μία σειρά τραγουδιών που γράφτηκαν από τις γυναίκες της φυλακής Αβέροφ. Αυτό που θα ακούσουμε είναι παρόμοια τραγούδια που τραγουδούνταν και εκεί στοιχείο, είναι το τραγούδι της γυναίκας.
2: Στις 8 του Μάρτη γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η μέρα της γυναίκας. Για αυτή τη μέρα και για τους αγώνες των γυναικών γράφτηκε το επόμενο τραγούδι.

0: Είναι εκπομπή ώρα Ελλάδας. Απόψε το βράδυ στις 8.30 παρουσιάζεται το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» για το στρατόπεδο εξορίσεις των γυναικών της Χίου από το 1948 μέχρι το 1949. Η παρουσίαση γίνεται στις 8.30 στην σκηνή Αριστοτέλης. Είναι στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Μιλάμε εδώ για το βιβλίο, έχουμε και το συγγραφέα και έχουμε και την εκ των πρωταγωνιστριών του βιβλίου, την Μαρία Αποστολάκου, η οποία ως μωρό έχει κάνει εξορία, μας αφηγήθηκε την ιστορία και βέβαια είναι και άλλες πολλές μικρές ιστορίες που έρχονται. Τώρα εγώ διαβάζω εδώ για την ιστορία με τον κριτικό που σε έπαιρνε από το χεράκι και σε πήγαινε να πας λουκουμάκι από το περίπτερο.
1: Αυτός ο κριτικός, πιστεύω εγώ, τώρα που τα βάζω σε μια σειρά τα πράγματα, αυτός θα πρέπει να ήταν δυσμενή μετάθεση. Είχε ένα κοριτσάκι στην Κρήτη, το οποίο το λέγανε Μαρικάκι. Και είχε δείξει συμπάθεια σε μένα, με αποτέλεσμα να νομίζουν οι συνάδελφοί του ότι είμαι παιδί του. Όταν καταλάβανε ότι δεν είμαι το παιδί του και είμαι εξόριστης παιδί, πήγα στο γραφείο του όπως με είχε συνηθίσει το απόγευμα, να με παίρνει από το χεράκι έξω από την πύλη, βγαίνοντας από την πύλη. Από ό,τι μου έχουν πει, υπήρχε σαν περίπτερο ένα πράγμα. Πήγαμε και παίρναμε ένα λουκούμι. Αυτό εμένα μου είχε γίνει συνήθεια. Και πήγα ένα απόγευμα πάλι στο γραφείο του. Μου λέει, Μαρικάκι, επειδή έχω πολλή δουλειά, δεν πας να το πάρεις το λουκούμι μόνη σου? Πάω. Μου έδωσε, δεν ξέρω πόσο έκανε το λουκούμι. Πάω να βγω. Εν τω μεταξύ, τα κορίτσια οι κρατούμενες είχαν βγάλει παρατσούκλια στους ανθρωποφύλακες.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς ήταν κοντός, χοντρός και κόκκινος. Τον έλεγανε Μπατζάρα. Εγώ που να ξέρω ότι δεν είναι το όνομά του. Πάω να βγω. Δεν ήμουν κρατούμενη, εγώ ένα μωρό ήμουν. Πάω να βγω από την πύλη. Μου λέει, πού πας? Μου βάζει τις φωνές. Βάζω τα κλάματα εγώ. Φωνές κακό, γυρίζω πίσω. Ακούνε τα κορίτσια επάνω τα κλάματά μου. Μαράκι, μαράκι, τι έπαθες? Να, αυτός ο Μπατζάρας δεν μ' αφήνει. Το ακούνε οι συνάδελφοί του, ρε Μπατζάρα, ρε Μπατζάρα, του μείνε Μπατζάρας. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν είναι το όνομά του, που να το ξέρω. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Η μητέρα μου, να σας πω και το άλλο, δεν ήξερε ούτε την υπογραφή της να βάλει. Στην εξορία έμαθε και να γράφει και να διαβάζει. Στοιχείο.
0: Αυτό που μας περιέγραψε νωρίτερα.
1: Ακριβώς αυτό. Συμπληρώνω αυτό που είπε ο σύντροφος ο Γιώργος. Έμαθε και να γράφει και να διαβάζει.
0: Έμαθε να γράφει, αλλά τη δήλωση δεν την υπέγραψε ποτέ.
1: Σε καμία περίπτωση. Της είπανε, όταν ήταν να τις πάρουν από το Χίο, της είπανε οι άλλες γυναίκες, εσύ Αλεξάνδρα έχεις παιδιά. Υπέγραψε να φύγεις. Το είπανε και σε άλλες γυναίκες που είχαν παιδιά. Η μητέρα μου είπε όχι. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά και δακρύζω τη λέξη που μου έχει μείνει. Να υπογράψω τι? Αποκηρύσω το Κομμουνιστικό Κόμμα? Για ποιο λόγο? Μου εκτελέσανε το παιδί μου. Ο άντρας μου είναι φυλακή. Τα παιδιά μου είναι στους δρόμους. Τι θα γράψω? Καλά κάνετε. Δεν υπογράφω. Θα πάω όπου με στείλουνε. Και έτσι πήγε και στο Τρίκερι, και από το Τρίκερι μακρόνισο, και πίσω Τρίκερι, και από το Τρίκερι τις γυρίσανε πλέον στο σπίτι τους.
0: Εσύ μέχρι πότε ήσουν με τη μητέρα σου?
1: Συνέχεια.
0: Σε όλες αυτές τις εξορίες?
1: Σε όλες.
0: Και μακρόνισο.
1: Παντού.
0: Και Τρίκερι.
1: Παντού. Και μάλιστα μου έχει μείνει, μου έχει καρφωθεί στο μυαλό μου αυτό που λέγανε οι γυναίκες, γιατί η μητέρα μου έκανε. Και μετά που γυρίσαμε, η παρέα της ήταν οι συντρόφισσές της και λέγανε αυτά που περάσαμε. δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που έλεγαν ότι ανατριχιαστικό που βοτάγανε το μωρό στη Μακρόνισσο και λέγανε υπογράφει ο Σμωρή τάδε εις το πετάω στη θάλασσα. Φοβερό.
0: Ήτανε πολύ σκληρές οι συνθήκες. Όσο ξέρω και έχω μελετήσει και στη Μακρόνισσο, στη γυναικεία πτέρυγα, εσύ μέχρι πόσο μηνών, μέχρι πόσο χρονών έμεινες στην εξορία, το παιδί της εξορίας?
1: Τεσσάρο, τεσσεράμιση εκεί.
0: Γιώργη.
2: Εγώ, Νίκο, θα ήθελα να μείνω σε αυτό που λέει η Μαρία, γιατί έχει μια μεγάλη αξία να κατανοήσουμε αυτές τις γυναίκες οι οποίες ήταν από τα χωριά της Ελλάδας. Θα έλεγα ότι δεν είχαν ξαναδεί θάλασσα ορισμένες, όπως από το Κυπουριό των Γρεβενών και από άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είχαν πάει στο σχολείο, δεν τους είχε καθοδηγήσει κάποιος για το πώς θα συμπεριφέρονται και το πώς θα στέκονται απέναντι στους
0: δερμοφύλακες. Αυτή, ναι.
2: Και έχει μία αξία να δούμε αυτό το στοιχείο που θέλουμε να στείλουμε εμείς σαν μήνυμα. Το μήνυμα της λειτουργίας του ανθρώπου με χαρακτηριστικά σεβασμού στον συνάνθρωπο, όποιος και αν είναι, με οποιασδήποτε δυσκολίες και αν αντιμετωπίζει. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι η στάση ζωής που να δίνει όθηση στο κάθε ανθρώπινο να πάει παραπέρα. Και σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, και στην ώρα που τραγουδούσαν και την ώρα που έκλαιγαν τους δικούς τους και την ώρα που περίμεναν να πάρουν νερό στο φαγητό, υπήρχε μια δημιουργική σχέση που αναδείκνυε αυτό που λέμε σεβασμός και αλληλοσεβασμός. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, το τρέξιμο, την πίεση, το βρίσιμο, το να κοιτάω τον άλλον στραβά. Εκεί ήταν όλα, θα έλεγα, με ένα σχεδιασμένο τρόπο που να λειτουργούν υποφελία τους. Δηλαδή περίμεναν στην ουρά για να πάρουν νερό, τραγουδούσαν. Περίμεναν στο γιατρό να έρθει η συναγωνίστριά τους να τις κοιτάξει. Έγραφαν τη τσιμπίδα, έγραφαν στα λόγια ένα δημιούργημα που τους καλλιεργούσε πνευματικότητα. Ετοίμασαν έργα, θεατρικά έργα, το Μεσολόγγι, το Δον Κιχώτη. Δεν υπήρξε εθνική γιορτή, και θέλω να το αναφέρω γιατί δόθηκε μάχη στοιχείο να φύγει η Ρετσινιά ότι δεν ήταν Ελληνίδες. Τι σκέφτηκαν λοιπόν με επικεφαλής την ηθοποιό μας την Τριανταγώ? Έπαιξαν το έργο το Μεσολόγγι.
0: Ναι.
2: Αυτό...
0: Οι μάνες οι Βουλγάρες, όπως τις αποκαλούσαν.
2: Μπράβο.
0: Ή τις εξουσίες.
2: Πολύ σωστά. Έτσι,
0: που έπρεπε να πάρουν τα παιδιά τους να τα σώσουν στις παιδοπόλεις της Φρεντερίκης για να τα πουλήσουν.
2: Θα πούμε και αυτό.
0: Για ένα κομμάτι ψωμί στην
2: αυτό.
0: Αμερική και αλλού.
2: Έσκησαν κομμάτια από τα ρούχα τους, από τα σεντόνια τους, και έφτιαξαν την ελληνική σημαία. Και Νίκο, υπάρχει η φωτογραφία στο χτίριο, ένα από τα τρία χτίρια των στρατώνων, της ελληνικής σημαίας. Και οι πρόσφυγες, οι εργάτες,
0: της αυτοσχέδιας αυτή σημαία.
2: Ναι, αυτοσχέδια. Αυτά είναι πιστήρια αγώνα, ντοκουμέντα αγώνα. Υπάρχουν φωτογραφίες ντυμένες με φουστανέλες που παίζουν το έργο του Ρώτα, το Νάτο Μεσολόγγι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι, και καταλαβαίνουν όλοι, ότι έδιναν ένα στίγμα μέσα από το χώρο, μέσα από το τραγούδι, μέσα από την καλλιέργεια τη συνειδητή των ανθρώπινων σχέσεων, ότι η κοινωνία που ήθελαν δεν ήταν της βίας, του φασισμού, που σήμερα επιδιώκεται μέσα από διάφορες μορφές. Ήταν η καλλιέργεια ενός άλλου τύπου ανθρώπου. Και το ότι έλεγε η Μπλαζάκαινα, της οποίας ο γιος ήταν ένας από τους τελευταίους που κατέβηκε αυτό βουνό στην Κρήτη το 1974 μετά την ανατροπή της Χούντας στην χώρα μας, δεν δουλώνω.
0: Είναι γνωστή ιστορία.
2: Ναι, δεν δουλώνω, δεν απογράφω. Ντάτσι Τούρκους δεν εδούλωσα, σε εσάς θα δουλώσω, δεν δουλώνω, δεν απογράφω. Μια γυναίκα 80 χρονών, την οποία την πήραν από την Κρήτη και την έφερα στοιχείο, γιατί ο γιος της πάλευε για τη λευτεριά της συνείδησης του ανθρώπου. Και αυτό είναι το μήνυμα. Σε μια κοινωνία που σήμερα ολοένα και περισσότερο, και το είπες και στην αρχή της συζήτησης, ότι καλλιεργείται ένας τύπος ανθρώπου που θα παίρνει μασημένη τροφή, δεν θα δημιουργεί, θα έχει λειτουργίες τυποποιημένες.
0: Δεν θα έχει πνευματική διάρκεια.
2: Και επέτρεψε μου να πω και σαν δάσκαλος, είναι κάτι που το αντιπαλεύουμε, να μετατραπεί το σχολείο, η τάξη, η σκέψη σε μια τυποποίηση που δεν θα καλλιεργεί την κριτική προσέγγιση στα τεχτενόμενα γύρω γύρω. Είναι ένα από τα μηνύματα του βιβλίου.
0: Αυτό το μήνυμα, Μαρία, του βιβλίου και οι σύγχρονες εποχές που ζούμε, όπου ανοίγουμε την τηλεόραση ή το διαδίκτυο ή τις εφημερίδες και βλέπουμε ότι σήμερα σφαγιάστηκαν 30 παιδιά στην Παλαιστίνη, και είναι μια είδηση την οποία προσπαθούν να επιβάλλουν στην κοινωνία, να την προσπεράσει σαν μια απλή είδηση, ένα μονόστιλο. Αυτό το κομμάτι της σύγχρονης λειτουργίας του αστικού πολιτικού κόσμου, πώς το κρίνεις σήμερα, και αν, επειδή σίγουρα μετά από όλα όσα έχεις ζήσει έχεις και μια ιδεολογική κατάρτιση, αν μετανιώνεις γι' αυτό?
1: Αν μετανιώνω?
0: Αν θα ήθελες να μην ήσουν τόσο βαθιά η σκέψη σου σε κάτι? Δεν σε βοήθησε στη ζωή σου αυτό το κάτι? Δεν σε έκανε να προχωρήσεις? Λέμε.
1: Αυτό με έκανε ακόμα πιο δυνατή. Είναι δυνατόν? Θα μετανοήσω? Εγώ έχω πει ότι εάν γινόταν να πεθάνω και να ξαναγεννηθώ, ήθελα να έχω τους ίδιους γονείς, τα ίδια αδέρφια, το ίδιο κόμμα, τους ίδιους αγώνες. Βλέπετε πολύ καλά ότι και οι γυναίκες σήμερα πόσο παλεύουμε. Γι' αυτό το σύστημα που έχει καταβάλει τον κόσμο, τη δυστυχία, βλέπεις κόσμο να μην μπορεί να περάσει το 15ήμερο με το μισθό που παίρνει. Έχει παιδιά στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Δυστυχεί ο κόσμος. Οι γυναίκες παλεύουν γι' αυτό. Οι ίδιες γυναίκες είναι αυτές που παλεύανε τότε για τα ιδανικά και τα πιστεύω τους. Οι ίδιες γυναίκες είναι και σήμερα που παλεύουν για την κατάσταση τη σημερινή.
0: Γιώργη, πόσο σύγχρονο, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το μήνυμα του βιβλίου και όλα όσα έδωσαν στον κόσμο οι γυναίκες αυτές, οι κομμουνίστριες, οι κρατούμενες, φυλακισμένες, εξόριστες, μέσα από τον αγώνα τους, τη δημιουργικότητά τους, για να μπορεί να το εισπράξει η σημερινή μας η σύγχρονη κοινωνία και να πει ότι έτσι θα ήθελα να είναι τα πράγματα. Όχι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε στα στρατιωτάκια στη δουλειά μας, ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει, εκείνο θα γίνει, τα πράγματα είναι έτσι, θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και είναι αυτός, αχ και τι να κάνουμε και πρέπει να το πληρώσουμε και όλα αυτά τα πρέπει στα οποία έχουν βάλει μέσα από το πολιτικό σύστημα την κοινωνία σήμερα.
2: Το βιβλίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι περιέχει σημερινά στοιχεία και αντανακλά και τη σημερινή καθημερινότητα. Είναι μια βαθιά πίστη μας, της συγγραφικής ομάδας, ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργός της κάθε στιγμής. Είναι δημιουργός του σήμερα, του αύριο και του μέλλοντος. Αυτά τα στοιχεία θέλουμε να αναδείξουμε. Και θα πω μια έτσι σημαντική προσωπικότητα, την ηθοποιό, την Ταϊγέ την Μπασούρη, η οποία υπάρχει και φωτογραφία της στο νησί μας.
0: Και σε αυτήν έχουμε κάνει αφιέρωμα και για τους αγώνες της και για την πορεία.
2: Η οποία έλεγε το εξής.
0: Που ήταν παρεξηγημένη και λόγω εμφάνισης, αλλά ήταν τόσο όμορφη.
2: Πανέμορφη στην ψυχή. Ναι, η πανέμορφη αυτή η γυναίκα.
0: Είχε περάσει και η Ταϊγέ την αποτυχία.
2: Βέβαια. Και υπάρχει και φωτογραφία της μαζί με την Άλκη Ζέη στις αποθήκες των στρατών. Θέλω λοιπόν να πω, Νίκο, το εξής, ότι είναι και ένα μήνυμα και στις σύγχρονες γυναίκες, τις νέες κοπέλες, σε οποιοδήποτε χώρο και αν εργάζονται, ότι πάνω απ' όλα, και το διδάσκει και η Μπασούρη και η Ταϊγέτη και η Νικολαίδου και όλες αυτές, προέχει το να σταθείς απέναντι στα τεχτερόμενα με κριτική σκέψη και πολύ περισσότερο με προσεγγίσεις οι οποίες αναδεικνύουν τον άνθρωπο που δημιουργεί την καθημερινή του στιγμή και δίνουν τα δικά του μηνύματα στους συνανθρώπους του, στη δουλειά του και παρεβαίνουν σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έλεγε λοιπόν η Ταϊγέτη ότι για μένα η εξέλιξή μου στο θέατρο ήταν απόρρια της στάσης ζωής μου και απέναντι στην οικογένειά μου και απέναντι πολύ περισσότερο στους δικούς μου ανθρώπους, στους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες. Δηλαδή δεν πέταξε την συνείδησή της στο να αναρριχηθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να κερδίσει το εφήμερο, αλλά δημιούργησε βάσεις τις οποίες εμείς αυτές αξιοποιούμε στην καθημερινή μας στάση αγώνα, που να δίνουνε το ότι μπορώ να απλώσω το χέρι μου στον συνάνθρωπο και να φτιάξω μια αλυσίδα αγωνιστική για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτή τη βαρβαρότητα. Δηλαδή εμείς οι Χιώτες και γενικά οι βορειογεωπελαγίτες που ζήσαμε την προσφυγιά από το 1914, 18, 22 κτλ, δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι κάθε πρωί βγαίνουν από τα απέναντι παράλια πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να μην τρέξουμε στην παραλία ή δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τα λόγια της μάνας του Φώτη του Αγγουλέ, που έλεγε ότι βγαίνω στην παραλία του νησιού εκεί στο κάστρο και αγναντεύω το τζεσμέ, συναισθανόμενοι ότι ήμουν απέναντι, ζούσα με την οικογένειά μου, απολάβανα όλα αυτά και το μίσος του πολέμου δημιούργησε αυτή την κατάσταση του να είμαι πεταμένη στην απέναντι αχτή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πέρασμα των νησιών με τους πρόσφυγες και είναι πάρα πολύ σημαντική η στάση των νησιωτών απέναντι στους πρόσφυγες από όποια περιοχή και αν έρχονται.
0: Λοιπόν, κλείνουμε γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μαρία, θα ήθελα το κλείσιμο να το κάνεις εσύ. Και για το γεγονός ότι περιέχεται η ζωή σου η τόσο έντονη στο ξεκίνημά της και προφανώς και στην πορεία της στο βιβλίο αυτό και πόσο σημαντική ήταν η συγγραφή αυτού του βιβλίου για να γίνει καταγραφή των γεγονότων και να μπορεί ο κόσμος σήμερα να μαθαίνει από τη σωστή πλευρά τι έχει γίνει τότε.
1: Εγώ γράφω και στην ομιλία που σου έδωσα ότι συγχαίρω τον σύντροφο τον Γιώργο και τον σύντροφο τον Γιάννη για το βιβλίο που γράψανε, ένα φοβερό βιβλίο που χρειάστηκε πολύ σκόπος για να γραφτεί και αξίζει να το διαβάσει ο κόσμος γιατί έχει αλήθειες και φοβερές ιστορίες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και τους δύο, και την Μαρία Αποστολάκου και τον Γιώργη Αμπαζή και τον αδερφό σου τον Γιάννη Αδερφός είναι ο Γιάννης, έτσι.
1: Αδερφός.
0: Ωραία, τα μπέρδεψα, δεν τα ξέρω και καλά. Έτσι, το βράδυ 8.30 ώρα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Αριστοτέλης, παρουσιάζεται το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» για το στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου από το 1948 μέχρι το 1949. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που είναι ενδεχομένως το πιο γνωστό, «Φίνικας», είναι το τραγούδι της μεταγωγής, το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: 95,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει τη τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Μακόπουλος είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μακόπουλος ότι αφορά στη θέρμανση υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνο στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Πλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε για ένα ακόμη, για ένα ακόμη πρωινό μαζί σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα 5η, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 και να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σοφία, αγάπη, ελπίδα, πίστη. Αυτοί είναι αυτοί που γιορτάζουν, αυτά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι είναι μια ακόμη εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» που ξεκινάει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στα μέσα του Σεπτέμβρη, ενώ το φθινόπωρο κάτι λίγο έχει δώσει τα πρώτα δείγματα ότι βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το σταθμό που παραδοσιακά απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες, και όχι μόνο, γιατί μας ακούτε και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και εδώ στην Ελλάδα, από την τηλεόραση, από τα ραδιοφωνικά κανάλια που έχετε συντονίσει μαζί με τα τηλεοπτικά, Voice of Greece η ένδειξη, στα ψηφιακά ραδιόφωνα το ίδιο σε όλη την Ελλάδα πλέον, σιγά σιγά απλώνεται το σήμα το ψηφιακό της Φωνής της Ελλάδας. Βεβαίως στο Netflix, στη διεθνή του έκδοση, μας ακούτε σε όλο τον κόσμο και φυσικά σε διάφορες άρεσες πλατφόρμες δορυφορικές και διάφορους άλλους τρόπους, φυσικά στο διαδίκτυο, έτσι να το πούμε, γιατί το διαδίκτυο πλέον είναι ο πρώτος και ο πιο εύκολος τρόπος για να ακούσει κανείς ραδιόφωνο σήμερα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στη τεχνολογία. vogue.air.gr και airteco.gr. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα πάμε μαζί με την εκπομπή «Πάρ' το χρόνο σου» για κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Είπαμε ότι έχει μπει το φθινόπωρο, είδαμε και έτσι τις πρώτες ψυχάλες εδώ στην Αθήνα, κάποιες λίγες βροχούλες, λίγο περισσότερο ίσως σε κάποιες περιοχές μακριά από την πρωτεύουσα. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία, τα βράδια πλέον θέλει και ένα πανοφόρι, έτσι, μια ζακέτα. Ξεκίνησαν και τα σχολεία, έτσι. Και ξεκίνησαν τα σχολεία και μαζί με τα σχολεία ακούω από το κοντινό μου έτσι περιβάλλον και οι πρώτες ιώσεις. Έτσι θα αρχίσουν λίγο τα παιδιά να διαμαρτύρονται, ο λαιμός μου, λίγο συνάχι. Έτσι αυτός ο συνδυασμός των παιδιών που συναθρίζονται πλέον στις τάξεις, οι οποίες για μια ακόμη χρονιά δυστυχώς είναι τάξεις των 26-27, ακόμη και 28 παιδιών, έτσι. Πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και τα σχολεία τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που είναι δύσκολες σε πολλές περιπτώσεις, με την ενδοσχολική βία, τα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει. Με μία απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης που έρχεται με δεδομένο ότι εξακολουθεί η παραπαιδεία και κάνει πάρτι. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές και τα θυμόμαστε κάθε φορά που ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί εμείς που έχουμε παιδιά που σιγά σιγά μπαίνουν και στο λύκειο και θα βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα αρχίσουμε να αιμορραγούμε οικονομικά. Αυτό δυστυχώς πάει πακέτο. Αιμορραγία οικονομική τη βλέπουμε και σε μια άλλη διάστασή της, πάρα πολύ κρίσιμη αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης και όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα προκαλέσει μια σειρά από επιπτώσεις στα οικονομικά μας με τη μορφή του ντόμινο, που θα φτάσει και στο ράφι το σούπερ μάρκετ. Και όσο και αν συζητάμε για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχει προπολού ξεπεραστεί η ελάφρυνση που μπορεί να έχει προσφέρει αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Και γενικά κάποιες αυξήσεις που έγιναν σε μισθολογικά κλιμάκια, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρουμε και βέβαια πότε πρόκειται να αποκλιμακωθεί όλο αυτό.
καθώς κάθε μέρα που περνάει οι ειδήσεις που έρχονται από το μέτωπο εκεί του Ιράν και του Περσικού κόλπου είναι όλο και πιο άσχημες. Ο πρόεδρος Τραμπ, διαβάζουμε τώρα στο Earth News, ελπίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του. Τώρα αυτά τα λέει μπας και αποκλιμακωθούν λίγο οι τιμές των καυσίμων, γιατί το κυνηγάνε και εκεί στην πατρίδα του, έτσι. Πλέον οι Αμερικανοί με τα τεράστια αυτοκίνητα αυτά των 3,5, 4, 5.000 κυβικών που είχαν μάθει τις προηγούμενες δεκαετίες να τα γεμίζουν πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή υπήρχε περίοδος που το γαλόνι, που είναι 4 λίτρα αντιστοιχεία εδώ έτσι με, τη δική μας, με το δικό μας το λίτρο, τη βενζίνη, το πληρώνανε 3 φορές φτηνότερα από ό,τι το πληρώνουμε εμείς εδώ, 3 ή και 4 φορές φτηνότερα από ό,τι το πληρώνουμε εμείς εδώ, γιατί αν βάλεις και σε εμάς εδώ πέρα με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ, τα πράγματα αντιλαμβάνεστε πόσο ψηλά βρίσκονται. Και αυτοί έχουν δει μεγάλες αυξήσεις στην αντλία, το καύσιμο, και αρχίζουν και γκρινιάζουν, αντιδρούν, έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές, προσπαθεί με δηλώσεις και μόνο με δηλώσεις να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Οι δηλώσεις όμως είναι άλλο, και άλλο είναι αυτά που γίνονται στην πράξη εκεί στον Περσικό κόλπο. Με τελευταίο επεισόδιο βέβαια είναι το να σταματήσουν στη Σαουδική Αραβία να στέλνουν τις ποσότητες των πετρελαίου προς την Ευρώπη που είχαν υποσχεθεί λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι. Και βέβαια με τους Χούθη να εκτοξεύουν ντρόνς και πυράβλους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Αυτά είναι τα τελευταία έτσι, γεγονότα από την περιοχή εκεί που έχουν κάνει ακόμα πιο δυσίωνα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να τελειώσει κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος. Είδαμε και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μια διαφορετική αυτή την φορά ομιλία, να μιλάει και λίγο για τους λαούς της Ευρώπης, να αντιλαμβάνεται και κυρίως μετά από αυτό που έγινε με τους ακροδεξιούς στη Γερμανία, τις εκλογές εκεί στο κρατήδιο της Αξονίας εκεί, να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει τόσο δύσκολες συνθήκες για τους απλούς πολίτες, για τη μεσαία τάξη, αυτή τη μεσαία τάξη στο όνομα της οποίας έπινα νερό υποτίθεται οι ηγέτες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, αλλά φαίνεται ότι έχουν κάνει τη ζωή της μεσαίας τάξης εφιαλτική, έτσι. Μία συνεχής αύξηση στο κόστος ζωής στη Δυτική Ευρώπη, την ίδια στιγμή που βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες κάποιους λίγους να αυξάνουν τα εισοδήματά τους, να εκμεταλλεύονται τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, την πανδημία τα προηγούμενα χρόνια, την οικονομική κρίση την περίοδο 2008-2018, εκεί που τη ζήσαμε κι εμείς στην πολύ πιο δύσκολη εκδοχή της. Βλέπουν λοιπόν να εκμεταλλεύονται κάποιοι λίγοι αυτά τα γεγονότα και να αυξάνουν την περιουσία τους και να μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο που έχει προκαλέσει αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Το λέμε και το ξαναλέμε εμείς εδώ, ότι αν δεν στρέψουν το βλέμμα οι Ευρωπαίοι σε πολιτικές που θα είναι εντελώς αντίθετες από αυτές τις πολιτικές της λιτότητας που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, η οποία σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, ανεξέλεγκτες σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργούν ένα κοκτέιλ πραγματικά εκρηκτικό. Λοιπόν, τα βλέπουν όλα αυτά λοιπόν οι πολίτες, ψάχνουν να βρουν διέξοδο στα αριστερά κόμματα, στα σοσιαλδημοκρατικά στην Ευρώπη, και βλέπουν ότι και εκεί οι πολιτικές δεν θυμίζουν αριστερά, αλλά θυμίζουν νεοφιλελεύθερα κόμματα. Οπότε αυτοί οι οποίοι είναι και απολυτικοί, όπως λέμε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν έτσι και κάποια ιδεολογία παγιωμένη στη συνείδησή τους, δεν αντιλαμβάνονται ίσως, γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε και για πολίτες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η διαπαιδαγώγηση
και η πολιτική τους έτσι εκπαίδευση είναι πάρα πολύ φτωχή. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με σύριαλ στην τηλεόραση και ταινίες τρόμου και βίας και παιχνίδια στο διαδίκτυο και στις παιχνιδομηχανές που είναι σε αυτό το ίδιο επίπεδο εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι εξελίσσονται και μεγαλώνουν χωρίς να διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση, χωρίς να αντιλαμβάνονται την, σε ποια την ιδεολογική τους και την ταξική τους ταυτότητα κυρίως, έτσι, και την οικονομική τους πραγματικότητα, και πάρα πολύ εύκολα μετακινούνται και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γοητευθούν από έναν ακροδεξιό, όπως για παράδειγμα εδώ τον νέο ναζιστή, ο οποίος βγήκε από τις φυλακές και στείλαμε τηλεοπτικά συνεργεία να τον υποδεχτούν στην έξοδό τους και να καταγράψουν τη σηκωμένη του γροθιά, με την οποία τι μας είπε ο κύριος Κασιδιάρης, περιολόγος, ότι βρίσκομαι εδώ, ότι δεν έχω μετανοήσει για τίποτα από όλα όσα έχω κάνει, ότι τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, στην ουσία αυτό μας είπε, και θα ξαναβγώ στο προσκήνιο και θα ξανα υπάρξω ως πολιτική οντότητα και θα διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ζωφερή στην οποία βρισκόμαστε, στην οποία ζούμε. Πέμπτη σήμερα, 17 το μηνό Σεπτεμβρίου 2026, για μια ακόμη φορά να πούμε χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις Θεοπίστες, δεν ξέρω αν γιορτάζουν και αυτές με την ημέρα τη σημερινή. Σίγουρα γιορτάζουν οι Σοφίες, οι Ελπίδες και οι Αγάπες. Αυτό ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, επειδή σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή και ο Μάνος Λοΐζος και έχουμε επιλέξει μια σειρά από τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σήμερα για την εκπομπή μας. Αύριο θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής και στον Παύλο το Φίσα. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής, να τα θυμόμαστε αυτά στην τωρινή συγκυρία. Σήμερα λοιπόν Μάνος Λοΐζος θα έχει την τιμητική του στην εκπομπή μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει γράψει τραγουδάρες τις οποίες τις έχουν πει και εκπληκτικοί καλλιτέχνες, έτσι, ερμηνευτές. Αυτούς θα ακούσουμε σήμερα, αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν με Μάνο Λοΐζο και επιστρέφουμε για την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

Μάνος Λοΐζος, εδώ τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει γράψει. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και αμέσως μετά, καλώς ήχον των πραγμάτων, θα κάνουμε και μια πολύ όμορφη σύνδεση, έτσι, τουλάχιστον με το μυαλό μας θα φανταστούμε ότι βρισκόμαστε εκεί κάπου στις Πρέσπες. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε εδώ: σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες. Βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Επίσης, ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Φρέναρε και η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Και επίσης, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Μητσοτάκης ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτά χθες από τη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία είχαμε και επεισόδιο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που εμφανίστηκε, του ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να βγει από την αίθουσα. Δεν βγήκε, και όλα αυτά βεβαίως λίγα 24 ώρα μετά την δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για το ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους, κάπως έτσι το είπε. Στα νέα, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευση των τιμών. Καρκίνο στο προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Εδώ διαβάζουμε κεντρικό θέμα. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με τη μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Και άνοδο Σαμαρά, στασιμό της Νέας Δημοκρατίας, 13% η δυνητική ψήφος στον πρώην Πρωθυπουργό, 0,5% άνοδο στην πρόθεση ψήφου μετά τη ΔΕΘ για τον Πρωθυπουργό. Πάμε στην Εσπρέσο. Σεξ και υπνοτιστές, οι συμβουλές της εξολόγου Γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία του κουμέντου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή, η πρώτη δικαίωση για το δικηγόρο της οικογένειας Χαράλαμπο Λικούδη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος, στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα, τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη, με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι. Θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εφιαλτικό σενάριο όλο αυτό βεβαίως. Και τι κάνουμε, ελπίζουμε σε ένα ζεστό χειμώνα. Δυστυχώς αυτό μας έχει μείνει από ό,τι φαίνεται. Στην Καθημερινή, έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδός υπουργός Μαρκ Κάρνι δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο ένα έτσι σημαντικό γεγονός από τα χθεσινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μίλησε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Στην Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Καζάνη που βράζει Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Στην εφημερίδα Το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα όπως κάθε Πέμπτη, ο πιο δύσκολος χειμώνας, η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης.
Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή που ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα μιλήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θόδωρης Κοτσαντής. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του ένταξαν στη ΔΕΘ, στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στην εφημερίδα Λόγος, με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση, διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο. Να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές, ζητά υπομοιδά. Παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο γιατρών. Στην Political, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, συνταγματική αναθεώρηση, αντιπολίτευση θυσίας στο βωμό της μικροπολιτικής στην ελπίδα του αύριο, ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Στην εφημερίδα Manifesto, χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Ένας μηχανισμός ήταν μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA. One Voice Business and Politics, τα μαγικά του πλεύρη, πώς τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5, με απευθείες αναθέσεις βεβαίως, η ΓΕΚ Τέρνα, η μεγάλη κερδισμένη στις δομές μεταναστών. Editorial, ο Μητσοτάκης φεύγει, ο εμφύλιος των μεγάλων συμφερόντων έρχεται. Στην εφημερίδα Απογευματινή, εδώ διαβάζουμε τετραπλή ένεση στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας.

0: Να πούμε καλημέρα λοιπόν στην πολύ καλή φίλη, πρώτα απ' όλα, συνάδελφο, τη Σοφία τη Ζουζέλη, η οποία πλέον εκπροσωπεί εκεί το Δήμο Πρεσπών και που σήμερα γιορτάζει κιόλας εκτός των άλλων. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Σοφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε διάφορα ωραία πράγματα εκεί μπαίνοντας το φθινόπωρο στις Πρέσπες. Ελπίζω ο καιρός να σας βοηθάει. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα τα πράγματα εκεί.
1: Γενικώς έχουμε μπει σε μια φάση πιο φθινοπορεινή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ζεστούλα και ήλιο, δηλαδή κυκλοφορούμε με κοντομάνικα στη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ όμως μόλις βγει ο ήλιος ψάχνουμε τις ζακέτες μας.
0: Να σου πω, τα ξύλα έχουν μπει στις αποθήκες.
1: Αρχίζουν τώρα και ξεφορτώνονται στις αυλές και σιγά σιγά τα στιβάλουμε και έλεγα σήμερα το πρωί ότι άμα συνεχίσουμε έτσι σε καμιά εβδομάδα θα καπνίσουν λίγο τα τζάκια, γιατί έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες το βράδυ.
0: Παρακαλάτε να μην πέσει πολύ θερμοκρασία και χρειαστεί εκτός από ξύλα να χρησιμοποιήσετε και πετρέλαιο. Υποθέτω.
1: Να χρησιμοποιήσουμε, ναι, ακριβώς, γιατί αυτό θα προσπαθήσουμε ειδικά φέτος νομίζω να το αποφύγουμε, να το καθυστερήσουμε όσο δεν πάει. Όμως, Πεγόπη, ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι το φθινόπωρο είναι από τις εποχές που μας δίνουν τις πιο όμορφες εικόνες εδώ στα βουνά μας. Τα φιλοβόλα μας παίρνουν όλους τους χρωματισμούς, γίνονται κόκκινα, γίνονται χρυσά. Πριν εγκαταλείψουν τα δέντρα, βλέπει κανείς τρελές παλέτες να σχηματίζονται στο βουνό και νομίζω ότι είναι απολαυστικό και μάλιστα είναι και μοναδικό, γιατί λίγο μετά από τη δική μας ζώνη αλλάζει η βλάστηση, γίνεται μεσογειακή και δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, όποιος έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τις δικές μας περιοχές, νομίζω ότι θα το ευχαριστηθεί. Και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε και εμείς και προσπαθούμε να έχουμε και κάτι να γνωρίσουν, κάτι να απολαύσουν, κάτι να κάνουν όσοι θα βρεθούν στα μέρη μας το επόμενο διάστημα.
0: Κάτι μουσικό λοιπόν απόψε.
1: Κάτι μουσικό και κάτι οικαστικό. Έχουμε το φεστιβάλ υπό τον τίτλο «Το κελάιδημα του Αϊδονιού», το οποίο συγκεντρώνει έργα 75 καλλιτεχνών από όλα τα Βαλκάνια, με βασικό θέμα το Αϊδόνι, το κοινό πουλί που μπορεί κανείς να συναντήσει, το κρυφό πουλί που δύσκολα το βλέπεις, κυρίως το ακούς στις δροσερές νύχτες εδώ στα βουνά μας. Με βάση λοιπόν το Αϊδόνι έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα με διάφορα μέσα, τα οποία έχουν στηθεί και παρουσιάζονται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου της Πρέσπας και όλο αυτό υποστηρίζεται και από ένα μουσικό φεστιβάλ στο οποίο παίρνουν μέρος τρία συγκροτήματα pop από τη Βόρεια Μακεδονία, ένα ελληνικό σχήμα, αλλά θα γίνουν και αυθόρμητα σχήματα, γιατί γύρω από αυτούς τους καλλιτέχνες έχουν συγκεντρωθεί και οι δικοί μας οι ντόπιοι καλλιτέχνες και θα τζαμάρουν όλοι μαζί και νομίζω ότι θα γίνει ένα έτσι πολύ ωραίο πανηγύρι στο τέλος. Από αυτά που στα Βαλκάνια γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να τα δημιουργούμε από το τίποτα.
0: Έχετε και άλλα πράγματα το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, μου έλεγες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Το Οκτώβριο είναι ο μήνας που γιορτάζουμε τα προϊόντα μας, γιορτάζουμε τους καρπούς της γης. Έτσι ετοιμάζουμε δύο σημαντικές γιορτές αυτή τη χρονιά. Η πρώτη είναι 3 και 4 Οκτωβρίου και είναι η γιορτή Μανιταριού. Και η δεύτερη είναι 24 και 25 Οκτωβρίου και είναι η γεύση Πρεσπών. Να σας πω καταρχάς για τη γιορτή Μανιταριού, ότι όποιος γνωρίζει μπορεί να

0: καταλάβει τι εννοούμε όταν λέμε τα μανιτάρια της Πρέσπας. Η Πρέσπα συγκεντρώνει το 1/3 της βιοποικιλότητας της Ελλάδας. Τα βουνά μας και τα σκιασμένα σημεία και τα δροσερά ευνοούν την ανάπτυξή τους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα πρέπει να πω. Και έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ποικιλίες, κάποιες από τις οποίες μάλιστα καταγράφονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εδώ. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το διήμερο, στη διάρκεια του οποίου θα γίνουν μανιταρο εξορμήσεις, συνοδεία ειδικών. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στο βουνό, θα βρούμε μανιτάρια, θα κάνουμε αναγνώριση, γιατί τα μανιτάρια θέλουν και γνώση πριν τα καταναλώσει κανείς. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Θα έχουμε και μια ημερίδα στην οποία θα μιλήσουμε για αυτά. Και βεβαίως το βασικό που θα έχουμε και ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι θα έχουμε μανιταρογεύσεις και τις δύο ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, στην αυλή του Δημαρχείου, συνοδευόμενες από παραδοσιακή ορχήστρα και γλέντι, για να το γιορτάσουμε. Νομίζω θα δοκιμάσουμε και τσίπουρο από γανόδερμα, φτιαγμένα δηλαδή όλα τα προϊόντα αποκλειστικά από μανιτάρια. Αυτή είναι η πρώτη μας γιορτή. Στη δεύτερη γιορτή παίρνουν το ρόλο τους και τα άλλα προϊόντα μας, τα φασόλια φυσικά της Πρέσπας, το πιο διάσημο προϊόν μας, οι κόκκινες πιπεριές, τα ψάρια της Λίμνης,
1: γρυβάδι και τσιρόνι,
0: γρυβάδι και τσιρόνι, και μάλιστα τα τσιρόνια, επειδή συνήθως καταναλώνονται στις κρύες μέρες του χειμώνα, δηλαδή εκεί γύρω στα Χριστούγεννα αλλιεύονται, αυτή την εποχή χρησιμοποιούμε τα αποξηραμένα, και αυτό είναι μια κλασική εικόνα της Πρέσπας, να βλέπει κανείς αρμαθιές με μικρά ψαράκια. Γιατί το τσιρόνι, για όσους δεν ξέρουν, είναι κάτι σαν την αθερίνα της Λίμνης. Ναι. Αυτά λοιπόν αποξηραίνονται και στη συνέχεια με μια διαδικασία ενυδατώνονται και μαγειρεύονται και γίνονται εξαιρετικοί μεζέντες. Τα συνδυάζουμε με τις κόκκινες πιπεριές. Αυτά είναι το πιο παραδοσιακό μας πιάτο. Θα έχουμε και γεύσεις από την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή θα έρθουν δύο σύλλογοι από τη Βόρεια Μακεδονία και από την Αλβανία για να μας παρουσιάσουν τους τρόπους που εκείνοι μαγειρεύουν τα ίδια προϊόντα. Μοιραζόμαστε τις λίμνες, μοιραζόμαστε τα ψάρια και πάνω κάτω έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά στην κουζίνα μας. Στη γιορτή αυτή συμμετέχει και όλος ο κόσμος. Οι γυναίκες από όλα τα χωριά της Πρέσπας φέρνουν τους δικούς τους μεζέδες και φτιάχνουμε ένα τεράστιο τραπέζι. Όσοι βρίσκονται εδώ, και είναι αρκετοί εκείνοι που επισκέπτονται την περιοχή μας τον Οκτώβρη, απολαμβάνουν όλα αυτά. Και αυτή η γιορτή θα γίνει στο Λεμό, στο χώρο του Δημαρχείου, στην αυλή μπροστά, με πολλές δραστηριότητες και για τα παιδιά, να το πω και αυτό. Όσοι έρχονται μπορούν να απολαμβάνουν, να περιδιαβαίνουν την έκθεση με τα προϊόντα, να δοκιμάζουν τους μεζέδες και τα τσιπουράκια και όλα αυτά, και τα παιδιά τους να παίζουν σε διπλανό χώρο με ασφάλεια. Βασικό νομίζω και
1: πολύ αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτά που κάνετε εκεί και μακάρι να μπορούσαμε να ταξιδέψουμε τέτοια εποχή εκεί πάνω, αλλά εντάξει, θα το κάνουμε σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα ήθελα να μου εξηγήσεις, γιατί τώρα το πρόσεχα έτσι με ενδιαφέρον και δεν το είχα ξαναδεί, δεν το είχα ξαναπροσέξει, τι ακριβώς απεικονίζει το σήμα του Δήμου Πρεσπών. Θα μου πεις την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν. Βεβαίως, θα σου πω την επόμενη φορά και θα έχω και είδηση γι' αυτό πολύ σύντομα. Ας το αφήσουμε έτσι μέσα σας.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Yeah.

0: Λοιπόν, 20-19 λεπτά πριν από τις 11, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα Χούμπα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή για το συντονισμό της εκπομπής για σήμερα, 5η 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Λίγα 24 ώρα αφού ξεκίνησαν τα σχολεία και ξεκίνησε και η δική μας, ημών των γονέων εννοώ, καθημερινότητα, η χειμερινή καθημερινότητα. Εμείς δηλαδή λέμε κατευθείαν καλό χειμώνα, γιατί με το που ξεκινάνε τα σχολεία μπαίνουμε σε πολύ διαφορετικό, πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα με μαθήματα, διαβάσματα, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, τα ξέρετε αυτά. Εμείς πάντα είμαστε κοντά στη σχολική κοινότητα, προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά και να σας ενημερώνουμε για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε μία περίοδο δύσκολη για τη δημόσια εκπαίδευση, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα με τους εκπροσώπους της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ και έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά. Πάντα, πάντα αυτό. Πείτε μας λοιπόν, μετά τα πρώτα 24 ώρα, μετά το πρώτο αναγνωριστικό που λέμε της χρονιάς που μπαίνει, ποια είναι τα συμπεράσματα, πώς έχει ξεκινήσει το σχολείο, τι είναι αυτό που μπορεί να μας προβληματίσει ή να σας προβληματίσει εσάς βεβαίως τους δασκάλους. Και βέβαια αυτό που ρωτάμε πάντα είναι αν υπάρχουν κενά στα σχολεία, τι έχετε διαπιστώσει.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να σχολιάσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε μια νέα σχολική χρονιά. Είδαμε τους μαθητές μας, ξαναγέμισαν τα σχολεία με φωνές, με αυτή τη βαβούρα την ειδική για την ωραία. Ταυτόχρονα όμως, όπως εκθέσαμε και στη συνέντευξη που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Έχουμε μεγάλη αγωνία και αν θέλετε και μεγάλη οργή. Γιατί δυστυχώς και φέτος βρισκόμαστε οι εργοθεατές. Παρά την εικονική πραγματικότητα που επιχείρησε να παρουσιάσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, ότι όλα είναι στη θέση του και όλα λειτουργούν κανονικά. Αντιμετωπίζουμε μια, εγώ θα πω, συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Σας λέω μόνο σε σχέση με αυτό που είπατε με τα κενά. Εμείς αναδείξαμε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση τα σχολεία έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν με σχεδόν 8.000 κενά όλων των ειδικοτήτων. Και αναφέρομαι σε κενά δασκάλων, νηπιαγωγών, μαθημάτων αισθητικής αγωγής, γυμναστικής και στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης και ειδικής αγωγής. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει καλυφθεί το 50% των αναγκών, των ετοιμάτων και των κενών. Ταυτόχρονα, το γνωρίζουμε όλοι, τα σχολεία μας, το μάθημα γίνεται σε πολύ κακές υποδομές. Οι υποδομές είναι σε κακή κατάσταση. Τα χρήματα στα σχολεία εξαιτίας της καθάρισης των σχολικών επιτροπών έρχονται με το σταγονόμετρο κυριολεκτικά. Αντιμετωπίσαμε και ένα κύμα συγχωνεύσεων, συμπτύξεων τμήματων. Όλα δηλαδή λειτουργούν σε μια λογική εξοικονόμησης. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι ο κοινός παρονομαστής. Μια πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως κόστος. Αυτό που καταλαβαίνετε έχει άμεση επίπτωση στο μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών. Και εμείς, σαν διδασκαλική ομοσπονδία, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Απ' τη μία το αναδεικνύουμε σαν πρόβλημα, για να το ακούσουν, να το μάθουν και οι γονείς που μας ακούνε και το βιώνουν. Από την άλλη, παίρνουμε και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, να πιεστεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, να καλύψει τα κενά, τις ανάγκες, τα οποία, ξέρετε, για άλλες προτεραιότητες υπάρχουν χρήματα. Όταν μιλάμε για εκπαίδευση, για τους μαθητές μας, εκεί αντιμετωπίζουμε κόφτες σε μια λογική, ξαναλέω, εξοικονόμηση.
0: Τώρα, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στοιχεία για το σε ποιες περιπτώσεις, σε πόσες περιπτώσεις έχουμε ακατάλληλες σχολικές αίθουσες. Και εννοώ τώρα περιπτώσεις όπως αυτή που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην περιοχή που μένω εγώ, μένω στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια. Υπάρχει σχολείο το οποίο εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω, πρέπει να είναι 15-16 χρόνια πλέον, λειτουργεί σε αίθουσες προκατασκευασμένες, οι οποίες είναι απολύτως ακατάλληλες και ακόμη δεν έχει χτιστεί καινούριο σχολείο. Το τέταρτο δημοτικό Μαρκοπούλου τώρα είναι αυτό, πιθανόν να το γνωρίζετε. Υπάρχουν και άλλα σχολεία όμως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά.
1: Το πρόβλημα το στεγαστικό στην εκπαίδευση είναι τεράστιο. Εσείς αναφέρετε τα προκάτ που είναι αυτή τη στιγμή στο Μαρκόπουλο, αλλά εγώ σας λέω ότι υπάρχουν και εκατοντάδες ακόμα προκάτ αίθουσες που στεγάζουν δεκάδες νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ίδια τα κτίρια, τα σχολικά. Τα περισσότερα από αυτά είναι πολλών δεκαετιών, με μεγάλα προβλήματα, ακόμα και δεν έχουν γίνει έλεγχοι στατικότητας, αντισεισμικότητας, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτά τα θέματα προκύπτουν συνεχώς προβλήματα. Ξέρετε, κάθε τόσο στα σχολεία, είτε βγαίνει στη δημοσιότητα, είτε δεν βγαίνει, πέφτουν τα βάνια, πέφτουν σοβάδες, γίνονται διάφορα ατυχήματα. Ελπίζουμε να μην γίνουν και δυστυχήματα. Είχαμε βεβαίως και πριν από χρόνια ένα τραγικό δυστύχημα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είναι πρόκληση, αν θέλετε τη γνώμη, αυτό είναι που μπορώ να σχολιάσω. Η κυβέρνηση και την πρόεδρο να διαφημίζει μέσω του περιβόητου προγράμματος του Μαργκέτα Γιαννάκου κάποια μερεμέτια που γίνονται σε 230 σχολεία από τα 13.000 συνολικά σχολεία σε όλη τη χώρα, που γίνονται κάποια βαψίματα ουσιαστικά και κάποιες μικρές εργασίες που και αυτά ακόμα δημιούργησαν πρόβλημα στην ανάκτηση της σχολικής χρονιάς. Κάναν μια επίσημη καταγγελία. Κάποια από αυτά δεν είχαν, τα χρονοδιαγράμματα είχαν πέσει έξω και κάποια σχολεία, τρία σχολεία στον Πειραιά δεν ανοίξαν στην ώρα τους. Άλλα σχολεία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουν προβλήματα. Θέλω να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα και εδώ είναι ότι δεν δίνεται χρήματα από την κυβέρνηση, από το κράτος, την πολιτεία για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Βεβαίως δεν είναι να μπορεί να λυθεί αύριο το πρωί, αλλά βλέπουμε τις προτεραιότητες, ξαναλέω. Λεφτά να δίνονται για λίγους, λεφτά να δίνονται για εξοπλισμούς και ό,τι άλλο υπάρχει. Και στο κομμάτι αυτό, το πώς δηλαδή θα εξασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνει το μάθημα πτυχιωδώς το 2026, δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα δυστυχώς, με κίνδυνο για την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών μας πάνω απ' όλα.
0: Τώρα για το θέμα τώρα των γενών, γιατί είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από το Μάιο, τελειώνει η σχολική χρονιά, ποιες θα είναι οι ανάγκες του Σεπτέμβρη, και ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εκεί φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση το να λύσεις το πρόβλημα των περιπτώσεων που θα εμφανιστούν οι δάσκαλοι, δασκάλες ας πούμε, που είναι κάποιο, που έχουν κάποιο θέμα υγείας, με κάποιοι δάσκαλοι, οι δασκάλες που είναι σε εγκυμοσύνη και θα πρέπει να πάρουν τη σχετική άδεια. Από εκεί δημιουργούνται κάποια κενά και αυτό είναι σίγουρα της τελευταίας στιγμής, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή, τουλάχιστον και από αυτά που έχω συζητήσει. Όλα τα υπόλοιπα όμως που είναι τα κενά σε ειδικούς, σε ειδικά μαθήματα, σε ειδικά σχολεία, για ποιο λόγο δεν γνωρίζουμε από το Μάιο ποιες είναι οι ανάγκες για να τις έχουμε καλύψει το Σεπτέμβρη?
1: Εύλογο είναι το ερώτημά σας. Όμως θέλω να ακούσουν οι ακροατές σας και εσείς ότι όχι απλά μια χαρά γνωρίζουμε, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά τα κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Σας λέω μόνο ότι κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να προσλάβουμε, έτσι προσλάβαμε 45.000 αναπληρωτές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον εαυτό τους και πάγει για κενά στην εκπαίδευση. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόλυτα σαφής εικόνα των λειτουργικών κενών, των αναγκών στην εκπαίδευση, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, και δεν μπορούμε, εγώ συγγνώμη που το λέω, δεν μπορούμε να κάνουμε και να στοχοποιούμε το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, κάποιες εκατοντάδες γυναίκες, νέες γυναίκες που κάνουν τα παιδιά τους, και να ξέρετε ότι σαν αναπληρώτερες δεν έχουν καν το δικαίωμα στην άδεια ανατροφής. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεν δικαιούνται οι αναπληρώτερες, συναδέλφοι μας, άδεια ανατροφής.
0: Το γνωρίζω ότι είναι αυτό το θέμα που έχει μπει και φέτος, ναι.
1: Την ίδια στιγμή που τάχα κοπτόμαστε και η κυβέρνηση για το δημογραφικό πρόβλημα, αντί να καλύψουμε τα χιλιάδες κενά, να στρέφουμε τη συζήτηση σκόπιμα σε κάποιες εκατοντάδες συναδέλφους που παίρνουν άδεια ανατροφής ή άδεια απειλούμενης κοίησης, όταν είναι μόνιμοι, γιατί οι αναπληρώτες δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, για να κρύψουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, ξαναλέω, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει ομολογήσει κοινικά ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν με χιλιάδες κενά, ενώ κενά τα οποία ήταν γνωστά. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν, γιατί ξαναλέω υπάρχει μια λογική περικοπών και εξοικονόμησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πούμε ότι δεν γνωρίζαμε ποιες είναι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης, ποιες είναι οι ανάγκες σε οικαστικούς, σε θεατρολόγους και σε
0: ειδικότητες
1: φυσικής αγωγής. Τα σχολεία, αυτό θέλω να πω, είναι πάγιες ανάγκες των σχολείων. Και μάλιστα, η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή, είτε να καλύπτει εκ των έσω, είτε με πασαλήματα, και να έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα δάσκαλοι να κάνουν μαθήματα ειδικοτήτων, είτε να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες σε πολύ βασικά μαθήματα. Για εμάς όλα τα μαθήματα, ξέρετε, είναι βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Σε χωρί με σε κύρια και δευτερεύοντα. Άρα λέω υπάρχει μια συνειδητή πολιτική Μάλιστα. επιλογή παρά τις συγχωνεύσεις, παρά τις περικοπές, τα σχολεία να λειτουργούν με χιλιάδες κοινά. Και ξέρετε, ίσως από τους αριθμούς υπάρχουν μαθητές, υπάρχει ένα σημαντικό μορφωτικό πλήγμα που δημιουργείται όταν χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Βουρδομπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον κύριο Βουρδομπά, τη δίνουμε στον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο που είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ, γιατί έχουμε ακόμα ζητήματα να συζητήσουμε, πέρα από το βασικό βέβαια, το πώς ξεκίνησε η χρονιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσια, λύκεια. Καλή σας ημέρα, κύριε Καργόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Έχω αντιμετώπισα προσωπικά πέρσι ένα θέμα στο γυμνάσιο που πήγαιναν τα παιδιά μου. Μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά όρια στο σύνολο των μαθητών, βάσει των οποίων θα πρέπει αναλογικά να δημιουργηθούν και τα τμήματα, οι τάξεις στην πρώτη γυμνασίου, και οριακά για δύο παιδιά δημιουργήθηκαν τμήματα των 27 παιδιών, 4 τμήματα. Δεν είχαμε το μαγικό αριθμό των 108 συν που χρειαζόταν για να φτιαχτεί και πέμπτο τμήμα. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα με λογιστική λογική στο σχολείο και γίνονται τμήματα των 26-27, σε κάποιες περιπτώσεις υπό ειδικές συνθήκες και 28 και 29 παιδιών. Και βεβαίως αυτό που βλέπουμε στην πράξη να συμβαίνει είναι ότι όταν υπάρχουν επίπεδα στους μαθητές, δηλαδή μαθητές πολλών ταχυτήτων, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι πιο αδύναμοι μαθητές να παρακολουθήσουν. Γιατί τι να πρωτοκάνει ο εκπαιδευτικός, δηλαδή με 27 και 28 παιδιά μέσα στην τάξη. Αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, το οποίο εγώ θα ήθελα έτσι σαν σχόλιο για να σας δώσω το λόγο, να το συνδυάσω και με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία μείωση στις γεννήσεις και άρα κάθε χρονιά μπαίνουν όλο και λιγότερα παιδιά στα σχολεία. Αυτό θα έπρεπε να μας δώσει την ευκαιρία να διαμορφώσουμε τα τμήματα με τους λιγότερους μαθητές που όλοι ονειρευόμαστε και εσείς βεβαίως πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί.
2: Καταρχήν να πω ότι η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ένα ολόκληρο σχέδιο συμπτύξεων, καταργήσεων τμήματων, ακόμα και σχολικών μονάδων, προκειμένου να κρύψει τα χιλιάδες κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και δεν είναι μόνο το παιδαγωγικό κομμάτι, που είναι απαράδεκτο να είναι 27, 28, 29 μαθητές, ή ακόμα αυτό που έχει γίνει, έχουν φτιάξει ένα υβρίδιο παράλληλης στήριξης και τμήματος ένταξης και βάζουν το τμήμα ένταξης μέσα στο κανονικό τμήμα. Με τεράστιο πρόβλημα για αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη το τμήμα ένταξης. Αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας, να ξέρετε. Γιατί πάρα πολλές τάξεις δεν κάνουν ούτε για 15 μαθητές, ούτε για 27. Σε λιόμενα, μικρές τάξεις, τυφλές τάξεις. Και επειδή έχει τύχει να κάνω μάθημα και στο Ιόνιο αρκετά χρόνια, στη Ζάκυρα και στην Κεφαλονιά, έχει κάνει μάθημα ακόμα και σε τάξεις που δεν έχει αυτοτελή έξοδο. Για να μπει στο Α3, πρέπει να το Α2. Ναι. Άρα πέρα από το παιδαγωγικό κομμάτι, πολύ σωστά το βάλατε. Γίνεται και θέμα ασφάλεια σε μια συνομογενή περιοχή και με την κατάσταση σχολικών κτηρίων. Όταν φτιάχνει στη βάση του μαθητέ σε αίθουσε ακατάλληλε, σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, το πώ θα βγουν με ασφάλεια αυτοί οι μαθητέ από την τάξη.
0: Φέτο, λοιπόν, με τι πόσα κενά ξεκινάμε, τι έχετε καταγράψει μέχρι
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι 6 με 7.000 τα κενά στην γενική εκπαίδευση δευτεροβάθμια και περίπου 3 με 4.000 τα κενά στην ειδική αγωγή. Θα σα πω μόνο ένα στοιχείο, ειδικά για τη γενική εκπαίδευση, γιατί εκεί ήταν το πιο τραγικό. Πέρσι είχαν δουλέψει 8.200 αναπληρωτέ περίπου. 2.588 σάιτ και σαρέ βγήκαν στη σύνταξη. Οι διορισμοί ήταν μόνο 910 και οι αναπληρωτές της πρώτης φάσης ήταν 4.109. Αυτό σημαίνει ότι τα κενά είναι περίπου 6.000 με 7, όπως τα υπολογίζουν αυτοί. Γιατί πέρσι είχαν μείνει κενά. Αυτό έχει τραγικές συνέπειες. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ξέναν διδάσκονται Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Χιλιάδες χαμένες ώρες, 4 ώρα, 5 ώρα μαθήματα. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί ξέρετε, ειδικά με το ασφιχτικό πλαίσιο που υπάρχει στα λύκεια, με το οποίο διαφωνούμε, της τράπεζας θεμάτων, το να καλυφθεί η λύκεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνετε ότι μετά επιβαθμίζεται ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε το παιδαγωγικό κομμάτι, όταν ο εκπαιδευτικός συγκρίνεται τον Οκτώβριο τον Νοέμβρη και τρέχει να βγάλει την ύλη και την τράπεζα θεμάτων, προκειμένου ο μαθητής να μπορέσει να δώσει να περάσει την τάξη.
0: Αναρωτιέμαι τώρα πόσο σοβαρό είναι ένα πρόβλημα τέτοιο όταν μιλάμε για παιδιά του λυκείου να λείπει ένας καθηγητής από βασικό μάθημα. Αυτό ουσιαστικά είναι άδικο. Είναι άδικο για ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα σχολείο που του λείπει ο συγκεκριμένος καθηγητής απέναντι στους συμμαθητές του σε κάποιο άλλο σχολείο που έχουν τον καθηγητή. Εν όψη πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Και αυτή η κυβέρνηση, όπως είπαν και όλες τις προηγούμενες, κάνουν πραγματικά κάθε χρόνο κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, το οποίο λέει ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. Όταν λοιπόν ένας μαθητής ξεκινά να κάνει τον Νοέμβρη και το Δεκέμβρη ένα μάθημα, δεν έχει ισότιμη πρόσβαση. Όταν ένας μαθητής δικαιούται παράλληλη στήριξη και περιμένει δύο χρόνια την έκθεση του κερασί, δεν έχει ισότιμη πρόσβαση. Όταν ένας μαθητής μένει στο σπίτι του, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτής, ξέρετε, μερικοί μαθητές χρειάζονται νοσηλευτικής υποστήριξη αν μπορούν να πάνε στο σχολείο, δεν έχει ισότιμη πρόσβαση. Και όταν αυτά καταγγέλλονται από τα συνδικαλιστικά όργανα του συναδέλφους, αντί να απολογούνται ο Υπουργός Παιδείας, οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι περιφερειακοί διευθυντές, τρέχουν τους συναδέλφους με ένα απίστευτο σύστημα αυταρχισμού που υπάρχει σε έγγραφες εξίσης επιθαρχικά για κακόβουλη κριτική προς τη διοίκηση.
0: Τώρα εσείς φέτος
2: προσέχετε
0: πρέπει...
2: Προσέχετε λίγο το οξύμορο του πράγματος. Αν κινητοποιηθούν οι μαθητές μια μέρα γιατί λείπουν εκπαιδευτικοί ή γιατί το σχολείο τους είναι σε μαύρο χάλι και κατέβουν σε μια κινητοποίηση, είναι αυτεπάγγελτο πλέον η παρεμπόδιση του μαθήματος και πάνε το 15 ή το 14 αυτόφορο. Αυτό γιατί χάθηκαν τρεις ώρες μάθημα.
0: Μάλιστα.
2: Οι χιλιάδες ώρες όμως που έχουν χαθεί μάθημα και φαίνονται οι ίδιοι, σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς. Λόγω λήψης προσωπικού.
0: Τώρα, νομίζω, δεν ξέρω, ξεκινήσατε από πέρσι ή από φέτος. Ξεκινάει και αυτό το λύκειο, το αναβαθμισμένο, στο οποίο θα υπάρχουν. Θα λαμβάνετε υπόψη, όχι ακόμη,
2: δεν είναι το εθνικό απολυτήριο.
0: Με το εθνικό απολυτήριο.
2: Αυτό θα παρουσιαστούν το πόρισμα τώρα σε ένα 1,5 μήνα. Και το Γενάρη θα ξεκινήσει, θα παρουσιαστεί εξ ολοκλήρου. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει την πρώτη λυκείου που θα μπει την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, από τις διαρροές προετοιμάζονται ένα εξεταστικό μαραθώνιο που θα ξεκινάνε εξετάσεις από την πρώτη λυκείου. Βέβαια, τώρα και την πρώτη λυκείου το μαζέψανε μετά τις αντιδράσεις και δεν είναι Δευτέρα και την Τρίτη. Είναι που είναι το λύκειο, έχει πάσει τον αυτοτελή του ρόλο ως βαθμίδα της εκπαίδευσης και έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Θα μετατραπεί το λύκειο δηλαδή σε ένα ανταγωνιστικό, εξεταστικοκεντρικό, να το πω έτσι, σύστημα, προθάλαμο για να μπει στο πανεπιστήμιο και πανάκριβο για τις λαϊκές οικογένειες.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Αυτό που θα πάθουμε οι γονείς ως οικογενειακό προϋπολογισμό, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από αυτό το λύκειο με το εθνικό απολυτήριο, γιατί εκεί θα υπάρχει ο ανταγωνισμός από πολύ νωρίτερα.
2: Έχει ξεκινήσει από το 1998, αν θυμάστε, με τον νόμο Αρσένη που είχε πανελλαδικές Β' και Γ' λυκείου σε 14 μαθήματα και τα παιδιά κάνουν φροντιστήριο ακόμα και στα φυσικά. Μετά από τις μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις υποχώρησε αυτό. Μετά ήταν το πόρισμα Λιάκου. Ο νόμος Γαβρόγλου με τις κόκκινες και πράσινες σχολές που πάλι προέλευε στα αρχή.
0: Τα θυμόμαστε.
2: Β' και Γ' λυκείου, μετά το Β' το μαζέψανε. Γενικά, να ξέρετε, η τάση πάντως είναι αυτή, δηλαδή στην Ευρώπη. Σταματάνε τις εγκύκλιες γνώσεις σε μια ηλικία 15-16 ετών και μετά οδηγούν τα παιδιά, όσα παιδιά μπορέσουν, μια μειοψηφία το οποίο προέρχεται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, σε ένα διετές προπαρασκευαστικό πρόγραμμα που οδηγεί στα πανεπιστήμια. Αυτό το IB που πέρασε και στην Ελλάδα, το A-level στην Αγγλία, το οποίο είναι απαράδεκτο, να το πω αυτό, γιατί για εμάς ο ρόλος του σχολείου δεν είναι το θάλαμο του πανεπιστημίου. Ο ρόλος του σχολείου είναι να βγάζει ολοκληρωμένους ανθρώπους, προσωπικότητες, που αυτό προϋποθέτει βαθιά γνώση των νόμων και των ιδιών όλων των αντικειμένων.
0: Κύριε Καργόπουλε.
2: Των κοινωνικών, της γλώσσας.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να σας ευχαριστήσω εδώ, γιατί έχουμε φτάσει την ώρα για το δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, να πω ότι έχουμε σύσκεψη με την ΑΔΔ, Ομοσπονδία του Δημοσίου. Θα πάμε στα παιδιακές συνειδητοποιήσεις για το μισθολογικό μας, που είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Ξέρετε, εκπαιδευτική πεινάνε μου.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γιατί συνδεόμαστε με το Earth News. Ευχαριστώ. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Ed News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου. Σε αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του άλογου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ένα ακόμη από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος σήμερα στην επέτειο του θανάτου του, το 1982, 17 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή, και ακούμε σήμερα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου που άφησαν εποχή, αμέτρητα είναι αυτά, και εδώ μια μουσική του σύνθεση με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε ερμηνεία του Γιάννη Καλατζή από το 1968. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, καθώς το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, που πήρε τη σκυτάλη από τη Χαραγιανοπούλου στην κονσόλα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Κατερίνα Χούπα έχει το συντονισμό της εκπομπής και δημοσιογραφική παραγωγή για σήμερα. Και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έφτασε η ώρα να μάθουμε τι συμβαίνει εκτός συνόρων, γιατί τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων μας επηρεάζουν πάρα πολύ, επηρεάζουν πολύ και τη δική μας καθημερινότητα. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη καλούσαν δράση απέναντι σε πρωτοφανείς κινδύνους που εγγύρει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη, υιοθετώντας αντίθετη στάση σύγκριση με τη στάση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι υπάρχουσες δικλείδες ασφάλειας αρκούν. Υποστηρίζει ότι από τις επιφυλάξεις που εκφράζονται γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα ευθύνει η Κίνα. Η Microsoft προτείνει ένα κώδικα για την τεχνητή νοημοσύνη υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Προβλέπει ο κώδικας αυτός ότι η τεχνητή του Microsoft, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ποτέ δεν θα αντιστατεί σε διορθώσεις και κλείσιμο. Επίσης, με το κώδικα προβλέπεται ότι δεν μπορεί να έχει νομικό κατεστημένο τα δικαιώματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο κύριος Bill Gates υποστηρίζει ότι πρέπει να επενδύει το κράτος και να διευθετήσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Περνώντας στις άλλες ειδήσεις, Σουδάν, τουλάχιστον νεκροί από την κατάρρευση Χρυσορυκείου και άλλοι 50 τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχέδιου της ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη συνδεδεμένο μέλος. Και σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και ανταρρύνει το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν λογική και αυτοσυγκράτηση και να προβούν σε ουσιαστικές διαβουλές, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Βανγκ Ι κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ιρανό ομόλογό του στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι ένας από τους βασικούς οικονομικούς εταίρους του Ιράν, από το οποίο αγοράζει μεγάλο μέρος του πετρελαίου, όπως και σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής του. Η συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών της Κίνας και του Ιράν έγινε περίπου μία εβδομάδα πριν από το ταξίδι προγραμματισμένο του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο, όπως είπε, στην Γάζα, ο κύριος Ισραήλ Κατς, προκειμένου στη συνέχεια να αδειάσει το Παλαιστινιακό θύλακα από τα 2 εκατομμύρια κατοίκους του. Πρόκειται για τα σχέδια για να μετακινηθούν αλλού στη Παλαιστίνη, για τα οποία έχουμε μιλήσει στις εκπομπές μας. Το αμερικανικό δίκτυο CBS παρουσίασε φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν μεγάλες ζημιές και καταστροφές στα κτίσματα και οχήματα των αμερικανικών, στις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, τις οποίες έχουν πληγεί από τους Ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι απώλειες του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν από τέλος Φλεβάρη μέχρι και τον Αύγουστο μήνα είναι 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου και 60 αεροπλάνων και παρόμοιων μέσων. Στην πρώτη αναφορά την οποία έστειλε το Υπουργείο στο Κογκρέσο αναφέρεται ότι από ιρανικές επιτέσεις υπήρχαν στις αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ομάν και Ιορδανία. Και περνώντας στην Ευρώπη σε σχέση με το Ουκρανικό. Λοιπόν, και την στάση των Ευρωπαίων πολιτικών. Η συμπρόεδρος της εναλλακτικής για την Γερμανία, η κυρία Άλις Βάιντερ, δήλωσε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί, οι οποίοι βρίσκονται στην Γερμανία, έχουν κοινωνική στήριξη από το προϋπολογισμό της Γερμανίας και εκτίμησε ότι τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να υφίσταται οικονομικά. Συμπλήρωσε ότι όλοι οι Ουκρανοί πρέπει να γυρίσουν στη χώρα, ειδικά οι νέοι οι οποίοι μπορούν να πάνε στο στρατό. Είπε ότι αν η αλτερνατίβα, η εναλλακτική έρθει στην εξουσία και αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κόμμα στην Γερμανία, θα σταματήσει την περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική στήριξη στο Κίεβο και μάλιστα θα ζητήσει και επιστροφή χρημάτων τα οποία έχουν εντοτεί στην Ουκρανία για το πόλεμο. Παρόμοια στάση έχει και η εταιρή συμμαχία Σάρα Βάγκεν Νέχτ, η οποία πρότεινε τους πρώην καγκελαρίους Μέρκελ και Σρέντερ να είναι μεσολαβητές έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική λύση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία με ταυτόχρονη αναβίωση οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων Γερμανίας με τη Ρωσία. Δήλωσε ότι η πολιτική πρωτοβουλία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να ακολουθείται και με μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα γερμανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία. Ζήτησε να ανοίξει ξανά ο αγωγός έτσι ώστε η Γερμανία για να μπορεί να παίρνει φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο να συνεχίσει να εισάγεται το ρωσικό πετρέλαιο γιατί όλα αυτά θα μειώσουν τις τιμές για τα νοικοκυριά και για την οικονομία. Κατά την εκτίμησή της η πολιτική των κυρώσεων κατά της Μόσχας δεν έχει αποτελέσματα, ο πόλεμος δεν τελείωσε και ταυτόχρονα είναι μεγάλες οι ζημιές στην γερμανική οικονομία. Όλα αυτά γίνονται οι δηλώσεις μετά τη μεγάλη νίκη της εναλλακτικής Γερμανίας στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ και αναμένονται και νέες τοπικές εκλογές στην Γερμανία. Η οποία τοποθετείται πολιτικά αριστερά, προσπαθεί την θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία, ενεργειακή πολιτική και πόλεμο στην Ουκρανία να φέρει στο κέντρο της νέας πολιτικής συζήτησης στην Γερμανία με το μήνυμα ότι μέχρι τώρα στρατηγική του Βερολίνου δεν έφερε ειρήνη στην Ουκρανία και υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ζημιές. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο ή πρέπει να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Πάμε στα Βαλκάνια.
1: Λοιπόν, στα Βαλκάνια που έχουμε σημαντικό θέμα χτες πάρα πολύ, το οποίο τάραξε όλα τα Βαλκάνια, είναι η καταδίκη των 4 αρχηγών του UCK, του Κωσοβοπεδίου, των Αλβανών Κωσοβοπεδίου, σε συνολικά 81 χρόνο φυλάκισης. Είναι οι κύριοι Τάτσι Κρασνίτσι από 20 65 χρόνια, Βέσελη 18 και Σελήμη 13 χρόνια λόγω των εγκλημάτων πολέμου στο Κωσοβοπέδιο. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Στάτσι ήταν πρώην πρόεδρος του Κωσοβοπεδίου και είχε έρθει κοντά στην συμφωνία, τουλάχιστον σύμφωνα με το ότι γράφανε τα μέσα, με το Σέρβο πρόεδρο Βούτιτς για τη λύση του προβλήματος του Κωσοβοπεδίου ανάμεσα στους Αλβανούς και την Σερβία, αλλά η κατηγορία και μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Χάγης. Είχαμε αντιδράσεις μετά στο Κωσοβοπέδιο και επεισόδια στην Πρίστινα για την καταδίκη πρώην διοικητών του UCK. Πλήτος κόσμου παρακολουθούσε σε γιγαντοοθόνη την έκδοση της απόφασης, κατευθύνθηκε προς την έδρα της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του UCK, πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς, ίδιες σκηνές και έξω από τα κτίρια της τοπικής αλβανικής διοίκησης. Ο Πρωθυπουργός Κούρτη χαρακτήρισε την απόφαση απαράδεκτη και αδική και επισήμενε ότι αυτή η αδικία θα πρέπει να διορθωθεί με την ανατροπή της ετοιμιγορίας στο εφετείο. Όλα τα αλβανικά κόμματα καταδίκασαν την απόφαση. Πρωθυπουργός της Αλβανίας Ράμα επίσης σε ανάρτησή του στο ίντερνετ έγραψε ντροπή. Πρόεδρος της Αλβανίας Μπεγκάι εξέφρασε βαθιά θλίψη και είπε ότι η ελευθερία έχει το όν UCK. Γενικά υπάρχει μία κινητικότητα στους Αλβανούς των Βαλκανίων από των Αλβανών μελών της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, των Αλβανών της Βόρειας Μακεδονίας επίσης, και στα σχόλια Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς αντιδρώντας είπε ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις, ειδικά από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, τον Αλβανό κύριο Τζελιοσάι, εάν θα υπάρξουν εμπόδια για το ευρωπαϊκό δρόμο του Μαυροβουνίου, υπενισόμενος στις διαμαρτυρίες και απειλές μετά την κηδεία του στρατηγού Μλάντα της Σερβίας. Από την πλευρά της Σερβίας εκφράζονται φόβοι ότι στο δεύτερο βαθμό θα υπάρξει απελευθέρωση των καταδικασμένων, όπως έγινε με τους κυρίους Χαραντινάλη και Λιμάη, οι οποίοι γύρισαν στο Κωσοβοπέδιο ως απελευθερωτές ήρωοι και τώρα είναι αρχηγοί κομμάτων. Αυτό σε ό,τι αφορά, αφορά την αντίδραση του κύριου Βούτσιτς, να πούμε ότι η καταδίκη δείχνει στην διεθνή κοινότητα πόσο βαριά εγκλήματα έγιναν κατά των Σέρβων και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, γιατί υπάρχουν βαθμοί και αυτό στην πραγματικότητα είναι δικαστήριο του Κωσοβοπεδίου, το οποίο μόνο δεν εντρεύει στο Κωσοβοπέδιο, και ο τρίτος βαθμός και ο τελευταίος είναι το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του Κωσοβοπεδίου. Άρα το αναμενόμενο στο μέλλον είναι να απελευθερωθούν αυτοί μία, αν έχουμε ένα λεπτό ακόμα χρόνο, ναι, ναι. Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση λέει: οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί για μεμονωμένα έγκλημα, όχι για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Διότι σύμφωνα με την ανάλυση, σε αυτή την περίπτωση το ΝΑΤΟ θα ήταν υπεύθυνο για το μεγαλύτερο πογκρόμ και εθνοκάταρση των Σέρβων, το οποίο έγινε μετά την είσοδο των νατοϊκών δυνάμεων στο Κωσοβοπέδιο και την αποχώρηση των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων ασφάλειας. Όντως, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, περιλαμβάνει μόνο τα εγκλήματα μέχρι τις 20 Ιουνίου του 1999 και όχι αυτά τα οποία έχουν γίνει μετά. Επίσης, ο πρόεδρος Βούτσιτς επισήμανε ότι δεν μπήκε στην διαδικασία το δικαστήριο να κρίνει το UCK, έκρινε μόνο μεμονωμένα εγκλήματα, η οποία είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.

0: Άλλο ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, εδώ σε ντουέτο με την Χαρούλα Αλεξίου. Ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, ένα μήνα και κάτι πριν κλείσει τα 45 του χρόνια. Φανταστείτε πόσα άλλα πράγματα και πόσα άλλα πολύ ωραία τραγούδια θα είχε αφήσει πίσω του ή θα είχε δημιουργήσει, θα μπορούσε να είναι ακόμη εν ζωή και να τον έχουμε να μας συντροφεύει και να γράφει τραγούδια για τους δικούς μας τους πόνους, τις δικές μας ανησυχίες, τα δικά μας τα όνειρα. Εδώ σε ένα τραγούδι, τους στίχους του οποίου είχε γράψει ο Μανώλης Ρασούλης. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 11 και πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Κύπρο. Εκεί λοιπόν σήμερα προετοιμάζεται ο χρυσός παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης για να κατορθώσει αύριο, τουλάχιστον αυτό λέει το πρόγραμμα, να πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τη μεγαλύτερη πρόκληση σαφέστατα της ζωής του και της αθλητικής του έτσι πορείας, να καλύψει 151 συνεχόμενα χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ξεκινώντας από την παραλία Κοραλίων στην Πάφο μέχρι τη Λάρνακα, και να το κάνει μάλιστα χωρίς να σταματήσει ούτε για ύπνο ούτε για ξεκούραση, συνεχής κολύμβηση. Τώρα εμείς τα ακούμε αυτά και μόνο κουραζόμαστε χωρίς καν να χρειαστεί να βουτήξουμε στο νερό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για το Χαράλαμπο τον Ταϊγανίδη. Και επειδή ο ίδιος αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται ψυχολογικά και όχι μόνο για αυτό το εγχείρημα, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Χρήστο Κορομιλά, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Team Ταϊγανίδης Beyond Limits, και τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση και βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και καλημερίζω και εσάς και τους ακροατές μας. Έχει αλλάξει κάτι βασικό. Λόγω του καιρού ο Χαράλαμπος έπεσε στο νερό εχθές το βράδυ στις 10.
0: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει το πρόγραμμα.
1: Ναι, και έχει κάνει μάλιστα και 31 χιλιόμετρα.
0: Είχατε δηλαδή έτσι κάποια πρόγνωση καιρική που έδειχνε ότι θα ήταν πιο δύσκολο αύριο?
1: Εσύ και 31 χιλιόμετρα.
0: Είχατε δηλαδή έτσι κάποια πρόγνωση καιρική που έδειχνε ότι θα ήταν πιο δύσκολο αύριο?

0: και συγγνώμη, 2,20 ανά 100 μέτρα, 2 λεπτά 20 δευτερόλεπτα ανά 100 μέτρα, πρέπει να πηγαίνει τόσο με αυτή την ταχύτητα για να είναι ανάμεσα στα δύο κύματα κακοκαιρίας. Όλα είναι μια χαρά. Αυτή τη στιγμή πριν από λίγο μίλησα και με τα παιδιά που τον συνοδεύουν. Όλα πηγαίνουν μια χαρά. Ο Χαράλαμπος είναι δυνατός, είναι έτοιμος να κάνει αυτό το εγχείρημα και να το τελειώσει. Θα τερματίσει στη Λάρνακα και ελπίζουμε φέτος ο καιρός να είναι πιο φιλικός, γιατί πέρυσι, ενώ πάλι έκανε παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης, έκανε 149 χιλιόμετρα, δεν μπόρεσε να βγει από την κακοκαιρία κολυμπώντας στην ακτή, οπότε δεν μέτρησε. Κολυμπάει με τους κανόνες της ΓΟΣΑ, που η ΓΟΣΑ είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ανοιχτής Θάλασσας για τέτοια υπεράνθρωπα εγχειρήματα, και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ο Χαράλαμπος από τη στιγμή που έπεσε στο νερό είναι στο νερό, δεν ακουμπάει βάρκα, ακόμα και η τροφή του γίνεται από μακριά, δηλαδή τον σερβίρουν από μακριά, του δίνουν τα νερά του έτσι ό,τι χρειάζεται να πάρει από μακριά. Το βράδυ έχει φωτάκια επάνω του για να λαμπειρίζει, όπως επίσης έχει και το φουσκωτό που είναι δίπλα, όπως και το ιστιοπλοϊκό, έτσι για να κανονίζει περίπου την πορεία του και καθοδηγείται. Όλα πάνε κατευχήν και ελπίζουμε ότι φέτος θα το καταφέρει.
1: Διαβάζω ότι πέρσι λόγω καιρού το ρεκόρ που έκανε 149 χιλιόμετρα δεν καταγράφηκε επίσημα. Άρα δεν λοιπόν είναι ένας παραπάνω στόχος, έτσι, αυτός πρόκληση να κλείσει τα 151 συνεχόμενα χιλιόμετρα και αυτό να καταγραφεί και να αναγνωριστεί επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ακριβώς, γιατί οι κανόνες είναι ακριβείς, έτσι. Δηλαδή πρέπει να, από τη στιγμή που θα πέσει στο νερό, πέφτει και πρέπει να τερματίσει κολυμπώντας, να βγει στην παραλία δηλαδή και να σηκωθεί.
1: Μάλιστα. Γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο έτσι σκοπό όλο αυτό?
0: Γίνεται
1: πέρα από το ρεκόρ, έτσι. Αυτό
0: πέρα
1: εννοώ.
0: Από το ρεκόρ, ο κανόνας μας όπως πάντα έτσι είναι σαφής, είναι φιλανθρωπικός. Αυτή τη φορά έχουμε τον Πασιφάκ μαζί μας, είναι Πασικά, ο οποίος είναι ο Παγκύπριος Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων, και είναι αφιερωμένο σε αυτό το σκοπό. Να το δουν οι άνθρωποι και όποιος έχει την ευγενική διάθεση και τη δυνατότητα βέβαια να συνεισφέρει σε αυτόν τον σύλλογο.
1: Πότε περιμένουμε ότι θα τερματίσει με βάση το χρόνο που καλύπτει τα χιλιόμετρα?
0: Έτσι όπως είναι αυτά τα πράγματα, πάμε για Σάββατο πρωί προς μεσημέρι.
1: Σάββατο πρωί προς μεσημέρι. Είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 151 χιλιόμετρα που είναι απερίγραπτο, απίστευτο δηλαδή σαν διαδρομή, αλλά και το γεγονός ότι για να το πετύχει αυτό θα κολυμπάει δύο συνεχόμενες νύχτες μαζί με την ημέρα που μεσολαβεί.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Και επειδή και πέρυσι που ήμουνα παρόν στο εγχείρημα, φανταστείτε ότι ο Χαράλαμπος βγήκε από τη θάλασσα, ήταν κουρασμένος, δεν είχε ενοχλήσεις μυϊκές, δηλαδή το κορμί του άντεχε ακόμα. Το μόνο πρόβλημα που του παρουσιάστηκε πέρυσι και ελπίζω φέτος να αντιμετωπιστεί πιο απλά, ήταν ότι λόγω του αλατιού φούσκωσε η γλώσσα του έτσι και γενικά η στοματική κοιλότητα και δεν μπορούσε να μιλήσει για τρεις μέρες μετά.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα.
1: Άρα κάτι τέτοιο περιμένουμε και αύριο, γιατί είχαμε έτσι την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να του μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας λίγο μετά την ολοκλήρωση.
0: Να επικοινωνήσουμε και αν είναι σε θέση,
1: βεβαίως. Βεβαίως, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον ίδιο να ακούσουμε την εμπειρία. Πώς ακριβώς μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τι σκέφτεται την ώρα που κολυμπάει, αν σκέφτεται κάτι, πώς περνάει η ώρα, γιατί μία από τις πολλές προκλήσεις αυτού του εγχειρήματος είναι ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, πρέπει να έχεις αδειάσει το μυαλό σου, θα πρέπει να είσαι στο στόχο σου και τίποτα περισσότερο. Ναι, ναι. Και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι προπονημένος, όχι σε τόσο μεγάλο χρόνο, έτσι, γιατί φανταστείτε όταν κολυμπάμε στη πισίνα λέμε ότι το βαρετό είναι ότι μετράμε πλακάκια. Εκεί δεν έχει να μετράει πλακάκια.
1: Δεν μετράς πλακάκια. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε μπορείς να έχεις στο αυτί σου μουσική, έτσι.

0: για να ακούσει.
1: Φανταστείτε ότι ο Χαράλαμπος αυτή τη στιγμή έχει ένα σκουφάκι, τα γυαλάκια του και το μαγιό του. Ούτε ρολόι δεν επιτρέπεται.
0: Τίποτα άλλο. Μάλιστα.
1: Ούτε, υπάρχουν παρατηρητές της ΓΟΟΣΑ οι οποίοι ελέγχουν.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχει καταγραφή και live. Υπάρχει ένα link με το οποίο το βλέπουμε. Γι' αυτό σας είπα, έχει κάνει 31 χιλιόμετρα, γιατί πριν από λίγο το είδα. Και όλα πηγαίνουν πάντως μια χαρά αυτή τη στιγμή, όλα είναι τέλεια.
0: Δεν έχει πάνω του κάποιο μηχάνημα που μεταδίδει το στίγμα του, όχι, έτσι, για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται.
1: Όχι, υπάρχει στο φουσκωτό δίπλα του και στο ιστιοπλοϊκό.
0: Α, το βλέπουμε αυτό κάπου διαδικτυακά?
1: Ναι, βεβαίως το έχουμε. Θα σας το στείλω στο κινητό τηλέφωνο που μου ήρθε πριν. Θα σας το στείλω.
0: Ναι, γιατί θα θέλουμε έτσι να παρακολουθήσουμε μέσα στη διάρκεια της μέρας και βέβαια
1: όσοι
0: αντέξουν
1: στη
0: διάρκεια της νύχτας και πότε τερμάτισε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα για το Χαράλαμπο και αν όλα πάνε καλά, πιθανόν αύριο να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε δύο κουβέντες από τον ίδιο τηλεφωνικά, μόλις θα έχει ολοκληρώσει το μεγάλο του εγχείρημα.
1: Μεθαύριο.
0: Α, το Σάββατο. Μεθαύριο. Σωστά.
1: Θα το δείτε από το link που θα σας στείλω. Θα είσαστε κάθε στιγμή δικτυωμένος.
0: Λοιπόν, καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας
1: ημέρα.
0: Εμείς
1: σας ευχαριστούμε για την προβολή. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Χάσαμε το λογαριασμό, έτσι. Μεθαύριο, Σάββατο πρωί, φανταστείτε λοιπόν, είναι απερίγραπτο, απίστευτο αυτό που θα πετύχει ο Χαράλαμπος Σταγανίδης και το ευχόμαστε βέβαια με όλη μας την ψυχή.

0: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 11 ή αν θέλετε 21 πριν τις 12. Με πολύ μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον διαβάσαμε σε ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου που έφτασε μέχρι εμάς ότι και φέτος το ΔΙΚΕΠΑΖ ανοίγει τις πόρτες του στα σχολεία της Αττικής. Το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι ένας θεσμός πλέον, έτσι, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ένα κέντρο περίθαλψης των αδέσποτων ζώων που βρίσκεται στην Δυτική Αττική και που εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει τεράστιο έργο, στηρίζοντας βεβαίως και την τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά στη προσπάθεια διαχείρισης αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος. Και ο κύριος Γρηγόριος Γουρδομιχάλης, που είναι ο πρόεδρος του ΠΕΣΙΔΑΠ, που βρίσκεται στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, έχει ξαναμιλήσει στην εκπομπή μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Είναι λοιπόν στη γραμμή ο κύριος Γουρδομιχάλης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλο, και εγώ ευχαριστώ, γιατί η ΕΡΤ πραγματικά παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες και το ραδιόφωνο και προβάλλει αυτά. Να πω δύο λογάκια μόνο στην αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι το ΔΙΚΕΠΑΣ σημαίνει Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. Δεν είναι καταφύγιο, είναι νοσοκομείο για τα αδέσποτα ζώα. Για αυτά δηλαδή που δεν πληρώνει κανείς. Σαν να λέμε ένα νοσοκομείο για άπορους ανθρώπους. Και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι προσφορά της αυτοδιοίκησης των 23 δήμων μελών μας στην περίθαλψη και στην προστασία των αδέσποτων ζώων. Και με την ευκαιρία να πω ότι φέτος συμπληρώσαμε αυτές τις μέρες στον αριθμό των 60.000 αδέσποτων ζώων που νοσηλεύτηκαν στις εγκαταστάσεις μας.
0: 60.000. Τι ακριβώς σημαίνει λοιπόν περίθαλψη, νοσηλεία, τι περιπτώσεις αντιμετωπίζετε εκεί?
1: Από ένα απλό κάταγμα, έναν όγκο, μια δηλητηρίαση, μια κακοποίηση, ό,τι χρειάζεται νοσοκομείο. Και μιλάμε για τριτοβάθμια περίθαλψη, για βαριά περίθαλψη, έτσι. Όχι, για μας δεν είναι περίθαλψη ο εμβολιασμός ή αποπαρασίτωση του σκύλου. Δηλαδή έρχονται ζώα τα οποία δεν ανήκουν σε κανέναν, αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, αδέσποτα, και για τα οποία φροντίζουμε εμείς να τους παρέχουμε την νοσοκομιακή περίθαλψη, τη φροντίδα που έχουμε υποχρέωση σαν άνθρωποι, έτσι, να προσφέρουμε στα ζώα.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη, έτσι, επιχείρηση που έγινε για να δημιουργηθεί το ΔΙΚΕΠΑΖ και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Νομίζω το είχαμε πει και από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε πολλά χρόνια πριν και σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ τότε. Γνωρίζουμε ότι η Δήμη και η συμμετοχή των Δήμων σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πόσοι Δήμοι της Αττικής είναι συμβεβλημένοι και τι περιθώρια έχετε εσείς για να ανταποκριθείτε στην πολύ μεγάλη ζήτηση που έχουν οι υπηρεσίες του ΔΙΚΕΠΑΖ?
1: Ωραία, να πούμε καταρχήν ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ δεν είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο, ανήκει στον περιβαλλοντικό σύνδεσμο των Δήμων της Αττικής.
0: Ναι.
1: 23 Δήμοι, όλοι οι μεγάλοι Δήμοι δηλαδή της Αττικής, Αθήνα, Πειραιάς, Καλλιθέα, Περιστέρη κτλ., είναι μέλη του συνδέσμου και, κύριε Αγγελόπουλε, χρηματοδοτούν από δικούς τους πόρους. Το τονίζω, το Υπουργείο Εσωτερικών, το κράτος δηλαδή, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ. Οι Δήμοι, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν, οι Δήμοι μέλη μας δηλαδή, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, τα χρήματα που χρειάζονται για παιδικούς σταθμούς, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, βρίσκουν χρήματα, εξοικονομούν και καλεί, ας το πω έτσι, την απουσία του κράτους και χρηματοδοτούν οι ίδιοι τη λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.
0: Υπάρχει περιθώριο να ενταχθούν και άλλοι Δήμοι σε αυτή την προσπάθεια ή πρέπει να γίνουν αντίστοιχες υποδομές να δημιουργηθούν και για άλλες ενώσεις Δήμων?
1: Θα σας πω το εξής. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Γιατί εκτός από το νοσοκομείο, ας πούμε το ΕΣΥ, το αντίστοιχο για τους ανθρώπους, εμείς έχουμε και το δημόσιο σύστημα υγείας, έχουμε και το ΕΣΥ, ας το πούμε, για τα ζώα. Δηλαδή έχουμε τα δικά μας ασθενοφόρα, που περισυλλέγουν τα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα ή τα ζώα τέλος πάντων που χρειάζονται φροντίδα και τα μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις μας. Εκεί οι κτηνίατροι και νοσηλευτές θα λαμβάνουν να αποκαταστήσουν την υγεία του ζώου. Και βεβαίως διαθέτουμε και το τελικό στάδιο για την αξιοπρεπή διαχείριση των ζώων, των νεκρών ζώων, με τον αποτεφρωτήρα. Όπου πλέον δεν πετιέται κανένα ζώο στα σκουπίδια όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του, αλλά με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζεται και αποτεφρώνεται. Μιλάω πάντα για τα ζώα συντροφιάς. Αυτό το εγχείρημα μας έχει προκαλέσει πολύ πίκρα. Είμαστε ανοιχτοί στα συμφέροντα που πιθανόν θίγονται, που θίγονται σίγουρα, γιατί φανταστείτε έτσι, όποιος έχει σκύλο και τον πάει σε εκτινιατρίο ή σε εκτινιατρική κλινική και έχει ανάγκη σοβαρής νοσηλείας, επέμβασης στην καρδιά, κάταγμα, οτιδήποτε άλλο, θα καταλάβει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το κόστος. Και βεβαίως αυτός ο ανταγωνισμός, αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Εμείς όμως συνεχίζουμε από το ότι παρόλα αυτά, μετά από 23 χρόνια από την ίδρυση του ΔΙΚΕΠΑΣ, είναι το μοναδικό στη χώρα. Ακόμα κανείς άλλος δεν κατάφερε να φτιάξει μια τέτοια υποδομή.
0: Το γνωρίζουμε, γι' αυτό και το ρωτάω, γιατί αναρωτιέμαι πολλές φορές σε άλλες περιοχές που έχουν σοβαρά προβλήματα τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση το να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό το ζήτημα με τα αδέσποτα ζώα.
1: Θέλω να σας πω το εξής τώρα με την ευκαιρία και ίσως βοηθήσει και η εκπομπή σας. Μάλλον θα βοηθούσε η εκπομπή σας αν την ακούσει κάποιος από τους κρατικούς παράγοντες. Ζητήσαμε επίσης το νοσοκομείο μας, έχει μια έκταση 5 στρεμάτων, γιατί εκτός από το νοσοκομείο που σας είπα είναι μέσα και ο αποτεφρωτήρας, είναι και το πάρκο εκτόνωσης των σκύλων. Όσο βρίσκονται μέσα υποθεραπεία, πρέπει να κάνουν και τη βόλτα τους, καταλαβαίνετε, και να γυμναστούν κτλ. Κατέχουμε μια έκθεση 5 στρεμάτων. Πρόσφατα μας παραχωρήθηκε.
0: Εκεί στο
1: έκθεση,
0: σχιστό, έτσι.
1: Το σχιστό. Ναι. Όμορφη έκθεση, έχει σημασία αυτό. Έτσι, το διπλανό οικόπεδο, που είναι άλλα 5 στρεμάτα. Σε αυτά τα 5 στρεμάτα προσπαθούμε να φτιάξουμε, να αυξήσουμε την υποδομή. Γιατί τώρα έχουμε 23 δήμους, θα έχουν κάνει αίτηση πολλοί, θα επιλέξουμε άλλους δύο, θα φτάσουμε στους 25 και θα τερματίσουμε εκεί. Δεν θα μπορούμε να καλύψουμε άλλο.
0: Ποιοι είναι οι καινούργοι δήμοι που έχουν μπει, αλήθεια?
1: Πόσο, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι καινούργοι δήμοι που έχουν μπει, λέω, ποιοι είναι?
1: Για παράδειγμα, έχει μπει η Παιανία, η Κροπία. Οι τελευταίοι που θα μπουν, πιστεύω ότι να αποφασίσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί
0: ναι.
1: Πρέπει να. Έτσι, και να έχουμε κατηγκρίνες εκεί, βέβαια. Αλλά είναι ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Αστροπύργου.
0: Μάλιστα. Τώρα το Παιανία, Κροπία, το πηγαίνατε κοντά-κοντά, ερχόσασταν κοντά στο δικό μου Δήμο, αλλά δεν τον πιάσατε.
1: Λαύριο, είναι ο Δήμος Λαυρίου.
0: Μαρκόπουλο είμαστε εμείς.
1: Μαρκόπουλο Μεσογεία, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, είναι Μαρκόπουλο Μεσογεία, ναι.
1: Αυτός είναι Δήμος μέλος μας.
0: Είναι μέλος σας, λοιπόν, ήδη.
1: Ναι. Έχουμε μάλιστα πολύ καλή συνεργασία και με τον Δήμαρχο και με τον Αρμόδιο Δήμαρχο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ναι, δηλαδή, επεμβαίνουμε σε μια περιοχή που ξεκινάει από το Λαύριο και φτάνει στα Μέγαρα. Φανταστείτε απόσταση. Πάνω από 80-90 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Εξακολουθούμε να μιλάμε για μια επιχείρηση στην οποία παίρνετε το τραυματισμένο ζώο.
1: Το άρρωστο,
0: εφόσον υπάρχει δυνατότητα να θεραπευθεί, ολοκληρώνεται η θεραπεία και επιστρέφει στο φυσικό του χώρο.
1: Εδώ θέλω να τονίσω και την προσοχή των ακροατών.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον νόμο 4830 του 2021, ένα ζώο το παίρνεις από το περιβάλλον του, αδέσποτο, αλλά που ζει στο περιβάλλον, εφόσον δεν είναι επικίνδυνο, αν είναι άρρωστο, πρέπει, αφού αποκατασταθεί η υγεία του, να γίνει προτεραιότητα η δράση για την προστιγκατεύθυνση της υιοθεσίας του.
0: Υπάρχει και αυτή η επιδίωξη, ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Ναι, προσπαθούμε να, μέσα από διάφορες δράσεις, και θα σας πω κιόλας τι κάνουμε, να προωθήσουμε την υιοθεσία του ζώου με συνεργασία του αντίστοιχου Δήμου. Θερμή παράκληση. Δεν συνεργαζόμαστε με πολίτες μεμονωμένα. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης θα πρέπει να απευθυνθεί, αν δει ένα ζώο τραυματισμένο, στον οικείο Δήμο.
0: Στο Δήμο του.
1: Δηλαδή, εσείς που είστε δημότης Μεσογείας Μαρκοπούλου, θα πρέπει να μιλήσετε με τον οικείο Δήμο.
0: Εάν θέλουμε όμως να υιοθετήσουμε ένα ζώο, πού θα απευθυνθούμε ένα ζώο?
1: Και στο Δήμο και σε εμάς.
0: Και σε εσάς.
1: Άλλο υιοθεσία.
0: Μπορεί κάποιος δηλαδή να έρθει εκεί και να δει τα ζώα που είναι προς υιοθεσία.
1: Ναι.
0: Και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
1: Είναι χώρος επίδειξης.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να κλείσει ραντεβού.
0: Να κλείσει ραντεβού.
1: Ναι. Και να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Γιατί ξέρετε, σύμφωνα με την νομοθεσία, όλα τα αδέσποτα ζώα είναι η ιδιοκτησία των οικείων Δήμων.
0: Μάλιστα. Άρα τυπικά και... δηλαδή πρέπει να συμφωνήσει ο Δήμος ότι το ζώο ναι. αυτό που ήταν στα όρια του, του δικού του Δήμου είναι προς υιοθεσία, μπορεί να προχωρήσει το δικεπάζ για την υιοθεσία του.
1: Ναι, και βέβαια η υιοθεσία είναι μια πράξη αντίστοιχη της υιοθεσίας, ας το πω, παιδιού. Δηλαδή πρέπει να, να εξετάσουμε αυτό. Αν έχουμε έναν άνθρωπο μπροστά μας ο οποίος κάνει συνεχώς υιοθεσίες, κάτι δεν πάει καλά. Ή αν έχουμε καταγεγραμμένο περιστατικό κακοποίηση, δεν θα το δώσουμε. Ναι. Επίσης πρέπει να δεχτεί ανυπόγραφα τον με προειδοποίηση ή χωρίς προειδοποίηση έλεγχος διαμονής του ζώου.
0: Μάλιστα. Και να παρακαλέσουμε βέβαια τους όσους μας ακούνε να επιλέγουν αυτά τα ζώα που έχουν ανάγκη τη συντροφιά μας, έχουν ανάγκη να υιοθετηθούν, να μπουν σε ένα σπίτι. Να τα προτιμάμε από να το να ψάχνουμε να βρούμε ακριβές ράτσες, να πληρώνουμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δύο ναι. πράγματα. Πρώτα, όποιος θέλει να πάρει καθαρόιμο να ξέρει ότι συνήθως οι εκτροφείς δεν έχουν πλούσιο γενετικό υλικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να διασταυρώσουν αδελφό με αδελφή, μάνα με γιο.
0: Κατάλαβα. Και να υπάρχουν μετά ζητήματα υγείας.
1: Ναι. ναι. Γι' αυτό τα ημία μας ζώα είναι πάντα πιο έξυπνα και πιο δραστήρια. Μάλιστα. Το κυριότερο όμως είναι ότι όποιος υιοθετήσει ζώα από εμάς. Προσέξτε τι λέω και δεσμεύω. Βέβαια, από το ραδιοφωνό σας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ισόβια περίθαλψη. Όχι ο ίδιος, εννοεί το σκύλος του.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δεν θα χρειαστεί, ας είναι και μια οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, μια ναι, οικογένεια ναι. που πλήττεται από την ακρίβεια κτλ. Ξέρετε όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρει ότι αν πάρει σκύλο, δεν θα έχει ποτέ το άγχος ότι αρρώστησε ο σκύλος. Και δεν μιλάμε τώρα για, σας είπα, από παρασίτωση ή εμβολιασμό. Ακόμα και αυτά μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Να τον αναλάβουμε εμείς. Άρα, παίρνοντα σκύλο αδέσποτο υιοθετώντα από το δικαιπάζ, εκτός ότι κάνει μια καλή πράξη, παίρνει ένα ζώο έξυπνο, το φέρνει υγιές, όλα τα ζώα που δίνουμε είναι υγιή και στηρωμένα, και ταυτόχρονα θα έχει, όσο ζει ο σκύλος αυτός, θα έχει ισόβια περίθαλψη. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαιπάζ.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πείτε μου τώρα λοιπόν για τις επισκέψεις των σχολείων, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά, από εκεί να ξεκινούν όλα, από την εκπαίδευση.
1: Εγώ και σαν εκπαιδευτικός δίνω μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση. Αυτή είναι η δουλειά μου, μαθηματικός είμαι δηλαδή, ναι. στο κανονικό μου βίο. Λοιπόν, γι' αυτό τρέχουμε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Κάποτε, πριν την κρίση, πληρώναμε εμείς τα πούλμα για να έρθουν τα παιδιά από διάφορα σχολεία. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οικονομικής, ξέρετε τότε, ναι. το μνημόνιο μας το κόψαν αυτό. Τώρα πρέπει τα παιδιά, τα σχολεία, θέλουν οι εκπαιδευτικοί να. Ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και να ενημερωθούν ανεξάρτητα αν είναι παιδιά, προσέξτε, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ακόμα και φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές, πρέπει να έρθουν με δικιά τους ευθύνη. Αφού κλείσουν ραντεβού, στη συνέχεια ενημερώνονται. Κάποια παιδιά υιοθετούν ένα ζώο και το έχουν και το παρακολουθούν από μακριά, εννοώ έτσι.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά έχει αποδείξει ότι έχει αποδειχθεί ότι αυτό προάγει τη φιλοζωία και την ευαισθησία.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, πέρυσι είχαμε πολλά σχολεία. Πάρα πολλά. Μέχρι που διαμαρτυρήθηκα καλά προαίρετα οι εργαζόμενοι ότι τους αποσπάω από τις εργασίες τους. Γιατί ξέρετε, πρέπει να συνοδεύεται.
0: Λογικό, αλλά πολύ σημαντικό όμως αυτό που κάνετε με τα σχολεία.
1: Άρα και φέτος έστειλα ένα γράμμα εγώ και στην Σοφία Τζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, στους υπεύθυνους εκπαίδευσης όλη την Αττική, καθώς και σε όλους τους δημάρχους, ότι θα το κάνουμε και φέτος αυτό, θα δεχτούμε με χαρά. Σχολεία με σειρά προτεραιότητας εννοείται, γιατί μπορεί κάποια να μην προλάβει.
0: Πώς μπορεί λοιπόν ένα σχολείο να απευθύνεται σε εσάς ή στο Δήμο?
1: Σε εμάς, δεν είναι δουλειά του Δήμου.
0: Απευθείας σε εσάς, ναι.
1: Απευθύνει. Αν μπει στο διαδίκτυο και γράψει δίκεπας, τα αρχικά διαδημοτικό κέντρο περίθαλψης αδέσποτο ζώο, θα βγει όλη η δυνατότητα επικοινωνίας, η φόρμα εκεί, είτε με mail είτε τηλεφωνικά. Και καταγράφεται στο ημερολόγιο των επισκέψεων, ώστε να ξέρει και αυτό πότε θα γίνει και εμείς να προετοιμαστούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλο αυτό και φέτος.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά με περισσότερα πράγματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ακόμη ένα κομμάτι του Μάνου Λοΐζου. Δεν το γνωρίζουμε σε αυτή την εκτέλεση. Είναι σπάνια εκτέλεση, όπως λέμε. Η ερμηνεία του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Το καταλαβαίνω, δεν αντιλαμβάνεστε. Στη θρυλική Τζαμάικα, τους στίχους της οποίας έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και πάμε στον Τάσο Αντωνίνη για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο.
1: Καλημέρα. Ο πρόεδρος σας έχει γράψει, ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ναι.
1: Ο Λευτέρης.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος ανέτρεψε τη συνάντηση με την Γιαγκελόνια το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι είχαν 1-0.
0: Ανατροπή και μεταμόρφωση είναι επίσης η λέξη
1: ναι,
0: που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ή μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Πρώτη νίκη Μανόλ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Με ένα πιο ορθόδοξο ποδόσφαιρο, έτσι, από αυτό που είχαμε δει τα τελευταίο καιρό.
1: Είχαμε αλλαγή θέσεων, ναι, ακριβώς, ο καθένας στη θέση του κλπ. Και έτσι ο Ολυμπιακός νίξε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ με τον Σμιτ στο 20 λεπτό για να έρθει η σοφάριση από τον Γκοζάλη στο 43 και τον γκολ της νίκης από τον έτερο σεντερφόρ, Ρωμάν Γιάρεμτσουκ, στο 84 λεπτό. Τώρα θα παίξουν στην έδρα της Μαρσέιγ το δεύτερο αγώνα στη League Phase στις 15 Οκτωβρίου. Οι Ερυθρόλευκοι με αυτή τη νίκη ανέβηκαν στην 31η θέση με 57.250 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, πιάνοντας τη Σαχτάρ. Επίσης έβαλαν στα μία 450.000 ευρώ από τη νίκη. Επίσης είχαμε και ωφέλη σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί η Ελλάδα απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς από την Τσεχία και την Πολωνία που ισοβαθμούν στη 10η θέση βαθμολογία της UEFA. Να πούμε ότι απόψε έχουμε το ιστορικό ντεμπούτο του Όφη στη League Phase, Προκόπη, του Europa League, αντιμετωπίζοντας τον Παγκρίτιο τη γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη, όχι όμως τον Νικολάου. Ο αγώνας του ΟΦ θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 τηλεοπτικά και ενημέρωση θα υπάρχει από την ΕΡΑ Sport.
0: Φυσικά. Τώρα να πούμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που έχει σήμερα η Εθνική Ελλάδα στο βόλεϊ, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Με τη Σλοβακία.
1: Γιατί για να τερματίσει την τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των νοκάουτ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο, ο απόψινός αγώνας με τη Σλοβακία, όπως ανέφερες, θα μεταδοθεί από την RDO Sport στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει ενημέρωση από την ERA Sport. Επίσης σήμερα στις 7 παρατέταρτο το Προμηθέας αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές στην Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει Ματζέτα TV, πρώην Κοσμοτέ και ενημέρωση από την ERA Sport.
0: Και δύο αγώνες κυπέλου βλέπω, έτσι.
1: Ναι, έχουμε και
0: δύο. Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το παιχνίδι Καλαμάτα Λάρισα θα γίνει στις 4:30 σε μετάδοση από ΕΡΑ Sport και Sky, ενώ 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό σε μετάδοση της ΕΡΑ Sport και του Sky. Και κάτι να κλείσουμε από διεθνή ελληνικό. Ο Μπάμπης Κοστούλας έλαμψε στο Old Trafford χθες, οδηγώντας με γκολ και ασίστ στην Brighton σε τεράστια ανατροπή πρόκριση επί της Manchester United, την οποία απέκλεισε με 3-2 στο πλαίσιο της φάσης 32 του League Cup Αγγλίας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Πάει καλά, πολύ καλά και ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
1: Έξω πάμε καλά.
0: Να δούμε και ο αδερφός του απόψε με τον Όφη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε. Πάρε το χρόνο σου για σήμερα, 5η 17/9, τέλος. Έρχεται η Νάσια Ιμπουλούκου με το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Αμέσως μετά η εκπομπή της Φούλης Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

Τα τραγούδια είναι ευχή και πάρε την μαζί σου. Για τραγούδια θα μιλήσουμε σήμερα και για μουσική. Θα μιλήσουμε για το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος με την Παρασκευή Κανελάτου, την εθνομουσικολόγο, να δούμε έτσι το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ άνθηση και πολύ αγάπη και πολύ επιστροφή στο θέμα του χορού του παραδοσιακού, όμως ήρθε η ώρα και για το παραδοσιακό τραγούδι να τραβήξει την προσοχή μας σε αυτό το σύγχρονο, γρήγορο, πολλές φορές απρόσωπο κόσμο, όπου εκεί θα βρούμε και ένα καταφύγιο συναισθημάτων, συλλογικής έκφρασης, κοινής τοποθέτησης απέναντι στη ζωή. Γι' αυτό θα πούμε λοιπόν με την Παρασκευή Κανελάτου. Θα μας πει για το ΕΡΚΕΤ, το Ελληνικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος, για τα προγράμματα που έχει εκεί, για τα μαθήματά της, και θα μιλήσουμε για το τραγούδι, αυτή την ευχή. Θα μιλήσουμε όμως και θα ακούσουμε και το δίσκο Λένα του Βασίλη Κώστα. Είναι αγαπημένος ο Βασίλης Κώστας αυτής της εκπομπής. Είναι λαουτίστας, παίζει παραδοσιακό υπηρώτικο λαούτο, αλλά και όχι μόνο. Έχει κάνει τους δίσκους με τον Πετρολικό Χαλκιά, στους δρόμους της ψυχής, και τα, οι δρόμοι της, για την Ήπειρο, τη μουσική της Ήπειρου. Και είναι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του υπηρωτικού τραγουδιού στην Αμερική και στο Berklee College of Music, γιατί και έχει σπουδάσει κιόλας. Έχει λοιπόν ο Βασίλης Κώστας και μια ακαδημαϊκή πλευρά και μια παραδοσιακή, και ήρθε η ώρα να βγάλει τον πρώτο δικό του δίσκο, ο οποίος έχει τον τίτλο Λένα και είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, στη μάνα του. Λένα λοιπόν η μάνα του, Λένα και ο πρώτος του δίσκος, με δικές του συνθέσεις, με καταπληκτικούς συνεργάτες και μουσικούς. Θα τα πούμε και μαζί του έτσι για λίγο, αλλά θα ακούσουμε και τραγούδια από αυτόν τον υπέροχο δίσκο, και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι για να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από το δίσκο Λένα, που λέγεται το The Sides of the Soul. The Sides of the Soul λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό και θα συναντήσουμε και την Παρασκευή Κανελάτου. Να είστε πολύ καλά, αλλά ξεχάσαμε να σας πούμε ποιοι είμαστε και εμείς, έτσι δεν είναι, Ματίνα? Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής.

0: Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας, την Παρασκευή Κανελάτου. Τι κάνεις, Παρασκευή, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, καλημέρα σε όλους μας.
0: Μας ακούς καλά, ακούγόμαστε καλά, άκουσες και το τραγούδι του Βασίλη Κώστα. The Sides of the Soul, από το νέο του δίσκο Λένα, Βασίλης Κώστας, λαουτίστας, υπηρώτικη μουσική, κοντά στα δικά σας τα χωράφια των εθνομουσικολόγων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς και με πάντα πολύ ωραίες δουλειές.
0: Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά, Παρασκευή. Mm-hmm. Ο πρώτος δίσκος που γράφει με δικές του συνθέσεις. Και εκεί συνδυάζει και κάνει και αυτό το δικό του συνδυασμό.
1: Μας δείχνει και έναν ζωντανό μετασχηματισμό. Mm-hmm. Της παράδοσης, το πώς οι νέοι συνθέτες, οι νέοι δημιουργοί μπορούν με τα εργαλεία της να κάνουν εξαιρετικά έργα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και μας εισάγει και στο δικό μας θέμα, που είναι το ελληνικό τραγούδι, το παραδοσιακό τραγούδι, και η δική σας η δουλειά εκεί στο ΕΡΚΕΤ, Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος. Γιατί τραγουδήματος και όχι τραγουδιού, Παρασκευή?
1: Το τραγούδι είναι το τελικό προϊόν. Το τραγούδημα είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο τρόπος, είναι η μελέτη της υφολογίας, είναι ο τρόπος της έκφρασης, είναι οι κοινωνικές σχέσεις, είναι τα πάντα.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν ανθρώπινο πολιτισμό χωρίς μουσική, χωρίς χορό και χωρίς τραγούδι?
1: Φούλη, νομίζω ότι αυτό και αρχιακά και ερευνητικά δεν υπάρχει, δεν το έχουμε δει. Δηλαδή ακόμα και οι πιο εισαγωγικά πρωτόγονοι mm-hmm. πολιτισμοί είχαν τους δικούς τους τρόπους έκφρασης, μουσικούς, τραγουδιστικούς, mm-hmm. χορευτικούς, εικαστικούς. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφράζει και να εκφράζεται μέσα στην κοινότητά του.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω το τραγούδι είναι μία από τις βασικές εκφράσεις που και εμείς ως φορέας θέλουμε να του δώσουμε αυτή τη διάσταση που είχε πάντοτε, δηλαδή όχι μόνο της υψηλής τέχνης, mm-hmm. σαφέστατα είναι υψηλή τέχνη, αλλά πολύ περισσότερο είναι τρόπος έκφρασης, τρόπος επικοινωνίας, τρόπος κοινωνικότητας, τρόπος ψυχαγωγίας.
0: Και ανήκει σε όλους, το έθεσες νομίζω πάρα πολύ ωραία. Γιατί εκείνη η ουσία του πράγματος, ότι είναι μια τέχνη, το τραγούδι είναι τέχνη βεβαίως και είναι, αλλά είναι μια τέχνη που ανήκει σε όλους μας. Είμαστε όλοι μέτοχοι και συμμέτοχοι αυτής της τέχνης. Θα ακούσουμε τραγούδια και ποιος δεν θα τραγουδήσει και ένα τραγούδι σε κάποια στιγμή, σε κάποια...
1: μέσα
0: στη μέρα του κιόλας. Μέσα κάθε μέρα.
1: Επισημαίνω τη διάσταση του κοινοτικού τραγουδήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τώρα πλέον από τα μέσα του 20ου αιώνα που η δισκογραφία μπήκε πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας και με την ανάπτυξη ραδιοφώνου παράλληλα και τηλεοράσεως και πλέον και κοινωνικών δικτύων.
0: Ψηφιακών μέσων βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς. Και έγινε η τεράστια προβολή της μονάδας, της τραγουδιστικής μονάδας, και έχουμε λίγο αφήσει πίσω μας την ουσία αυτού ακριβώς που είπες, δηλαδή τη δύναμη το να μετέχουμε όλοι στο τραγούδι, το να μπορούμε να εκφραζόμαστε, να εκφράζουμε τη χαρά μας, τη λύπη μας, τον προβληματισμό μας, και να μην είμαστε αποκλειστικά ακροατές. Και εμάς ο φορέας, ένα από τα βασικά πεδία στα οποία προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη χρήση του τραγουδιού, είναι αυτή που είπαμε μόλις τώρα.
0: Mm-hmm. Έχετε λοιπόν εσείς εκεί σεμινάρια και εργαστήρια τραγουδιού, ακριβώς με τη λογική αυτή που μας περιγράφεις, mm-hmm. της ομάδας, έτσι να το πούμε
1: ακριβώς,
0: απλά, της ομάδας που τραγουδάει, όχι του ατόμου μόνο του. Και έχουμε και δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι, κάνετε πολυφωνικό, κάνετε γυναικείες διφωνίες, κάνετε ριζίτικο, κάνετε αστικό, κάνετε ρεμπέτικο, κάνετε πολλά έτσι είδη τραγουδιών εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι,
0: όλα είναι σε αυτή την προσέγγιση η Παρασκευή.
1: Και πρόσεξε, αυτό έτσι για να το διευκρινίσω φουλή και σε σένα αλλά και σε όλους όσους μας ακούν. Όλα αυτά είναι δισκογραφικά labels, δισκογραφικές ετικέτες. Τι εννοώ, το τραγούδι πάντα είναι ένα. Δηλαδή εμείς όταν είμαστε στην παρέα μας, στο κέφι μας, τραγουδάμε αυτά που μας ευχαριστούν. Και συνήθως τραγουδάμε όχι ιδιαίτερα δύσκολα κομμάτια, αλλά κομμάτια από τα οποία τα έχουμε βιώσει, μας εκφράζουν. Αυτή είναι και η παραδοσιακή διάσταση του τραγουδιού. Δηλαδή, λέγοντας παραδοσιακό και δημοτικό, δεν εννοούμε μόνο, όπως λέγαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, το τραγούδι της Υπαίθρου. Περιλαμβάνεται και το τραγούδι των πόλεων. Δηλαδή, οι πόλεις έχουν τη δική τους παράδοση. Και δεν είναι μόνο, ξαναλέω, οι καντάδες ή το αστάρχοντο ρεμπέτικα, θυμάσαι, που είναι, που ξεκινήσανε από τη δεκαετία του 40-50 και μετά. Είναι ό,τι μας εκπροσωπεί, γιατί και εμείς είμαστε φορείς και φτιάχνουμε την δική μας παράδοση. Όλα λοιπόν τα άλλα, όλα τα τμήματα λοιπόν έχουν μια ρεπερτοριακή στόχευση, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε να κάνουμε με το τι είναι για μας χρηστικό.
0: Πολύ ωραία. Το τραγούδι λοιπόν, λες, στην παρουσίαση των εργαστηρίων σου στην ιστοσελίδα του ΕΡΚΕΤ, ως φορέας μνήμης, γνώσης και συναισθημάτων. Και ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί και τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ήθελα να επιμείνω κυρίως στο τελευταίο Παρασκευή των συναισθημάτων, γιατί τελικά έχω την αίσθηση ότι το τραγούδι μας εκπαιδεύει και συναισθηματικά. Μιλάει για καημούς, για πόνους, για έρωτες, για αγάπες, για απώλειες. Μπορεί να μιλάει για μια καθημερινότητα απλά, ή μπορεί να μιλάει για οτιδήποτε. Αλλά πάντα υπάρχει μια, πώς να το πω, μια βεντάλια συναισθημάτων που καλύπτει, που μέσα αυτήν βουτάμε και πώς να το πω, και νιώθουμε και εμείς συναισθήματα. Άρα μας εκπαιδεύει συναισθηματικά με έναν τρόπο. Δεν μας εκπαιδεύει συναισθηματικά.
1: Κοίταξε, γι' αυτό προλίγου χρησιμοποίησα και τον όρο της κοινωνικοποίησης. Γιατί όταν το συναίσθημά μας, αλλά και το αίσθημά μας, το εξωτερικεύουμε και το κοινωνούμε, αυτόματα μπαίνει σε μια διαδικασία και εμείς να το δούμε διαφορετικά, δηλαδή να το δούμε μέσα από τη συλλογικότητα στην οποία ανήκουμε, που μπορεί να είναι ένας φορέας, μπορεί να είναι ένα χορευτικό, μπορεί να είναι μια παρέα, μπορεί να είναι ένα χωριό, μπορεί να είναι ένα πανηγύρι.
0: Βέβαια.
1: Και το συναίσθημά μας, εκεί γίνεται συναίσθημα, δηλαδή το αίσθημα, τι γίνεται. Γίνεται συναίσθημα όταν το μοιράζεσαι. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία και όλες να το τραγουδήσουμε, που δεν είναι μόνο ο έρωτας, δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι και η αγανάκτηση, είτε στη λύπη που είναι από τη φυσική απώλεια ή από απώλεια μεγάλων καταστροφών, έτσι, γιατί όλα αυτά έχουν τραγουδηθεί. Δηλαδή μεθαύριο που έχουμε την επέτειο, την δύσκολη επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής, δεν μπορεί να φανταστείς πόσα τραγούδια είχαν γραφτεί, που άλλα είχαν πολιτική χρειά, άλλα λέγανε το δράμα των προσφύγων σε μια χώρα που είναι, όταν η μαμά πατρίδα τελικά δεν ήταν τόσο φιλόξενη όσο περιμένανε.
0: Βέβαια.
1: Το τραγούδι λοιπόν, το συνέστημα, το κοινοτικό όπως τραγουδιέται, ουσιαστικά είναι παράλληλα και μια προφορική ιστορία που δείχνει το τι αισθανότανε εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο η συλλογικότητα, και το αποτύπωνε τραγουδιστικά. Πρόσφατα θα πω και κάτι άλλο έτσι πάρα πολύ, που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το είχαμε πιάσει σε μια πρόσφατη παρουσίασή μας τραγουδιστική, ήταν το θέμα των γυναικοκτονιών και το πώς γινότανε, πώς αυτή έχει καταγραφεί στον τραγουδιστικό μας πολιτισμό. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις το πώς αντιλαμβάνονται οι κοινότητες μία τέτοια σαφέστατα ιδεχθή συνθήκη, όπως mm-hmm. είναι μια γυναικοκτονία.
0: Βέβαια. Το οποίο... Το πρώτο mm. τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό είναι ο Μενούσης που μιλάει για την γυναικοκτονία. Δηλαδή το πρώτο που σου έρχεται. Και άλλα, ακριβώς, τόσα πόσα άλλα. Και πόσα άλλα που αναφέρονται, βέβαια.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Πάρα πολλά τα κομμάτια.
0: Και το θέμα αυτό που είπες με τη Σμύρνη και το θέμα κοινωνικών καταστάσεων όπως αυτή. Και είδες, έχουμε και αυτή τη φοβερή έκφραση που λέμε είναι, αυτό είναι χιλιοτραγουδισμένο.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι για το οποίο έχουν βγει πολλά τραγούδια, είναι κάτι για το οποίο έχουμε τραγουδήσει πολλά πράγματα γι' αυτό. Ένα γεγονός, μια συνθήκη, ένα ακόμα και ένα έγκλημα όπως αυτό που ανέφερες εσύ.
1: Νομίζω ότι ως έκφραση το χιλιοτραγουδισμένο είναι πολύ πιο έντονη και πολύ πιο τη συναντάμε πολύ περισσότερο από το χιλιοϊπωμένο. Γιατί το χιλιοτραγουδισμένο του δίνει και μία έγκλη.
0: Βέβαια.
1: Ότι ήταν τόσο σημαντικό που η κοινότητα το ενσωμάτωσε σε όλες τις κοινοτιστικές της δράσεις.
0: Και πάμε λίγο στο τώρα όμως, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια Παρασκευή, σίγουρα και εσύ ως εθνομουσικολόγος και ως άνθρωπος που έχει σχέση με όλο αυτό το πεδίο, έχεις δει αυτή τη φοβερή άνθηση των πανηγυριών, των χωρών, των παραδοσιακών που ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα πανηγύρι και όλοι ξέρουν να χορέψουν, ας πούμε, και πολύ ειδικά πράγματα από τη Θράκη, από τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, έχουμε περάσει το στάδιο που ο πιο πολλής κόσμος ξέρει να χορεύει ένα σιρτό στα τρία ή ένα καλαματιανό και βρίσκεσαι σε πανηγύρια και νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, ξέρουν πλέον να χορεύουν πάρα πολύ καλά, μπαίνουν στο χορό, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντα συμμετέχουν, ευχαριστούνται, γλεντάνε κτλ. Και τα αστικά γλέντια σε πανηγύρια χωριών, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βλέπουμε τώρα, τα τελευταία χρόνια, και μια επάνωδο για το δημοτικό και το παραδοσιακό τραγούδι. Μια διάθεση λοιπόν να αρχίσουμε πάλι να τραγουδάμε, όχι μόνο να χορεύουμε, αλλά και να τραγουδάμε παραδοσιακά τραγούδια. Και ήθελα εδώ να σου πω, εσύ πώς το βλέπεις πρώτα απ' όλα αρχικά από τη δική σου πλευρά, και δεύτερον, να ολοκληρώσω την ερώτηση, και δεύτερον, αν τελικά, γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει σχέση, αν θεωρείς ότι αυτή η αναζωπήρωση, να το πω κάπως, του ενδιαφέροντος, έχει σχέση με μια ανάγκη αναζήτησης δημόσιου χώρου και συλλογικότητας σε μια εποχή ακραίας εξατομίκευσης. Δηλαδή, ενώ ζούμε μια εποχή ακραίας εξατομίκευσης, ψάχνουμε ίσως πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε πάλι την έννοια της κοινότητας, της συλλογικότητας, της ομάδας. Το έχουμε ανάγκη. Μήπως γι' αυτό γυρνάμε με τέτοια, έτσι, με τέτοια μεγάλη διάθεση πάλι προς αυτές τις μορφές τέχνης. Το έχουμε ανάγκη. Μήπως γι' αυτό γυρνάμε με τέτοια, έτσι, με τέτοια μεγάλη διάθεση πάλι προς αυτές τις μορφές

0: δημιουργούν προγράμματα χορευτικά, τραγουδιστικά και δίνουν τη δυνατότητα σε έναν κόσμο που είχε απομακρυνθεί από αυτό που λέμε παράδοση, να του δώσουμε διάφορες εκφάνσεις αυτού του πολιτισμού μας, τον οποίο για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς είτε ιδεολογικούς, τον είχαμε λιγάκι απορρίψει.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το δώσουμε τα έψαμα και να τα δώσουμε σε όλη τη βεντάλια, δηλαδή όχι μόνο
1: πολύ
0: στο
1: σωστά.
0: χορό και στο τραγούδι. Βλέπω εξαιρετικά θέματα όσο αφορά την υφαντική.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αλλά τώρα πάμε στο δικό μας το θέμα. Αυτό ναι, έχουμε πλέον, όσο, γιατί έχουμε περάσει ως κοινωνία από διάφορα κύματα, και το καλό με τις κοινωνίες είναι ότι επειδή η πορεία τους είναι σπυροειδής, όταν κάτι το χάνουν μετά το αναζητούν ξανά. Τώρα λοιπόν είμαστε σε αυτήν την πολύ ωραία αναζήτηση, εγώ τη θεωρώ, την βλέπω πάρα πολύ θετικά, σε αυτήν την πολύ ωραία αναζήτηση,
1: mm-hmm.
0: που ειδικά είμαστε αυτή τη στιγμή στο μετέχμιο, που δεν μας ενδιαφέρει μόνο ρεπερτοριακά κάτι, δηλαδή να μάθω χορούς από τη Θράκη, να μάθω τραγούδια από τη Σμύρνη.
1: Mm-hmm.
0: Μας ενδιαφέρει πλέον και ως διαδικασία. Γι' αυτό και όλα κολλάω ξανά και το τραγούδιμα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς το ασκούσανε και τι τους προσέφερε. Γιατί εμάς τώρα αυτό μας λείπει. Μας λείπει ο ένας με τον άλλο, και να μάθουμε ξανά να ζούμε μαζί, να ζούμε με τις περιέργειές μας, με τις ιδιαιτερότητές μας, να φιλιώνουμε σε ένα πανηγύρι ή να φιλιώνουμε σε έναν γάμο που τραγουδάμε μαζί δύστιχα για να πενεύσουμε την ύφη τον γαμπρό. Αυτά μας έχουν λείψει από την καθημερινότητά μας. Ως κοινότητες λοιπόν τι κάνουμε, αποζητούμε ξανά αυτή τη χαμένη ή λίγο εγκαταλειμμένη γνώση,
1: mm-hmm.
0: την οποία μπορεί να θεωρεί ότι έλα μωρέ τώρα τι πράγματα παροχημένα είναι αυτά. Τελικά δεν είναι καθόλου παροχημένα, γιατί είναι τρόποι επιβίωσης,
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα ουσιαστικά απάντησα και στο δεύτερο σκέλος σου,
1: βέβαια.
0: Γιατί μας είναι κάτι το οποίο εγώ πολλές φορές μου έχουν πει μαθητές και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ότι το μάθημα λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Και σίγουρα, προς Θεού, δεν εννοώ με την επιστημονική διάσταση του όρου, αλλά εννοώ ότι κάποιος έρχεται, αφήνει τα προβλήματά του έξω από την πόρτα, γιατί ξέρει ότι θα τον βρούνε ξανά, και περνάει μία μισή ώρα όμορφα. Και τελικά όταν βγαίνεις και είσαι από κάτι ευχαριστημένος, ουσιαστικά τι γίνεται, αρχίζεις και βλέπεις με καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες που είχες μία ώρα πριν.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και εκτόνωση, μωρέ, το τραγούδι, με την καλή έννοια, με την καλή έννοια, βέβαια. Λοιπόν, Παρασκευή μου, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε
0: πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Να ευχηθούμε καλή χρονιά τραγουδιστική εκεί στο ERKET.
0: Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, mm-hmm. μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας erket.org και να έρθει σε επαφή μαζί μας.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε πάντα διαθέσιμοι, είμαστε ένας οργανισμός που είμαστε αποκλειστικά εστιασμένοι σε, και ερευνητικά και επιμορφωτικά και πολιτιστικά σε αυτήν την ανθρώπινη έκφραση. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να το μοιραζόμαστε με όποιους τους ενδιαφέρει.
1: Καλή τραγουδιστική χρονιά, Παρασκευή Κανέλα.
0: Καλά, φίλοι μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το Λένα. Όμως πάμε να ακούσουμε το Reaching for Hope. Λένα, είπαμε Βασίλης Κώστας, ο πρώτος του δίσκος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Reaching for Hope και να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κώστα λίγο έτσι για αυτό το καινούριο του, τον πρώτο του μάλλον δικό του, από δική του σύνθεση δίσκο. Γιατί δίσκους έχει και άλλους, αλλά αυτός είναι ο πρώτος που είναι δικές του οι συνθέσεις. Λοιπόν, Reaching for Hope, Βασίλης Κώστας, από το δίσκο Λένα.

0: Και δεν μπορείς να μην ακούσεις έτσι όλο αυτό το δίσκο και να μην αισθανθείς αυτή τη γαλήνη που αισθάνεσαι όταν είσαι και στη φύση της Ηπείρου. Να τα λέμε και αυτά, καλωσορίζοντας τον Βασίλη Κώστα εδώ στα αποτύπωμα. Βασίλη, μας ακούς?
1: Δυσκολεύομαι λιγάκι να σας ακούσω. Σας ακούμε πολύ χαμηλή ένταση.
0: Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τώρα καλύτερα.
1: Για πάμε να το επιχειρήσουμε και θα το δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η μουσική σου και αυτή που είναι τώρα είναι δικές σου συνθέσεις, δεν είναι η παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική που έχεις παίξει πολλές φορές, βέβαια πάντα σε ένα πλαίσιο συνδυασμένη με τζάζ ακούσματα, με άλλες έτσι και με άλλους δρόμους, πάντα από πνέει και αυτή τη γαλήνη, έλεγα εγώ, που σου δίνει την αίσθηση της φύσης της Ηπείρου, αυτή την ωραία γαλήνη που έχεις όταν είσαι σε ένα βουνό της Ηπείρου, έτσι για να δεν ξέρω, εγώ πάντα έτσι, επειδή αγαπάω και πολύ την περιοχή και τα βουνά εκεί, μου βγάζουν ένα αίσθημα γαλήνης που η μουσική σου πάντα μου το ξυπνάει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα η Ήπειρος είναι για μένα η βάση μου, είναι τα θεμέλια. Μελετώ αυτή τη μουσική, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτό. Αλλά μέσα στο δίσκο, το λένε, τον πρόσφατο μου δίσκο, μιλάμε πλέον καθαρά για αυθεντικές συνθέσεις, οι οποίες έχουν γραφεί από το 2006 ακόμα μέχρι σήμερα. Έτσι με πολύ υπομονή να φτάσουν σε ένα όριμο στάδιο με τους κατάλληλους συνεργάτες. Και χαίρομαι που έτσι, το πραγματοποίησαμε, το ολοκληρώσαμε αυτό το έργο.
0: Είναι τελείως διαφορετικός αυτός ο δίσκος, είναι αλήθεια. Είναι πάντα η βάση σου, βέβαια. Έχεις πατήσει πάνω εκεί, στην παραδοσιακή μουσική, έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Είσαι δεξιοτέχνης στο λαούτο. Αλλά βεβαίως συνδυάζεις πολλά άλλα πράγματα και συνδυάζεις και βασικά και τη δική σου γλώσσα και φτιάχνεις μια δική σου γλώσσα και μια δική σου ευαισθησία. Συνδυάζοντας διαφορετικά πράγματα, εννοείται. Και τζαζ και πολλά στοιχεία. Αλλά δεν είναι θέμα η ταμπέλα, νομίζω. Θέμα είναι το τι τελικά εσύ αλήθεια, ποιο είναι το στίγμα που νιώθεις εσύ για αυτό το δίσκο. Τι είναι για σένα αυτός ο δίσκος που είναι δικές σου συνθέσεις, το λένε.
1: Ο δίσκος αυτός, επειδή ακριβώς είναι δικές μου συνθέσεις, δηλαδή μελωδίες που έρχονται κατευθείαν από την καρδιά. Θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος είναι η δική μου αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να γνωρίσει τον Βασίλη λίγο καλύτερα, νομίζω μπορεί να ακούσει το δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί αυτός ο δίσκος δεν δημιουργήθηκε, όπως και κανένα δίσκος φυσικά, ούτε για να εντυπωσιάσει, ούτε για να δείξει κοιτάξτε τι κάνουμε εδώ με το λαούτο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια αυτή που έχει ο καθένας μέσα μας, να βγαίνει με τις νότες, και αυτές να υπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Οπότε όλα τα κομμάτια που επέλεξε για το δίσκο, όλοι οι συνεργάτες επίσης, από τους ηχολήπτες μέχρι τους μουσικούς μέχρι τους γραφίστες, είναι άνθρωποι που νοιάστηκαν για αυτό το project, έδωσαν τη δική τους αλήθεια μέσα εκεί. Και όπως είπα, βασίζεται σε αυθεντικές συνθέσεις. Η δουλειά μου με την ηπειρώτικη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Ηχογραφήσαμε δύο δίσκους με τον έμνηστο δασκαλό μου, τον Πετρολούκα Χαλκιά.
0: Βέβαια.
1: Που μου έδειξε απλά ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ η μελέτη. Οπότε, το ένα μέρος της δουλειάς μου έχω τη μελέτη της ηπειρώτικης μουσικής, της παρουσίασης της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
0: αλλά
1: στην ατόφια της μορφή. Στην ατόφια της μορφή. Αυτό που μου έχει δώσει ο δασκαλός μου, να το εφαρμόζω στο λαούτο με ένα δημιουργικό τρόπο, αλλά κρατώντας το χαρακτήρα της παράδοσης.
0: Ακριβώς.
1: Και αυθεντικές συνθέσεις μου δίνουν την ελευθερία να εφαρμόσω πράγματα που έχω πάρει όχι μόνο από την Ήπειρο, αλλά είμαι μαθητεία μου και συνεργασία δίπλα στον Ντανίλο Πέρες, ένα εξαιρετικό διεθνή πιανίστα στη Βοστόνη και στο Παναμά. Έτσι, οπότε θα έλεγα ότι σιγά σιγά σε κάθε μουσικό, σε κάποια φάση, όλα τα ερεθίσματα, όλες οι επιρροές έρχονται και γίνονται η φωνή του.
0: Έρχεται και δένει. Και βγαίνει κάτι καινούριο, βγαίνει κάτι άλλο. Γιατί είμαστε επιρροές, είμαστε όσα έχουμε ακούσει, όσα έχουμε ζήσει.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά έρχονται κάπως και δένουν και βγαίνουν με έναν τρόπο. Παίρνουν μια μορφή, μια έκφραση. Κατά πόσο σε μια τέτοια έτσι διαδικασία δημιουργική, τόσο δημιουργική και τόσο, πώς να το πει κανείς, απελευθερωτική και όλα που είναι η μουσική. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τους συνεργάτες του δίσκου. Έχει κυκλοφορήσει κάποιους μήνες. Παρουσιάστηκε πρώτα στην Αμερική. Πρόσφατα παρουσιάστηκε και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, πριν λίγες δύο εβδομάδες, νομίζω περίπου. Και να δούμε λίγο τους συνεργάτες και να δούμε έτσι και ίσως και μελλοντικές προοπτικές που σου ανοίγει αυτή η κίνηση που έκανες.
1: Βέβαια, δισκογραφικά. Βεβαίως. καταρχάς έχει σημασία ότι όλοι μας, όλοι οι συνεργάτες και εγώ πιστεύουμε πολύ σε αυτό το project. Αυτό είναι η βάση για να προχωρήσει η μουσική και να επικοινωνηθεί με ένα κοινό στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Οπότε θα δούμε σίγουρα συναυλίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είμαι πολύ τυχερός που σε αυτό το project είχα μαζί με εξαιρετικούς συνεργάτες και φίλους, όπως ο δεξιοτέχνης πολιτικής λύρας Σωκράτης Σινόπουλος.
0: Σωκράτης Σινόπουλος, βέβαια.
1: Μεγάλος δάσκαλος και μεγάλη τιμή, πραγματικά, που ήταν μέρος αυτό το δίσκο και εξέλιξε τα κομμάτια με το δικό του μαγικό ήχο, θα λέγαμε. Η Εμιλία Χαλκιά στη φωνή, ο Γιώργος Λέρνης στα κρουστά από τη Βοστόνη, ο Ιαν Άσμπι στο κοντραμπάσο από τη Βοστόνη, ο Αλάν Μαλέ και ο Τσέις Μόριν στο πιάνο σε δύο από τα κομμάτια του δίσκου. Μιλάμε για εξαιρετικούς μουσικούς αλλά και καλούς φίλους, που έχει μεγάλη σημασία όταν ηχογραφείς τόσο προσωπικά έργα να έχεις ανθρώπους που πιστεύουν το ίδιο με σένα σε αυτό το εγχείρημα.
0: Βέβαια. Είναι κοινό, είναι κοινή δημιουργία.
1: Ακριβώς. Γιατί μεγάλο μέρος από αυτά τα κομμάτια βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και μάλιστα στον αυτοσχεδιασμό εκείνη τη στιγμή στο στούντιο. Οπότε μιλάμε για μια άμεση κοινωνία που βασίζεται στην αλήθεια και την αληθινή σχέση μεταξύ μας. Αυτό αποτυπώνεται τελικά στη μουσική. Δηλαδή ο σεβασμός που έχουμε εμείς οι συνεργάτες μεταξύ μας, δηλαδή αποτυπώνεται και στην ίδια τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο σέβεσαι το χώρο του άλλου, πόσο θα δώσεις χώρο στον άλλον. Όχι μόνο πόσο θα παίξεις εσύ μέσα στο δίσκο. Οπότε ο κάθε συνεργάτης, για τους οποίους είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που είναι μέσα στο δίσκο, έχουν καταθέσει την ψυχή τους πραγματικά.
0: Μίλησες για τις συνεργασίες και ανέφερες και την Εμιλία Χαλκιά και θα ήθελα κλείνοντας, για να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλα δύο τραγούδια από το Λένα, να πούμε μια κουβέντα για αυτά τα τρία παιδιά που ανάμεσά τους είναι και η Εμιλία Χαλκιά στη φωνή. Ακούσαμε και τώρα στο προηγούμενο τραγούδι τα φωνητικά της. Να πούμε ότι εσύ μέσα από τη δική σου την εμπειρία εκεί στην Βοστόνη και στο Berklee College of Music, και εγώ θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, βοήθησε τρία νέα παιδιά να μπουν σε αυτή τη δικασία, να πάρουν μια πολύ σημαντική υποτροφία για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών. Η Εμιλία Χαλκιά είναι μία, η Άννα Μαρία Συνοπίδου Καβάλι παίζει και στο δίσκο, νομίζω, στο Λένα.
1: Βέβαια.
0: Και ο Στέφανος Πατεράκης Λαούτο επίσης. Τρία νέα παιδιά λοιπόν που πάνε τώρα εκεί στη Βοστόνη για να σπουδάσουν, για να συνεχίσουν. Και να πούμε ότι τελικά η ελληνική μουσική, αν σκεφτείς, ας πούμε, αναλογικά τα πράγματα, έχει πάρει ένα κυρίαρχο λόγο. Εντάξει, ίσως είναι υπερβολή, αλλά θέλω να πω, έχει αρχίσει να κατακτά ένα χώρο σε διεθνή
1: κάτι
0: φόρα.
1: Έχει αρχίσει, ναι, έχει αρχίσει και με σταθερά βήματα, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και γενικά στη χώρα μας έχουμε υπέροχους καλλιτέχνες που χρειάζονται την προβολή αυτή. Τώρα, για τα τρία παιδιά, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος, διότι και τα τρία παιδιά είναι μέλη στην ορχήστρα που διευθύνω, το επίλεκτο υπηρετικό ensemble.
0: Σωστά.
1: Με τα οποία παιδιά δουλέψαμε αρκετά χρόνια για να φτάσουν στο επίπεδο και ειδικότερα με το σπουδαίο ταλέντο και την πλήση και την σκληρή δουλειά που έχουν σαν δεξιότητα στο χαρακτήρα τους, να φτάσουν σε ένα βαθμό να πάρουν φουλ υποτροφίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα του Berklee. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, πρώτον για τα ίδια τα παιδιά, για τις δικές τους τις πορείες, τις καριέρες, για την εκπροσώπηση όμως επίσης της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο εξωτερικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε τρία παιδιά ακόμη παραπάνω, πολύ αξιόλογα και σπουδαίους μουσικούς σε αυτά τα παραδοσιακά όργανα και τη φωνή. Και έπειτα, ποιος ξέρει στο μέλλον αν αυτά τα παιδιά μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν δικές τους δομές και να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά ανάλογα την επόμενη γενιά.
0: Έτσι προχωράνε τα πράγματα καλά. Έτσι προχωράνε τα πράγματα καλά.
1: Μας ενδιαφέρει να προχωράνε τα πράγματα, να φτιάχνονται σταθεροί κύκλοι που δουλεύουν με σύστημα και να έχουμε υγεία πάντοτε και να συνδράμουμε όπως και όπου μπορούμε.
0: Βασίλη Κώστα, καλοτάξιδος ο δίσκος Λένα. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε το For Lena, έτσι, που είναι ένα πολύ κεντρικό τραγούδι για το δίσκο και το οποίο έχει το όνομα της μητέρας σου, έτσι δεν είναι? For Lena, λοιπόν, για τη μάνα σου, τη Λένα, λοιπόν, το τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε σε επαφή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και ξαναμιλάμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της και καλοτάξιδος ο δίσκος και ό,τι άλλο κάνεις. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Yeah.

Φορλένα λοιπόν, Βασίλης Κώστας από το δίσκο Λένα, το καινούριο του δίσκο, και σας αποχαιρετάμε με άλλο ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, το χωριό βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά, Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και στη μέλη της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Βάσια Τζανακάρη με τις λέξεις των άλλων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, μαζί τα λέμε την άλλη Πέμπτη.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα στο ζήτημα της θέρμανσης. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Revolut προκαλεί αποκάλυψη των Financial Times για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με 680 πελάτες να φέρονται να έχουν επηρεαστεί από την απάτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hacker απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία πελατών, εάν η βρετανική FinTech δεν κατέβαλε λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν παραβιασμένο λογαριασμό email της Ιταλικής κυβέρνησης, εμφανιζόμενοι ως κρατικοί αξιωματούχοι που ζητούσαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών. Η Revolut ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε άμεσα τη συγκεκριμένη διεύθυνση, ενημέρωσε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4%, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της τράπεζας ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή «Η λέξη των άλλων». Στον ήχο σήμερα παρέα μου η Ματίνα Καναλοπούλου και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 693-007-8283. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το αχιλιδόνυμο, ο Γιώργος Νταλάρας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε Έλληνες δημιουργούς που έχουν γεννηθεί το Σεπτέμβρη. Πραγματικά θα αφήσουμε σήμερα να μιλήσουν οι Έλληνες δημιουργοί με τα δικά τους λόγια, καθότι αναρρώνω και από ένα κρύωμα που με έχει αφήσει λίγο ταλαιπωρημένη στο λαιμό. Οπότε οι λέξεις των άλλων ας γίνουν πραγματικότητα σήμερα. Γιώργος Νταλάρας, γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου, το αχιλιδόνυμο, συνθέτης Λόγης Οσμάνος φυσικά, και στιχουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Χίλια μύρια κύματα με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Η στίχη είναι του Κάπα Χιμήρη, κατά κόσμο Κώστα Γεωργουσόπουλου. Στιχουργός, συγγραφέας, διανοούμενος, γεννημένος 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Έχω ιδιαίτερη αγάπη στο στίχο με τα μακεδονίτικα πουλιά. Ταυτίζομαι, νιώθω και εγώ σαν ένα αποδημητικό πουλί που έχω βρεθεί από τη Μακεδονία στην Αθήνα. Είμαι μια εσωτερική μετανάστρια.

Σεπτεμβριάτικος και ο Κώστας Τρυπολίτης που έγραψε τους στίχους για τον Talenta Est, η Ειρηνούλα μου, γεννημένος 16 Σεπτεμβρίου, το κομμάτι σε μουσική του Δήμου Μούτσι από το άλμπουμ Φράγμα, στο οποίο φυσικά περιέχεται και το Δελές Κουβέντα, πάλι σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Τι άλλο να γράψει κάποιος στη ζωή του όταν έχει γράψει το Δελές Κουβέντα.

Η Βάσο Αλαγιάννη υπήρξε συνδημιουργός του τραγουδιού μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη, η ίδια γεννημένη στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Ρασούλης στις 28, με μία μέρα διαφορά. Η ίδια λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι: «Μία από τις κορυφαίες στιγμές μας αποτυπώνεται στο «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Το γράψαμε στην Κρήτη, περπατώντας το δρόμο, φράση-φράση, κατεβαίνοντας για τον Πλακιά με τα πόδια, έχοντας χάσει πριν από λίγο το λεωφορείο. Ήταν ένας διάλογος. Μια μελωδική φράση εγώ, ένα στίχο εκείνος».

Τσιγάρο ατέλειωτο και βαρύ του Σωκράτη Μάλαμα, που είναι γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβρης. Και πάμε να ακούσουμε το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη, γεννημένο όπως είπαμε 28 Σεπτεμβρίου.

να σου πω. Βρισκόμαστε λίγο μετά τα μισά της εκπομπής «Οι λέξεις των άλλων». Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν το «Κάποιες φορές», μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική σύμπραξη του Δημήτρη Μητροπάνου, συγγνώμη, με τον Στέφανο Κορκολή, γεννημένου 12 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Το 29 γενικώς κερδίζει, βλέπω πάρα πολλούς γεννημένους στις 29. Ο Φίβος, που τον θυμήθηκα πάλι πρόσφατα, με αφορμή δυστυχώς το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θυμήθηκα τον άλλο Φίβο που έγραφε τους στίχους για όλα αυτά τα λαϊκά τραγούδια, και θυμάμαι την εποχή που εμείς που ακούγαμε πιο ροκ και έντεχνο και τα λοιπά, όταν λέγαμε ο Φίβος εννοούσαμε το Δελιβοριά, και όλοι οι άλλοι που άκουγαν τα λαϊκά εννοούσαν τον άλλο Φίβο.

Πριν από λίγο καιρό έτυχε να παρακολουθήσω ένα ντοκιμαντέρ, ένα παλιό ντοκιμαντέρ, τα μυστικά της μουσικής του Νίκου Κυπουργού, αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτό, όπου γινόταν μια συζήτηση με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Αλκίνος γεννημένος 19 Σεπτεμβρίου, και συζητούσαν για την αξία της μουσικής και των στίχων και το συνδυασμό κτλ. Και ο Αλκίνος, μιλώντας για ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια, του είπε: «Δεν λέει κάτι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, οι στίχοι τι λένε, τι είναι, μια χαζομάρα, κάπως έτσι. Και η μουσική, εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά όταν τα βάλεις μαζί, κάτι γίνεται».

Αυτό ήταν λοιπόν το κατά τον Αλκίνο Ιωαννίδη, το δημιουργό του, το μέτριο στιχουργικά και μουσικά, αλλά που με κάποιο τρόπο λειτουργεί. Εμείς φυσικά διαφωνούμε. Ο επόμενος καλλιτέχνης που θα ακούσουμε είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου και ομολογώ δεν το ήξερα, το βρήκα ψάχνοντάς το, διότι για μένα η 22 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που την έχω ταυτίσει με τον δικό μου αγαπημένο καλλιτέχνη που είναι γεννημένος τότε, τον Nick Cave. Ομολογώ όμως ότι πρώτα άκουσα Γιοκαρίνη και μετά άκουσα Cave στη ζωή μου.

Αν ήταν τότε ο Γιάννης Γιοκαρίνης νοσταλγός του rock and roll, τι να πούμε τώρα κι εμείς που έχει εξοβελιστεί από τη ζωή μας και φαίνεται πολύ μακρινό ακόμα και το rock της δεκαετίας του 90 και του 2000. Κάτι άλλο που παρατηρώ όταν ακούω μετά από πολύ καιρό, γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι, είναι πως υπήρχε και ήταν διαδεδομένη η χρήση κάποιων εκφράσεων που με τον καιρό φθήνει. Σκέφτομαι την έκφραση, ας πούμε, αυτό έχει να κάνει με εμάς που έχουμε τρέλα με τις λέξεις και είναι η δουλειά μας, έτσι. Σκέφτομαι, ας πούμε, πως λέει γραμμή για το θυσίο. Δεν νομίζω ότι πλέον το λέμε αυτό, έχει αντικατασταθεί από το καρφί, από διάφορα άλλα. Μακάρι να είχα εδώ έναν φίλο συνάδελφο μεταφραστή να συζητήσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Παραμένουμε όμως στα τραγούδια, παραμένουμε στο Σεπτέμβρη, το οποίο είναι και μια επιλογή που έκανα σήμερα. Ομολογώ ξανά ότι είναι με τελείως ιδιωτελή κριτήρια. Πρώτον, γιατί έχω την ταλαιπωρημένη μου φωνή από την ασθένεια, και δεύτερον, γιατί είμαι γεννημένη και εγώ Σεπτέμβρη και κάπως αγαπώ αυτό το μήνα. Είναι ένας μήνας που σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, ένας αέρας που φυσάει και κάπως νιώθεις ότι παίρνει όλα τα προηγούμενα και φέρνει κάτι καινούριο. Μοιράζομαι τα γενέθλιά μου 23 Σεπτεμβρίου με τον Κώστα Τουρνά.

Η Ελένη Βιτάλη γεννήθηκε στην Κηφωτό και γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου και κάπως έτσι μαζί της φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, γεννημένου στις 2 Σεπτεμβρίου, μελοποιημένο από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Ελπίζω εγώ και η Ματίνα Κανδελοπούλου να σας κρατήσαμε καλή παρέα και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

ανανούρισμα που μας ήρθε από τη Σμύρνη με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Η μάνα που είναι η πραγματικά η ανιδιοτελής μορφή έκφραση της αγάπης στο γήινο επίπεδο, γιατί όλα τα υπόλοιπα περί αγάπης νομίζω ότι ανήκουν λίγο στη σφαίρα του μερίσματος. Οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μοιράζουν τις αγάπες τους. Η αγάπη δεν μπορεί να μοιραστεί, διότι άγιοι στο παν, αγαπώ, άγωοι στο παν. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Και γιατί ξεκινήσαμε έτσι? Ξεκινήσαμε γιατί σήμερα είναι η γιορτή Αγάπη και Σοφία, Πίστη και Ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αγάπη και Σοφία που φυσικά είναι αρχές και εκφράζονται στο γηινό επίπεδο μόνο δια των αρετών τους, και η Πίστη και η Ελπίδα, οι οποίες είναι ουράνια ρεύματα και είναι τιμόνι για τη ζωή μας, για την κατεύθυνσή μας. Μας κατευθύνουν και μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε όταν δεν αντέχουμε πια τις δοκιμασίες. Αλλά οι δοκιμασίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι για τον άνθρωπο εξέλιξη και μόνο.

Η φωνή του Χρόνιου Αϊδονίδη και της Ξανθίπης Καραθανάση αμέσως μετά, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο Γιώργο από τη Μακεδονία και τις Κουριές, ο οποίος λέει σαν και σένα τα ίδια μου λέγε για τη Χείρα, ότι την τραγουδάγανε χτες και σε παρέες και τα λοιπά. Τα ίδια μου έλεγε και ο Χρήστος στην αρχή που άκουγε εδώ το ζώτο, λέει μόνο τα τσίπουρα μας λείπουνε. Είχε βάλει και τις πατάτες του εκεί και τα... την αθερίνα του. Λοιπόν, έτσι περνάμε εδώ πέρα στα εξωτικά της παράδεισης. Πάρε καλά που φεύγει ωραία αυτή η ώρα, γιατί όλες οι υπόλοιπες τη μέρα είναι... με τις δυσκολίες τους, αλλά εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια ροή πια, έχουμε βρει τη ροή μας και περνάμε εξαιρετικά αυτή την ώρα. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος επίσης, όχι μόνο η μάνα αλλά και ο σκύλος βέβαια αν ιδιοτελείς αγάπη, παρότι τον ταΐζεις, όπως και τα παιδιά άλλωστε, και τα παιδιά μόνο αγάπη και καθαριότητα χρειάζονται, τίποτα άλλο. Το ίδιο και ο σκύλος. Ο σκύλος, ό,τι και να συμβεί, θα είναι εκεί για σένα. Δεν σου κρατάει μούτρα ούτε δευτερόλεπτο. Είναι ο απόλυτος σύντροφος.

με την παρέα του Δημήτρη Παράσχου εδώ, τον οποίο τον χαιρετάμε όπου και αν βρίσκεται και τον να περιμένουμε φέτος επιτέλους να ηχογραφήσουμε. Με την παρέα του λοιπόν, Πατσούρα, Γρηγορόπουλο, Ρούμπο, Παπαδημητρίου, Πεπιλιάρη και Παπαδόπουλο, σε αυτή την ηχογράφηση το τραγούδι του Ζιάκα, ο Μπυρμπύλης, Θέλω να ρίξει μια βροχή και η Άρτα. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με το CD του Γιάννη Λίτσιου, Θα περπατήσω ερημιές, και την κομπανία του Βέρδη, στο οποίο CD συμμετέχει φιλικά και η Παγώνα Αθανασίου. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Σήμερα γιορτάζουν, από ό,τι βλέπω εδώ, ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια. Αγαθοκλής από το Αγαθός και Κλέος, αυτός που έχει την καλή φήμη. Ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Όλοι κάποιον ξέρουμε με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθώ στο 1176. Έχουμε μία, θα έλεγα, σημαντική μάχη και δεινή ήττα του Βυζαντινού στρατού υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν. Είναι η αρχή του τέλους κατά κάποιο τρόπο. Θα υπάρξουν και άλλες ασφαλώς μάχες, αλλά αυτή ήταν πολύ κρίσιμη και νομίζω σε μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο η διχόνοια που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, στους κύκλους του λαού, του στρατεύματος εκείνης της εποχής. Από εκεί και πέρα, ας σταθούμε στο 1920, όταν ο τότε βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι, υπό την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1820 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ο νεαρός τότε Αλέξανδρος πέθανε. Να πούμε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο το μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογένειας. Είχε παντρευτεί μία κοινή, ενώ μία γυναίκα από το λαό, όχι μία βασιλικής προέλευσης. Μάνου, αν θυμάμαι καλά, ήταν το επίθετό της. Αυτό το γεγονός ως ένα σημείο μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρέασε πολύ τις ελληνικές, τις τότε πολιτικές εξελίξεις, και όχι μόνο, και αργότερα το αποτέλεσμα στην Μικρά Ασία, και αυτό γιατί λόγω του θανάτου του καθυστέρησαν να γίνουν εκλογές, τις οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ήταν η αντιβενιζελική της εποχής, και είχαμε ό,τι είχαμε αργότερα. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978, έχουμε τη Συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Ήταν μια συμφωνία, αυτό που λένε, ανταλλαγής εδάφους για ειρήνη. Το Ισραήλ έδωσε πίσω στην Αίγυπτο όλη το Σινά. Το Σινά σαν έκταση είναι μεγαλύτερο από την σημερινή έκταση του κράτους του Ισραήλ. 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν ή πέθαναν σαν σήμερα. 1923 γεννιέται ο Hank Williams, είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country music, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1934 γεννιέται ο Warren Mitofsky, είναι Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Polls, πέθανε το 2006. 1940 γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2007. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, είχε γεννηθεί το 1937. Και το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος όπως ήταν το ελληνικό του όνομα, Έλληνο-Αμερικανός πολιτικός, διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυβέρνηση Νίξον κατά το διάστημα 1969-1973 επί προεδρίας Νίξον. Εκείνη την εποχή που ήταν η Χούντα εδώ στην Ελλάδα, επισκέφθηκε ο Σπύρο Άγνιου την Αθήνα, την Ελλάδα. 2005 έχουμε τον θάνατο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλου φιλέλληνα και ελληνιστή συγγραφέα. Ελληνικό καλοκαίρι είναι το πιο γνωστό του έργο. Είχε γεννηθεί το 1925. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα σταθούμε στην Σουηδία, τη χώρα αυτή της Σκανδιναβίας, η οποία είχε πρόσφατα εκλογές, είχε ένα οριακό αποτέλεσμα, εκλογικό αποτέλεσμα. Θα το συζητήσουμε με δύο ανθρώπους από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα, ο ένας από την κεντροδεξιά και ο άλλος από την κέντρο αριστερά, και μάλιστα ο άνθρωπος από την κέντρο αριστερά που θα είναι μαζί μας είναι ένας θρύλος, θα έλεγα, της ελληνικής ομογένειας γενικότερα. Έχει διατελέσει 16 χρόνια βουλευτής με τους σοσιαλδημοκράτες στην Σουηδία και έχει διατελέσει, ήταν φίλος του Όλαφ Πάλμε, του δολοφονηθέντος Σουηδού πρωθυπουργού τη δεκαετία του 80. Θα μιλήσουμε όμως λίγο αργότερα. Θα πάμε πρώτα στην Κρήτη, γιατί εκεί πετύχαμε τον πρώτο φίλο της εκπομπής, ο οποίος προέρχεται από την κέντρο δεξιά της Σουηδίας. Και θα πάμε με ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που επέλεξε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και στρέφουμε το βλέμμα μας στην Σκανδιναβία και τις πολιτικές εξελίξεις που κατά κάποιους αναδιαμορφώνουν το χάρτη της Ευρώπης. Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές εκεί εξελίχθηκαν σε ένα πραγματικό θρίλερ για γερά νεύρα. Τελικά η κέντρο αριστερά είναι αυτή η οποία παίρνει μια οριακή νίκη, αλλά το τοπίο για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο. Για να αποκωδικοποιήσουμε το αποτέλεσμα, τις εσωτερικές ισορροπίες αλλά και το τι σημαίνει αυτή η κάλπη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το σουηδικό πολιτικό σύστημα. Είναι ο πρώην βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου με το κόμμα των Μετριοπαθών, ο κύριος Σωτήρης Δελής, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, και μάλιστα νομίζω τον πετυχαίνουμε δίπλα από τη θάλασσα. Τον καλωσορίζω. Αγαπητέ κύριε Δελή, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, αν και σε διακοπές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, επιτρέψτε μου τον ελληνικό.
0: Γιατί
1: σε θεωρώ και πάρα πολύ καλό δημοσιογράφο, αλλά και φίλο από τις επαφές που έχουμε. Και ευχαριστώ επίσης και την Ελλάδα που για άλλη μια φορά μου δίνει την ωραιότητά της σε ένα πιάτο. Είναι πραγματικά θαυμάσια εδώ στην Κρήτη. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η πρώτη ανάγνωσή σας για το αποτέλεσμα και πού αποδίδεται αυτή την οριακή επικράτηση της κεντροαριστεράς υπό την Μαγδαλένα Άντερσον? Αυτή είναι η αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών, η οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και πρωθυπουργός.
1: Αρκετά δύσκολη και σωστή ερώτηση. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Η οριακή, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισες, νίκη, είναι ένα αποτέλεσμα δημογραφικό. Τα 90% των μεταναστών που ήλθαν στη Σουηδία τα τελευταία 15-20 χρόνια, επειδή είδαν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς, την πάταξη της εγκληματικότητας, και τηρούσε τους νόμους, και για να προφυλάξουν τα δικαιώματα, τα επιδοματικά τους δικαιώματα, όπως τους υποσχέθηκε η κυρία Άντερσον, όπως επίσης υποσχέθηκε σχεδόν ανοιχτά σύνορα, ψηλότερους χώρους κλπ. Την ψήφισαν. Την ψήφισαν, και η τιμή που το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είχε ήταν να πέσει κατά 2-2,5 μονάδες. Αυτά τα άτομα, οι ψηφοφόροι, μετακινήθηκαν στο αριστερό κόμμα, το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουηδίας, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση με 176 έδρες στο τέλος που είδα, με 173, μια διαφορά τριών εδρών που μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε μια νύχτα. Επίσης,
0: Πώς θα γίνει αυτό, γιατί οι έδρες είναι έδρες.
1: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο που έχετε και εσείς στην Ελλάδα, που κατά δεκάδες μεταφέρονται από κόμμα σε κόμμα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, σε άλλα κόμματα και αντισόφως. Στη Σουηδία τους καλούνε άγριους. Και οι άγριοι αυτοί αφήνουν το κόμμα τους. Μπορεί να είναι και από το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών και από το κόμμα, για να περάσουν ή να παίξουν έναν άλλο ρόλο. Εκείνο που μπορεί να συμβεί είναι επίσης ότι η Μαγδαλένα Άντερσον θα πρέπει, μέσα στο συνασπισμό αυτό υπάρχει το κόμμα του κέντρου.
0: Ναι.
1: Παράξενο, το κόμμα του κέντρου είναι ένα δεξιό κόμμα. Και αν το κόμμα του κέντρου υπήρχε στην κέντρο δεξιά παράταξη, τότε δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Σήμερα θα είχαμε κερδίσει με μεγάλους αριθμούς. Αλλά έχουν διαλέξει να είναι στην κέντρο αριστερά για τη φοβικότητα των Σουηδών Δημοκρατών. Έχουν πει, ας πούμε, η πολιτική τους.
0: Είναι το εθνικιστικό κόμμα αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Η πολιτική τους.
0: Που είναι μαζί με το στο κεντροδεξιό μπλοκ αυτή.
1: Ναι, σε μαζί η δικό μας. Η πολιτική τους μέχρι τώρα ήταν, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 24 ώρες του 24 να δαιμονοποιούν τους Σουηδούς Δημοκράτες. Τα νέα για αυτούς είναι ότι οι Σουηδούς Δημοκράτες δεν έχουν κάνει κάτι που να κυνηγήσουν τους μετανάστες όπως αυτοί φωνάζουν κλπ. Απλά αυτοί κυνηγούν τη διαφθορά, την εγκληματικότητα και τη θέση των μεταναστών αυτών της πλευράς αυτής που είναι αρκετά μεγάλη να μην σεβόνται την αξιακή βάση της Σουηδίας.
0: Πάντως μετά από 15 χρόνια είδαμε τα ποσοστά του εθνικιστικού αυτού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών όπως αποκαλούνται να σημειώνουν κάμψη. Τι άλλαξε στην ατζέντα των Σουηδών ψηφοφόρων?
1: Τίποτα δεν άλλαξε. Και από τη μεριά των Σουηδών Δημοκρατών και από τη μεριά των μετριοπαθών του δικού μου δηλαδή κόμματος ψηφίσαμε για να σώσουμε το κόμμα των φιλελευθέρων. Το κόμμα των φιλελευθέρων ήταν σε ελεύθερη εκτόση. Για να περάσεις στη Σουηδική Βουλή πρέπει να συμπληρώσεις το λιγότερο το 4% των ψήφων του σώματος. Λοιπόν, δεν μπορούσαν και γι' αυτό μετακινήθηκαν πολλοί από τους ψηφοφόρους μας και ιδιαίτερα από τους Σουηδούς Δημοκράτες και έγιναν φιλελεύθεροι. Για να σώσουν ακριβώς τους φιλελεύθερους οι οποίοι και κρατήθηκαν στο συνάστημα μας. Και αυτό είναι μια ειδική νίκη. Αλλά αυτό που θα επακολουθήσει είναι ότι οι συνομιλίες για δημιουργία κυβέρνηση θα πάρουν καιρό. Ναι. Και εκτός αυτού, η καινούργια κυβέρνηση κινδυνεύει να κυβερνήσει τη χώρα με κεντροδεξιό προϋπολογισμό, όπως πάθαμε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, δεν μαζεύαν και τη ζημιά της προηγούμενης φοράς την έκανε το κέντρο. Και πάει και ξανακάνει αυτή τη ζημιά. Εκτός αυτού, η αριστερή.
0: Τι εννοείται, εννοείται δηλαδή ότι δεν θα έχουν σχηματίσει κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, ας πούμε, δεν θα μπορούν και η χώρα πρέπει να λειτουργήσει. Υπάρχει ήδη ένας προϋπολογισμός και με αυτόν θα κινηθεί, ο οποίος είναι. Αυτό λέτε.
1: Οπωσδήποτε. Διότι οι κεντρώοι που είναι στην αριστερά είναι μόνο και μόνο επειδή έχουν φοβηθεί τους Σουηδούς Δημοκράτες. Κατά τα άλλα, η πολιτική τους είναι η ίδια με τις κεντροδεξιάς. Είναι.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Αυτό. Και οπωσδήποτε, οτιδήποτε φέρει η κυρία Άντερσον στη Βουλή, δηλαδή αύξηση φόρων, ανοιχτά σύνορα κλπ., θα το πολεμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε θα χαθεί η ευκαιρία, διότι είναι τα 7, παραπάνω από 7% των ψήφων. Οπότε από αυτή τη μικρή πλειοψηφία που έχει θα βυθιστεί.
0: Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος μιας παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν την έχουμε συνηθίσει ιστορικά στη Σουηδία?
1: Αυτό θα μπορούσα να σας το υπογράψω.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, αυτό λέτε?
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Όχι, η ερώτηση έκανα. Δεν...
1: Ναι, ναι. Η ερώτηση απαντάται καταφατικά. Το ότι η κυρία Άντερσον από εδώ και τώρα σαν πρωθυπουργός θα περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή ή μάλλον σε ένα τεντωμένο χαρτί θα έκανα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Σουηδία, όλοι γνωρίζουμε, πλέον είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Πώς επηρεάζει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα τις ισορροπίες μέσα στις Βρυξέλλες και τη στάση της χώρας απέναντι σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα όπως η κοινή αμυντική πολιτική και η άμυνα και η οικονομία?
1: Επειδή έχω υπηρετήσει την εξωτερική πολιτική της Σουηδίας, αυτό δεν θα φανεί εκεί, διότι η υποστήριξή μας, για παράδειγμα, στην Ουκρανία θα συνεχιστεί. Οι υποχρεώσεις μας στο ΝΑΤΟ θα βγουν 100% και παραπάνω. Ο Σουηδός θα κρατήσει αυτή την φιλοευρωπαϊκή στάση. Αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να χάσουν το μήνυμα ότι αυτές οι εκλογές κερδιθήκανε εξαιτίας δημογραφικών λόγων. Έγινε εισαγωγή μέσω μιας ακατάλληλης πολιτικής χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έχουν κερδίσει οικονομικά και για να μην χάσουν τα προσόντα τους ή να αποκλειστούν, διότι εδώ μιλάμε για επιδόματα εφόρου ζωής, τα οποία η κυβέρνηση αυτή η σημερινή που έφυγε τα καταβλουνούσε, οπωσδήποτε ψήφισαν αυτούς που θα τα δώσουν. Γι' αυτό ακριβώς έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό που λέτε είναι κάτι το οποίο συζητιέται ευρέως, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι η δικιά σας κυβέρνηση της κεντροδεξιάς ήταν αυτή η οποία νομιμοποίησε κάπου, δεν θυμάμαι, 100.000 ή κάτι τέτοιο.
1: Ήταν δυστυχώς παραπάνω. Και τιμωρηθήκαμε γι' αυτό από το σώμα των πολιτών όταν πήγανε στις εκλογές το 2018. Αλλά μετά, όταν είδανε ότι ξαφνικά η εγκληματικότητα στη Σουηδία, μεταξύ άλλων, έκανε θράψη, τότε αναγκαστήκανε και τότε πάρθηκαν τα μέτρα. Δηλαδή, έχουμε μια τάση στο να, σαν λαός, εάν μιλήσω σαν Σουηδός, να είμαστε και αδαείς, αλλά και να αυτοπληγωνόμαστε. Ας μου είτε το επιτραπεί η έκφραση. Και αυτό να είσαι αδαείς και να συνεχίσεις να αυτοπληγώνεσαι, να μην δηλαδή θέλεις να παραδεχτείς την πικρή πραγματικότητα, θα οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις.
0: Τελευταία ερώτηση. Ναι. Βρίσκεστε αυτές τις μέρες στην Κρήτη, μακριά από τη Στοκχόλμη, αλλά παρακολουθείτε ασφαλώς τις εξελίξεις. Θα ήθελα να μας κάνετε μία σύγκριση της πολιτικής κουλτούρας μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, ειδικά σε στιγμές τόσο οριακών εκλογικών αναμετρήσεων.
1: Πάντα θα βάζεις επίκαιρες, αλλά πάρα πολύ κοφτερές ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η πιο απλή απάντηση θα χρειαστεί, ας πούμε, μια ακαδημαϊκή έρευνα για να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Αλλά οι πολιτικές κουλτούρες Σουηδίας και Ελλάδος, πίστεψε με Δημήτρη, είναι διαφορές νύχτας και μέρας.
0: Ένα-δύο πράγματα.
1: Το πώς αντιμετωπίζεται, mm-hmm, ως προς το ρεαλισμό τους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί.
0: Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να κατανοήσει και ο ακροατής, ακροάτριά μας, τι ακριβώς...
1: Θα προσπαθήσω, αν και η ερώτηση είναι δύσκολη. Στην Ελλάδα πολλές φορές έχουμε
0: την τάση,
1: ναι, σε ευχαριστώ για τη λέξη. Έχουμε την τάση να γίνονται τοποθετήσεις σε πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι και τόσο
0: σημαντικά, αυτό εννοείται,
1: τόσο σημαντικά, ναι, να τα αναδεικνύεις, ας πούμε. Για παράδειγμα, ας πάρω τώρα, έχουμε την ακρίβεια. Γίνεται τεράστιος ντόρος για την ακρίβεια, ενώ βασικά γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα και όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι εισαγόμενη. Στη Σουηδία, από την άλλη μεριά, όταν οι Σουηδοί βγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν την πολιτική τους, εκεί όλα τα κόμματα είναι ενωμένα. Δεν υπάρχουν διαφορές. Ένας Σουηδός πολιτικός, ανεξαρτήτου του κόμματος, να πάει στη Ζημένα. Ένας Σουηδός πολιτικός, ανεξαρτήτου του κόμματος, να πάει στην

0: περιοχές.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Κύριε Δελή, ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή συνέχεια στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι είναι, σας αρέσει πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι, αγαπητέ κύριε Κουντουριάννη, είμαι ερωτευμένος με την Ελλάδα. Η Ελλάδα για μένα και για μας τα 8 εκατομμύρια που ζούμε στο εξωτερικό, όπως και πριν ίσως σας έχω μιλήσει, δεν είναι μια χώρα. Είναι μια ιδέα. Είναι μια τρέλα. Και με αυτή την τρέλα την κουβαλάμε στην πλάτη, αυτή την ιδέα την έχουμε στο μυαλό μας. Και με αυτή ζούμε.
1: Και με αυτό και πάλι να ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, καλές διακοπές σε εσάς και στην οικογένειά σας. Θα τα ξαναπούμε. Και πάλι, ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια. Yeah. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Σωτήρη Δελή, πρώην βουλευτή του Σουηδικού Κοινοβουλίου της Σουηδίας με το κόμμα των Μέτριο Παθών, το κέντρο δεξιό κόμμα. Όπως είπα, σήμερα θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, θα έλεγα, εμβληματική. Είναι εμβληματική, πώς να το πω, προσωπικότητα για την ομογένεια γενικότερα και όχι μόνο για τον ελληνισμό της Σουηδίας. Θα πάμε με ένα ακόμη τραγούδι που έχει πλέξει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

0: έχουμε πάει στην Σουηδία, συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη, να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, μια ιστορική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας. Ο κύριος Παπαδόπουλος υπήρξε στενός φίλος του δολοφονηθέντος Σουηδού Πρωθυπουργού, του Λαφ Πάλμε, και βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Σουηδικό Κοινοβούλιο από το 1994 έως το 2010. Παράλληλα, έχει διατελέσει πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, συνδέοντας άρρηκτα την πολιτική του πορεία στη Σκανδιναβία με τον απόδημο ελληνισμό. Με αφορμή το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία, όπου το αριστερό μπλοκ των σοσιαλδημοκρατών υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον κατέγραψε οριακή επικράτηση και η ακροδεξιά υποχώρησε στην τρίτη θέση, τον έχουμε μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Καλά μου να βρεθώ στο κανάλι σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ στο ραδιόφωνο, ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησε επί χρόνια το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στα έδρανα του Ρίξταγκ, πώς αποτιμάτε αυτό το οριακό 176-173 υπέρ της κέντρου αριστεράς? Είναι μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης για την κυρία Άντερσον ή η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας?
1: Ξέραμε ήδη ότι ο αγώνας φέτος θα ήταν σκληρός και πάρτηκε με λίγη διαφορά, βέβαια 3 κοινοβουλευτές διαφορά από το ακροδεξιό και τη δεξιά. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές θα βοηθήσουν στην αναδημιουργία του καινούριου κλέματος στη Σουηδία, να συνεχίσει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να καλυτερεύσει το κράτος τους. Ήταν δύσκολα πράγματι, διότι η διαφορά δεν ήταν μεγάλη, ακριβώς όπως το λέτε, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Όμως κερδίσουμε στο τέλος. Πιστεύω,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, όμως στο τέλος θα έρθουν σε μια συμφωνία τα κόμματα, η αριστερά, σοσιαλδημοκράτες, το κέντρο και το περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι θα γίνει κυβέρνηση, όμως αγαπητέ Δημήτρη, θα περάσει τουλάχιστον ένας μήνας για να μπορεί να ξεκαθαρίσει το θέμα. Δεν είναι τόσο εύκολο,
0: ναι,
1: τόσο σε εμάς όσο και στο δεξιό, στη δεξιά πτέρυγα, και εκεί έχουν προβλήματα.
0: Ναι. Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια συνεχούς ανόδου είδαμε ότι το Εθνικιστικό Κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών υποχώρησε στην τρίτη θέση χάνοντας έδρες. Πώς εξηγείτε αυτή την ανατροπή? Άλλαξαν οι προτεραιότητες των Σουηδών ψηφοφόρων ή αποδοκιμάστηκε η ρητορική
1: τους? Πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε, το Λαϊκό Κόμμα, αγαπητέ Δημήτρη, είχε χάσει πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Οι τελικές δημοσκοπήσεις δείχνανε στο 2,8. Οπότε δεν μπαίνανε στη Βουλή.
0: Το φιλελεύθερο, οπότε, λέτε. Το φιλελεύθερο.
1: Οπότε βεβαίως ήταν και κίνδυνος να χάσουν και την κυβέρνηση. Mm. Γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι πολλά άτομα από την άκρη δεξιά ψηφίσανε
0: τους φιλελεύθερους.
1: Το φιλελεύθερο για να μπορέσουν να σηκωθούν πάνω από το 4% που είναι οι βάσεις και να δημιουργεί. Έτσι το.
0: Μάλιστα. Νομίζω και άλλοι συμφωνούν μαζί σας. Αυτή είναι λίγο πολύ εκτίμηση, ότι σε ένα βαθμό τουλάχιστον εξηγείται από τη μετατόπιση των ψηφοφόρων προς το φιλελεύθερο κόμμα, το μικρό φιλελεύθερο κόμμα, να το βοηθήσουν να ξεπεράσει το 4%. Νομίζω και άλλοι το λένε αυτό. Επομένως δεν είστε ο μόνος.
1: Ναι.
0: Τώρα, να έρθω σε κάτι άλλο. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παραβατικότητα που ταλανίζει τη Σουηδία αφορά μία μικρή μειοψηφία μεταναστών και δεν πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο. Ωστόσο, η ασφάλεια βρέθηκε ψηλά στην προεκλογική ατζέντα. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στους δρόμους των σουηδικών πόλεων σήμερα και πώς μπορεί η νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των συμμοριών χωρίς να διαραγεί η κοινωνική συνοχή?
1: Κοιτάξτε, δείτε, η Σουηδία εκφήμωσε μια φιλο με την ρωσική πολιτική, θα λέγαμε από την αρχή. Πίστευε ότι βοηθάει τον κόσμο που υπέφερε να του δώσει εργασία. Ναι. Και τον καιρό που άλλα κράτη πέρανε λίγους μετανάστες, η Σουηδία ήταν γενναιόδορη τότε και έπαιρνε 20-30 χιλιάδες και αυτό αυξήθη με τον καιρό. Ήταν όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ερχόταν οι μετανάστες χωρίς χαρτιά, λαθρέα, μπαίναν στα σύνορα, κρυβόντουσαν ή είχαν συγγενείς, καθόταν εδώ και σιγά σιγά αναπτύχθησαν. Και το κακό στο τέλος ήταν ότι δημιούργησαν ομάδες γκάγκστερ, βάζανε παιδιά ανήλικα κάτω των 18 ετών για να μπορέσουν και μάλιστα να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν ακόμα και άλλους ανθρώπους μόνο και μόνο για να πετύχουν το στόχο τους. Τότε πλέον άρχισε η Σουηδία να παίρνει σκληρότερα μέτρα. Αλλά βέβαια ήταν λίγο αργά. Πιστεύω όμως με τον καιρό να μπορέσουμε να φέρουμε μια ισορροπία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι έγιναν αρκετοί φόνοι στη Σουηδία. Και αυτό υπάρχει ότι δεν είχαμε κοντρόλ πάνω σε αυτές τις ομάδες. Σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε μια κάποια τάξη σε αυτό το ερώτημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, στο κοινωνικό κράτος. Η Σουηδία ήταν για δεκαετίες το παγκόσμιο πρότυπο του κράτους πρόνοια, όπως ονομάζεται. Πολλοί αναλυτές όμως κάνουν λόγο για μια σταδιακή υποχώρηση αυτού του μοντέλου με αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και πιέσεις στο βιωτικό επίπεδο. Τι έχει απομείνει από τη Σουηδία που γνωρίσατε όταν πρώτο εκλεγήκατε και πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητα των πολιτών σήμερα?
1: Πιστεύω ότι η σταθερότητα που είχαμε πριν από 20 χρόνια κατά κάποιο τρόπο έχει μειωθεί, αλλά όχι τόσο πολύ που να κάνει δυστυχισμένο στους ανθρώπους. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε πάρα πολλούς μεταξύ των άλλων, ότι έχουμε και πολλούς μεταβάστες, τους οποίους για να είναι εμείς τους συμπεριφερθήκαμε πολύ πιο ανθρώπινα και πιο ελεύθερα από τους άλλους. Όταν οι Φιλανδοί παίρναν 2.000, εμείς παίρναμε 20-25.000. Ήταν δύσκολο να τους αφομοιώσουμε στην κοινωνία. Γι' αυτό είχαμε και λίγα προβλήματα.
0: Αναφέρεστε,
1: πιστεύω,
0: ναι, αναφέρεστε ναι. Στους καινούριους μετανάστες ή στους πολύ παλιούς τώρα?
1: Όχι, στους μετανάστες πριν από 10 και 20 χρόνια.
0: Ήταν κυρίως Ευρωπαίοι αυτοί, έτσι δεν ήταν? Οι μετανάστες αυτοί ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής, έτσι?
1: Ήταν Ευρωπαίοι, αλλά είχαμε και αρκετούς από την Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος όμως αυξήθησαν οι μετανάστες της Αφρικής και από ό,τι ακούγεται πάρα πολύ και από το Ισλάμ, διότι οι Τούρκοι, να μην ξεχνάμε, στη Σουηδία είναι μια μεγάλη ομάδα μεταναστών.
0: Πλέον, έτσι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι δεν μπορέσαμε ίσως να δώσουμε 100% τη σωστή, το σωστό μέτρο πώς να τους συμπεριλάβουμε. Και γι' αυτό και αυτοί πήραν αυτά τα τρασέα μέτρα και πολλούς, όχι Τούρκοι, όχι πολλές μειονότητες που είχαμε, και χρησιμοποίησαν τρόπους σκληρούς για την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το κάναμε, οι Φιλανδοί ήταν πιο προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την ιδιότητά σας ως ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕ, της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, πώς βλέπετε το ρόλο των Ελλήνων της Διασποράς σε τέτοιες κρίσιμες ευρωπαϊκές συγκυρίες? Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους Έλληνες της Σουηδίας αλλά και της πατρίδας μας που παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις?
1: Η ΠΑΔΕ ήταν ένα όνειρο που είχα εγώ. Γίνεται και ένα λάθος. Άλλη φορά, αν έχει τώρα, κύριε Δημήτρη, θα πάρουμε πώς δημιουργήθηκε η ΠΑΔΕ. Η ΠΑΔΕ ήταν ένα όνειρο προσωπικό που το έβαλα στην ελληνική κυβέρνηση, στον Γιώργο Παπανδρέου, στην ελληνική κυβέρνηση, και έτσι έγινε. Δεν είναι κάτι που το δημιούργησαν πολλοί. Του είχα σκεφτεί και θα σας πω τον τρόπο, αν πάρουμε συνέντευξη άλλη φορά. Λοιπόν, η ΠΑΔΕ είναι ένα όργανο βουλευτών από όλο τον κόσμο. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε στα κοινοβούλια μας. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα έχει ορισμένα προβλήματα, τα οποία χρειάζεται και τη βοήθεια άλλων κρατών και της Ευρώπης και άλλων κρατών, η έννοια ήταν να πάρουμε τα προβλήματα ο κάθε βουλευτής στο κοινοβούλιο του, να ενημερώσει τους συναδέλφους για το πρόβλημα αυτό και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Δεύτερο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη γλωσσολογία, τη γλώσσα και να κρατική ελληνική γλώσσα έξω από τα σύνορα της Ελλάδος στους Έλληνες που ήταν μετανάστες σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και είχαμε βάλει ως στόχο, όπως η γενοκτονία.
0: Ναι.
1: Είχαμε βάλει στόχο να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε τα κοινοβούλια. Πρώτος το έκανα, όπως ξέρετε, το 2010. Εγώ 10 χρόνια εργάστηκα, έβαζα την ερώτηση στη Βουλή, απερίπτηκε 9 χρόνια. Στο 10ο πέτυχα και αναγνώρισε η Σουηδία την γενοκτονία των ποντίων.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει αγώνα. Αυτός είναι ο ρόλος της ΠΑΔΕ, να βοηθήσει το ελληνικό κοινοβούλιο σε ό,τι προβλήματα έχει ο καθένας στο κοινοβούλιο του.
0: Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, είστε αξιέπαινος για ό,τι έχετε κάνει και ειλικρινά η συνεισφορά σας στον απόδημο ελληνισμό, όχι μόνο της Σουηδίας αλλά και γενικότερα, είναι πολύ σημαντική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρώ και πάλι να τα πούμε μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά να είστε.
0: Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Στοκόλμη. Μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, όπως είπα, μια ιστορική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας, βουλευτής για 16 χρόνια στο Ευρωπαϊκό, στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, όπως μας είπε και ο ίδιος και είπα και εγώ, ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕ, αυτής της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, της Ένωσης των Βουλευτών από όλες τις χώρες του κόσμου ελληνικής καταγωγής, αλλά και ο άνθρωπος, μας το υπενθύμησε αυτός, που φρόντισε μετά από προσπάθειες 10 χρόνων να ψηφίσει η Σουηδία, να αναγνωρίσει μάλλον η Σουηδία την γενοκτονία των ποντίων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: και... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την Σουηδία. Έχουμε έρθει εδώ στην Ελλάδα, στην Αγία Παρασκευή συγκεκριμένα, να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Τι γίνεται, για πες μας.
1: Καλό απόγευμα. Είναι μια περίοδος θερμή για τα εθνικά θέματα και φυσικά για τα
0: πάντα θερμή είναι η περίοδος για τα εθνικά θέματα, όσο θυμάμαι δηλαδή.
1: Νομίζω ότι τώρα τελευταία έχει αυξηθεί η θερμοκρασία πάντως. Να πάμε λίγο στα διαχειριστικά ζητήματα. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις 30 Οκτωβρίου στα ναυπηγεία της Λοριάν θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Μπελάρα του πολεμικού ναυτικού, την Έαρχος, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, ο πλούς, για την υποδοχή της στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θύμισε
0: μας η τρίτη, πότε έρχεται η τρίτη φρεγάτα, 4 έχουμε παραγγείλει.
1: Ναι, η τρίτη πάμε για τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου.
0: Μάλιστα. Και τώρα η Μπεργαμίνη, οι άλλες δύο, η Μπεργαμίνη,
1: οι Ιταλικές. Θα δούμε τώρα, να μην πω ημερομηνίες και
0: μάλιστα, εντάξει, okay.
1: Πέσουμε έξω, εντάξει, γίνονται συνεννοήσεις, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη στο Αιγαίο, στο Μυρτό Πέλογος και στο Κρητικό η διεθνής διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ιταλίας και Γαλλίας. Έχουμε επίσης παρατηρητές, είναι η Σαουδική Αραβία, η Σερβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μεγάλη διακλαδική άσκηση. Το ελικοπτεροφόρο Σαντά της Αιγύπτου μαζί με άλλα πλοία αιγυπτιακά, έχουν και αυτοί οι φρεγάτες ΦΡΕΜ, βρίσκονται στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Σούδας, όπως και πολλά άλλα πλοία και αεροσκάφη. Αύριο είναι η ημέρα για τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι εκεί και η στρατιωτική ηγεσία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και να δούμε, θα είμαστε και εμείς. Δηλαδή η ΕΡΤ ελπίζω ότι θα δείξει καλό θέαμα αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Κοίταξε, υπάρχει και αυτή η είδηση, η οποία βέβαια είναι γνωστή εδώ και καιρό στο ελληνικό επιτελείο, στο στρατιωτικό επιτελείο, ότι μεταφέρεται μια ταξιαρχία καταδρομέων των Τούρκων από την Ανατολία στην περιοχή της Σμύρνης σε κάποιο σημείο απέναντι από τη Σάμο. Ναι. Δεν ασχολούνται πιο πολύ τα τουρκικά μέσα ενημέρωση με αυτό. Ναι. Υπάρχουν και αιτιάσεις για τα ελληνικά νησιά και τη στρατιωτικοποίησή τους από τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών της Τουρκίας. Εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει, για μας συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμά μας.
0: Ναι. Αυτό το, ναι, η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, ναι, έχει ξεκινήσει, τι γίνεται με αυτό?
1: Αυτό έχει ξεκινήσει, έχει τρεις βαθμίδες, χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα, και κυρίως το ζήτημα είναι να έχουμε αναπτύξει και το ελληνικό λογισμικό, που θα είναι ελληνικής κατασκευής, το πηγαίος κώδικας που λέμε, και θα έχουμε πλήρως το σύστημα αυτό υπό τον πλήρη έλεγχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Να πούμε ότι αποτελείται από αντιαεροπορικά και αντιβαλιστικά, έτσι δεν είναι, πυράβλους?
1: Είναι αντιαεροπορικά, αντιβαλιστικά και αντιντρόουν.
0: Και αντιντρόουν.
1: Τρεις, ναι, βαθμίδες. Σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ενώ σε ύψος αναχέτησης, να το πούμε.
0: Ναι. Τα οποία θα τα προμηθευτούμε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι όλα. Από το Ισραήλ είναι τα κυρίως όπλα, ας πούμε. Αλλά οι εγκαταστάσεις εδώ, τα λογισμικά κλπ. Θα γίνουν φυσικά και σε συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες και απευθείας οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή κάποια... ναι. Θα υπάρχει, ναι, μια συμπαραγωγή ως ένα σημείο, δηλαδή, ναι, στο 25% νομίζω, αυτό δεν είναι το όριο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Okay.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ, σε χαιρετούμε.
1: Εγώ ευχαριστούμε. Θα τα πούμε πάλι.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού. Όπου και αν είστε, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στη τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει αναφερόμενος στο κόστος ζωής ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτη, επανέλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για επικίνδυνη κυβέρνηση κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που είναι 4 δισεκατομμύρια, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχο να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για την στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση από δημοσιογράφο και του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Μου αρέσει αυτός ο στίχος, μου ταιριάζει. Αυτό που λέει ότι έρχεται σαν γιορτή, πώς το είπε, και όλα αρχίζουν ξανά.

Το ξέρω ότι αγαπάτε τον Παύλο Παυλίδη όσο και εμείς, και κυρίως για τους στίχους του και την ποίησή του. Θυμάμαι έναν ακροατή που πολύ εύστοχα είχε πει ότι αν ζούσε σήμερα ο Καριωτάκης θα ήταν ο Παυλίδης, ή αν ο Παυλίδης ζούσε στην εποχή του Καριωτάκη. Αν και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, αν ακούει ο ίδιος ακροατής, ότι ο Παυλίδης του πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Δεν περιγράφει μόνο με μελανά χρώματα την κατάσταση, αλλά προσπαθεί να δώσει μια διέξοδο, όχι ακριβώς οπτιμιστική, απλώς, πώς να το πω, το παλεύει. Ουσιαστικά δείχνει ένα δρόμο ότι όλα αρχίζουν ξανά. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, υπάρχει αυτή η θέληση, αυτό το πείσμα, αν θέλετε, που έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση. Μας έπιασε πάλι το ποιητικό μας, όπως έχετε καταλάβει. Και επίσης άλλος, όχι ακροατής, Παύλα συνάδελφος, που ακούει φεύγοντας, μου έλεγε χθες: Έλενα, σε άκουγα και το έχεις πάει πολύ κινηματογραφικά. Τώρα δεν ξέρω αν το είπε για καλό ή για κακό, όπως και να έχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σας συναντώ σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ώρα, σε αυτό το κομμάτι, στη μοίρα μας τη ραδιοφωνική. Το μοίρα από το μοίρο, με ξέρετε. Το κομμάτι δηλαδή της ραδιοφωνικής πίτας που μας αναλογεί. 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 μαζί μας συνδεδεμένη και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Οι ειδήσεις, τα γεγονότα, καταιγιστικά πρέπει να πω, είναι ένα φθινόπωρο ακόμα αρκετά περίεργο, που μετά από την ραστόνη του καλοκαιριού είναι σαν να τα έχει μαζέψει όλα και να τα φέρνει απανωτά. Right. Και όχι μόνο στο εσωτερικό τοπίο, δηλαδή ακρίβειες, οικονομίες, ενέργειες, καύσιμα, συγκοινωνιακό, κυκλοφοριακό που λέγαμε και χθες. Αλλά και στον μοντέρνο κόσμο, στο modern world που λέει το τραγούδι, στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν αρκετές αναπάντεχες, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Κανένα από τα μέτωπα του πολέμου δεν έχει ηρεμήσει. Ίσα ίσα που όλο αυτό που θα υποστούμε το φθινοπωρό χειμώνα 26-27 περισσότερο έρχεται από το ρωσο-ουκρανικό, τι είπα τώρα, ναι, ρωσο-ουκρανικό, παρά από το Ιράν.

Και μέσα σε όλα, όπως το λέγαμε και χθες, σκεφτόμουν την παρομοίωση. Μπορεί σε κάποιους να φάνηκε περίεργη, κάποιους άλλους να τους ξένησε, κάποιοι άλλοι να ταυτίστηκαν πώς είναι η χώρα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε πει για καράβι, για βάρκα κλπ. Απλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω. Χωράμε και δεν βουλιάζουμε, δόξα τω Θεώ. Απλά τα βαρύδια γύρω-γύρω, όσο και να τα ρίχνουμε, να τα πετάμε, είναι σαν να προστίθενται κι άλλα τελικά από όλους τους χώρους.

Γιατί ας πούμε, αν το πάρουμε βιωματικά, εμπειρικά, δημοσιογραφικά, ψάχνει κανείς, μαθαίνει είτε από το ρεπορτάζ είτε από προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες, ας πούμε για το χώρο της υγείας. Μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία, τις δημόσιες δομές. Η μία όψη είναι ότι γίνονται εγκαίνια σε καινούριες πτέρυγες, παρουσιάζονται καινούριες αίθουσες, καινούριες κλίνες, καινούργια νοσοκομεία, μονάδες, προσπαθούν να στελεχωθούν. Δεν ξέρω αν αυτό ειδικά το τελευταίο μπορεί κάποιος να το καταφέρει επιτέλους. In the city that you lie. Και ταυτόχρονα και όλο το τηλεφωνικό κέντρο και οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί ασφαλισμένος πολίτης της χώρας ακούγονται εξαιρετικοί. Αν το δοκιμάσει δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αναμονή και αν βιάζεται δεν μπορεί να βοηθηθεί. Αλλά αν δεν βιάζεται, υπάρχει λοιπόν αναμονή ενός μήνα, δύο μηνών. Γενικότερα όμως υπάρχει μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η κατάσταση, να γίνει πιο διαχειρίσιμη, πιο ανθρώπινη. Λέμε τώρα για το χώρο της υγείας. Γενικά το λέω. Και από την άλλη, μπορεί να έρθουν ένα σωρό αντίστοιχες μαρτυρίες που να λένε για απουσία γιατρών, απουσία νοσηλευτών, για πλημελής υπηρεσίες, για πλημελή παροχή υπηρεσιών, για μεγάλη αναμονή όπως είπα νωρίτερα, για πρόβλημα με τα χειρουργεία, για πρόβλημα με τα φάρμακα, για. Τι να πει κανείς και αν πάει και στο χώρο της παιδείας. Στο χώρο της παιδείας έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι αρμόδιοι λένε ότι δεν έχουμε κενά. Έχουμε στείλει τους έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, τους αναπληρωτές, τους ορομίσθιους. Έχουμε φροντίσει για τα βιβλία, για αυτά. Τσουπ, πετάγεται, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ που είναι αδιαφυσβήτητο και λέει ότι, για παράδειγμα, εντός Αττικής, στην τάδε περιοχή, κάνουν ακόμα μαθήματα σε ένα λιόμενο ή σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα ή σε μια άλλοτε κλειστή αίθουσα παύλα αποθήκη που τώρα την έχουν μετατρέψει, ας πούμε, σε μια αίθουσα ή δύο αίθουσες για τα παιδιά, και μάλιστα τα παιδιά που έχουν και προβλήματα αναπηρίας ή κινητικότητας ή έχουν μια ειδική ανάγκη όσον αφορά την πρόσληψη της γνώσης και της μάθησης, και γίνεσαι έξαλλος και γίνεσαι πάλι έξαλλος και λες, μα τι γίνεται, εγώ πληρώνω τους φόρους μου, όλοι προσπαθούμε, μπαίνουν σχέδια επί χάρτου, μα τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Μετά υπάρχουν όλες αυτές οι εξαγγελίες. Νομίζω ότι παρακολουθείτε μαζί μου. Είχαμε παραδοσιακά τη ΔΕΘ, είχαμε το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό, μετά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, παρουσιάστηκαν πράγματα, έγινε πολιτική συζήτηση, πέσαμε σε πολιτική αντιπαράθεση, επιχειρήματα επί επιχειρημάτων, καυγάδες επί καυγάδων, και μετά στο τέλος το κερασάκι στην τούρτα, οι δημοσκοπήσεις. Πάντων, για να γίνω πιο συγκεκριμένη και να πάω σιγά σιγά στα πιο καθημερινά, στα πιο απτά. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε μετά τις 6 στο δελτίο των 6 εδώ της τηλεόρασης του Earth News τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη που θα δώσει στον Παναγιώτη Στάθη σχετικά με τα νέα μέτρα για το πετρέλαιο. Και μάλιστα αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του. Ωραίο, στερεοτυπικό. Για να δούμε λοιπόν τι χαρτιά θα ανοίξει και τι θα μας πει. Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν η κυβέρνηση λοιπόν θα λάβει νέα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε ακριβώς σε αυτή τη συνέντευξη σήμερα που θα παρακολουθήσουμε σε λιγότερο από μία ώρα από την Earth News. Πιο κοντά φαίνεται πως έρχονται τα νέα μέτρα τόσο για το πετρέλαιο και για το κίνησης και για το θέρμανσης, σύμφωνα με τα δεδομένα τα διεθνή γεωπολιτικά και ενεργειακά. Ανοίγω παρένθεση για τα οποία εμείς θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση αύριο για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, τα αποθέματα και τι συμβαίνει. Νέα μέτρα για τα καύσιμα τώρα και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, δεν ξέρω να σας πω εγώ περισσότερα, μακάρι θα ήθελα. Το πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα ως εφεδρίες και αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση για το ενεργειακό, όλα αυτά λοιπόν υποτίθεται, έχουμε πάρει την πληροφορία, το υποτίθεται εκεί πάει, ότι θα απαντηθούν επαρκώς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο δελτίο ειδήσεων της Earth News από τον Πρωθυπουργό.

Αλλά και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε εδώ νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και είπε ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. Σκεφτόμουν πάντως πριν από λίγο καιρό αν μας έλεγε κάποιος ότι να ορίστε, δεν υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων παρακολουθήστε τις τιμές όπως είναι αναγεγραμμένες στα πρατήρια, ξέρετε όπως είναι σε αυτούς τους μεγάλους πίνακες που αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Είχαμε συνηθίσει λίγο στο 1 ακόμα κάτι, το φτάναμε στο 7, στο 8, στο 9, το 2 δεν το είχαμε δει. Τώρα όχι μόνο το βλέπουμε, όχι μόνο αναγκαζόμαστε να βάλουμε βενζίνη, ξέρω εγώ, στα 2,168 ευρώ το λίτρο, εκεί διαμορφώνεται τώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αλλά μας φαίνεται, εντάξει δεν θα πω φυσιολογικό, μην με πάρετε και με τις πέτρες, αλλά συνηθίσαμε σιγά σιγά, πάθαμε αυτό που εγώ συνήθως λέω χρόνια τώρα, μη θρηδατισμό.

όπως ακούτε και τα μουσικά σχόλια πάνε σε αγαστή συνεργασία με αυτά που λέμε εμείς, με τα κακό κείμενα όπως τα περιγράφουμε. Μην πυροβολείτε όμως ούτε τον πιανίστα ούτε τον αγγελιοφόρο.

Βλέπω ήδη, μου αρέσει πάρα πολύ να πω την αλήθεια, που έχει ανοίξει μια δεξαμενή καινούριων ακροατών. Συγγνώμη που σας χαρακτηρίζω, μπορεί να μην είστε καινούργοι, να είστε από παλιά ή να μπήκατε τυχαία στην παρέα και να καταφέραμε να σας κρατήσουμε και συντροφιά, αλλά και να θεωρήσατε ότι λέμε κάποια ενδιαφέροντα ή αξιόπιστα πράγματα. Χαίρομαι πολύ με αυτό. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή που έρχεται σε εμάς μέσω των μηνυμάτων σας, κυρίως στο Viber και στις άλλες πλατφόρμες, αλλά και στο mail, δηλαδή μια φορά το είπα, δύο που μου το ζήτησε κάποια ακροάτρια ή ακροάτρια Γεωργία, και μετά έλαβα και άλλα, πολλά. Και αυτό μου δίνει και υλικό για ρεπορτάζ, όχι μόνο για την ανατροφοδότηση των λεγόμενων, αλλά και για ρεπορτάζ. Δηλαδή, σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση που ανοίξαμε το θέμα της Κόνιτσας και των Καμένων. Έχουν, πώς θα να πω, επισημάνει και αναφερθεί στο θέμα και ειδικοί επιστήμονες. Δεν το αφήνω στην άκρη. Απλά θέλω να ολοκληρώσω έτσι λίγο πιο σφαιρικά και με μεγαλύτερη αξιοπιστία ένα κάποιο ρεπορτάζ, γιατί έχουν πέσει τόσο αντικρουόμενες απόψεις στη μέση που έχω και εγώ λίγο μπερδευτεί. Και βλέπω εδώ ήδη την Όλγα που λέει: καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και κυρίως που ανοίξατε το θέμα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Βγήκε, λέει, μια πρώτη αποτύπωση των Καμένων εκτάσεων από κάποιους επιστήμονες χθες. Συγγνώμη Όλγα, ναι, και μου έχεις δώσει το σχετικό link. Το συγγνώμη πήγαινε στο ότι δεν μου άνοιξε αμέσως το μηχάνημα το μήνυμά σου και νόμιζα πως γράφεις και κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και όλα τα άλλα που συζητάμε εδώ μαζί. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Απέναντί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιμέκα. Στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή αυτή, ε. Και φυσικά η υπόθεση Μαζονάκη, όπως έλεγα χθες, αν καταφέρει κάποιος να βάλει λίγα όρια, όλοι πρέπει να βάλουν όρια, γιατί φτάνει σε σημείο να είναι πάρα πολύ ακραίο όλο αυτό που γράφεται και λέγεται σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η συνυπόθεση Μαζονάκη λοιπόν ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν και τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Στην φυλακή που βρίσκονται μαθαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες που είναι και λίγο άχρηστες, θα έλεγα. Ωστόσο πολύ φοβούμαι ότι όταν κατακάτσει ο Κουρνιαχτός δεν θα μαθαίνουμε πολλά πράγματα, όπως και για άλλες πολύκροτες υποθέσεις, είτε υποθέσεις εγκληματικών ενεργειών, υποθέσεις δολοφονιών, υποθέσεις, ξέρω εγώ, παιδεραστίας, υποθέσεις πολύ πολύ πολύ σοβαρές που τις έχουμε αφήσει λίγο στο σιρτάρι, τις έχουμε ξεχάσει. Για να μην αναφερθώ και σε κάτι που μου έχει πραγματικά κάψει την καρδιά, αναφέρομαι στη δίκη για τα Τέμπη, που έχει πάρει το δικό της δρόμο, αλλά παιδιά σχεδόν δεν ακούγεται πουθενά. Μόνο στο δελτίο ειδήσεων της Earth News και του Earth News Radio ακούμε τις πληροφορίες και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει, φαίνεται, κανένα ενδιαφέρον άλλο, πολιτικό ή άλλο. Εδώ τελείωσε το θέμα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αλγινή θα σας έλεγα. Εδώ είμαστε στο Viber λοιπόν. Σας είπα ότι στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Καλησπέρα λέει η Έλενα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Τελικά η ζωή μας με κάθε τρόπο τραβάει την ανηφόρα. Ακριβώς έτσι όπως το λες, με κάθε τρόπο. Η ζωή προχωράει και είναι και ακάθεκτη σε αυτό. Νομίζω ότι είναι και καταλυτικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. 17 του Σεπτέμβρη σήμερα, πολλές οι εορτάζουσες, νομίζω βασικά μόνο γυναίκες, μάλλον. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Ξέχασα καμία? Σοφίας, πίστης, αγάπης, ελπίδας, νομίζω πως όχι. Και χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Και όλες αυτές οι σοβαρές και υπέροχες αξίες και αρετές που έχουν αποδοθεί σε ονόματα κύρια. Μακάρι να τα έχει κανείς και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχή και για τις εορτάζουσες αλλά και για όλες και για όλους. Πάμε σε πολύ λίγο, στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά από ένα και μια ακόμα μουσική ενδιαφέρουσα επιλογή, θα συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο, για την ανάγνωση και άλλα πολλά.
1: Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Στα Χανιά δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η Μαριάννα, ναι, το ξέρω, το έχω δει στο Instagram, γι' αυτό και απάντησα κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που η Μαριάννα είχε στείλει και χθες μήνυμα στο παρά ένα, παρά δύο και δεν πρόλαβα. Μας λέει ότι είμαι ευγνώμων, είμαι πολύ ευγνώμων, λέει κιόλας, που έπεσα πάνω στην εκπομπή σας, κυρία Καραγιάννη. Περισσότερο το αναφέρω, Μαριάννα μου, να το ακούσουν και οι ακροατές. Λέει, σας εκτιμώ βαθύτατα, ελπίζω να περάσει και στο γιο μου η αγάπη, η νέα αγάπη για το ραδιόφωνο, καθότι σαν millennial δεν ήμουν και τόσο μοιημένη σε αυτό. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι όχι μόνο κερδίσαμε σένα, σιγά σιγά κερδίζουμε και το γιο? Αυτό είναι πραγματικά έτσι πολύ καλή ψήφος εμπιστοσύνης. Earth News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας μαζί. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή θα το ξεχάσω συνήθως, άμα δεν το πω τώρα δεν θα το πω ποτέ, σας θυμίζω ότι υπάρχει και το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB Plus, που υλοποίησε πρόσφατα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, και ήδη η κάλυψή του φτάνει περίπου στο 80% της ελληνικής επικράτειας. Στο DAB Plus φιλοξενείται το σύνολο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εν προκειμένου αυτό που ακούτε τώρα, το Earth News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, το Κόσμος, η Ερασπορ και η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ 3, 102FM, 958FM και όλα τα θεματικά ραδιόφωνα. Το λέμε αυτό γιατί με είχε ρωτήσει πρόσφατα ένας ακροατής αν το Earth News Radio 105,8 περιλαμβάνεται στο δίκτυο του DAB Plus, του ψηφιακού ραδιοφώνου. Δεν καλό ήξερα να το απαντήσω και δεν το ήξερα γιατί πολύ απλά δεν περιλαμβανόταν. Τώρα που περιλαμβάνεται το λένε. Θα σας πω περισσότερα, θα κρατήσω όλη την πληροφορία γιατί έχει μεγάλη σημασία και τι άλλο σας προσφέρει το DAB Plus, δεν είναι μόνο η ακρόαση. Χωρίς να εγκαταλείπουμε είτε το αναλογικό ραδιόφωνο είτε τον κλασικό τρόπο ακρόασης, και να θυμίσω και το ertecho.gr, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το Netflix του ραδιοφώνου που λέμε, το τόσο πολύ πετυχημένο για πολλούς λόγους, για on demand, για live ακρόαση, για να βλέπετε την τεκμηρίωση των εκπομπών, να βλέπετε ποια εκπομπή παίζει, πότε μπορείτε να την ξανακούσετε, μην χάσετε κάποια αφιερώματα, μουσικές προτάσεις, άλλες προτάσεις πολιτισμού. Τα είπα όλα για τώρα, και στις προτάσεις πολιτισμού λοιπόν, όχι απλώς προτάσεις αλλά και συζητήσεις εκτενείς, θα εντάξω αμέσως τώρα το θέμα μας, το κεντρικό θέμα της εκπομπής για σήμερα και την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισσα συγγραφέων με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων η ίδια, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, έχοντας σπουδάσει γαλλική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στη Γαλλία μεταξύ πολλών άλλων. Της δίνουμε όμως, της αποδίδουμε αυτή την πρωτιά και την ιδιότητα της ατζέντισσας, επειδή ήταν η πρώτη που εκπροσώπησε συστηματικά και εκπροσωπεί Έλληνες συγγραφείς στο εξωτερικό. Κυρία Φράγκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς που είστε εδώ. Ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος, να τα είπα όλα σωστά.
1: Όλα σωστά.
0: Εντάξει.
1: Όλα.
0: Χαίρομαι. Και είστε εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί είναι σε εξέλιξη, νομίζω μέχρι τις 20 του μήνα, αυτή η φετινή μεγάλη έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ναι, από πολλούς φορείς υποστηριζόμενοι και με πολλούς τίτλους, εκδότες κλπ. Με πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε αυτό, με πολύ κόσμο να έρχεται έστω και να βλέπει μόνο, δεν ξέρω αν προχώρησε και σε αγορά, αλλά να ενημερώνεται γύρω από τα βιβλία και τα τελευταία βιβλία που κυκλοφορούν, τα ελληνικά και τα ξένα. Και ο άλλος λόγος, το λέω από τώρα γιατί μπορεί να πέσει στην κουβέντα μας και θέλω να είμαστε προετοιμασμένοι, είναι αυτό που διάβασα, νομίζω, σε ένα άρθρο του Economist. Δεν είμαι σίγουρη, σημασία έχει το τι έλεγε, ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή πολύ σύντομα, αν δεν το έχει κάνει κιόλας, θα μας δίνει ένα summary, μια περίληψη δηλαδή, αφού της το ζητήσουμε, ενός βιβλίου, και θα μας λέει να αυτό είναι. Γιατί να κάτσεις να διαβάσεις τόσες πολλές σελίδες, χιλιάδες σελίδες των μεγάλων βιβλίων, των μεγάλων σπουδαίων έργων, και νομίζω έφερνε παράδειγμα τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, ένα δύσκολο βιβλίο. Θα στο δίνει σε περίληψη, έτοιμο, ορίστε. Και θα νομίζεις εσύ πως το έχεις διαβάσει.
1: Είδα και εγώ κάπου, αλλά να πω ότι αυτού του είδους τη βοήθεια προς πάρα πολλούς ανθρώπους την έδινε ήδη ένα πρόγραμμα που δεν θυμάμαι πώς το λένε γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά μπορούσες να συμβληθείς κάπου και να έχεις τις περιλήψεις των βιβλίων.
0: Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα είχε εφευρεθεί.

0: ασχοληθεί και πριν από, από την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Χωρίς το AI, ναι, αλλά ναι, μέσω του AI βεβαίως μπορείς να το βρεις και έτσι κι αλλιώς και να γκουγκλάρεις ένα βιβλίο, βρίσκεις την περίληψη.
0: Ναι,
1: εφόσον,
0: βέβαια, το θέμα του, τι πραγματεύεται, ανάλυση.
1: Αλλά δεν βρίσκεις την περίληψη, ναι, έτσι όπως θέλει να το κάνει η AI βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και εδώ πάντως, τώρα η δική μου ερώτηση και φυσικά ένσταση είναι, αυτό έχει καμία σχέση αισθητικής απόλαυσης και ταξιδιού που σου δίνει η πραγματική ανάγνωση όλου του βιβλίου?
1: Προφανώς και όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να διαβάσεις μια περίληψη είναι σαν να, αντί να δεις μια ταινία, να σου πούνε την υπόθεση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις βιβλιογραφικά, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί ψάχνεις ένα θέμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για οποιονδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορείς να, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις γιατί θέλεις, χωρίς να διαβάσεις 10-20 βιβλία πάνω σε ένα θέμα, να δεις τι γράφουν για αυτά και να γράψεις εσύ κάτι άλλο, λέω τώρα. Και να μην θέλεις να διαβάσεις 40 και έχουν άλλα 20, τα κοιτάς μόνο. Λέω, ο τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε το AI, γιατί το θέμα είναι ότι το AI προφανώς δεν θα σταματήσει, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, αλλά είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα πάντως, το να διαβάζεις ένα βιβλίο, όπως και οποιαδήποτε σχέση με την τέχνη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η ευχαρίστηση αυτού με την περίληψη, με την, με μια περίληψη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με το θέμα του.
0: Ναι. Οπότε ήδη νομίζω ότι μπήκαμε στο θέμα, κυρία Φράγκου, και δεν έθιξα καν αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Είχε νομίζω ξεκινήσει από την ώρα που μπήκε στη ζωή μας η AI και η χρησιμοποίησή της από πολλούς φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, για λόγους ως εργαλείο δηλαδή. Δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, που είστε ένας άνθρωπος γενικός υπήν της συγγραφής, του βιβλίου δηλαδή, των συγγραφέων.
1: Ναι.
0: Τώρα που γίνονται και οι εκθέσεις βιβλίου γενικά και θα γίνουν και άλλες, πού θεωρείτε ότι πατάμε, πού βρισκόμαστε ηλικιακά, κοινωνικά, δηλαδή επιβιώνει το βιβλίο και η φιλαναγνωσία? Αυτό θέλω να πω.
1: Το βιβλίο σίγουρα επιβιώνει, η φιλαναγνωσία επίσης, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για όλα τα είδη βιβλίων, όχι μόνο για τη λογοτεχνία, την αυστηρή λογοτεχνία, το καλό μυθιστόρημα, ας πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βάλουμε όλων των ειδών τα βιβλία που διαβάζονται από τα παιδιά, από τους εφήβους, με εικόνες, χωρίς εικόνες, από τους μεγάλους, όλα τα ρομαντικά, τα ιστορικά, τα αστυνομικά, όλων των ειδών τα μυθιστορήματα, όλων των ιωτήτων για την ευχαρίστηση κάθε είδους, γιατί τα βιβλία απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, ναι, και είναι για όλα τα γούστα,
0: ναι,
1: τότε εγώ στη δουλειά μου βλέπω ότι πουλιώνται περισσότερα βιβλία με τον καιρό.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό που ακούω, δεν σας κρύβω.
1: Βεβαίως, σταθείτε.
0: Να μην βιάζομαι.
1: Δηλαδή, οι άνθρωποι διαβάζουν πιο πολύ, αλλά παρόλα αυτά οι πωλήσεις των βιβλίων δεν το αντανακλούν αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Γιατί διαβάζουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία τα διαβάζουν online, δεν είναι όλα... μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή διαβάζουν, όπως όταν αγοράζεις ένα βιβλίο μπορεί να μην το διαβάζεις αμέσως ολόκληρο, το έχεις αγοράσει μένα αλλά δεν το διαβάζεις αμέσως,
0: ναι, ναι,
1: ή δεν το διαβάζεις ολόκληρο. Έτσι αντίστοιχα μπορείς να μπεις και να διαβάζεις αποσπάσματα από βιβλία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, θέλετε να πείτε ότι... μου θεωρίες, έτσι, δεν
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: δεν έχω φτάξει με στατιστικά στοιχεία.
0: Δεν πειράζει,
1: και λοιπά και
0: εμένα
1: λοιπά
0: μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή δεν φτάσαμε σε εσάς, κάναμε την επιλογή ώστε να έχετε και μια έτσι αρκετά εμπειρική, βιωματική ή όπως λέτε αρκετά προσωπική αποτύπωση της όλης τάσης. Νομίζω ότι είστε μέσα στο χώρο και μπορείτε να... Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τόσο τα στατιστικά. Τα στατιστικά είναι κάποιοι αριθμοί. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Άρα διαβάζουμε μεν, αλλά όχι να πάμε να αγοράσουμε αυτό που λέμε κλασικά το βιβλίο από το βιβλιοπωλείο, από τον εκδοτικό οίκο. Κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι σίγουρη σε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι, άμα μιλήσεις με ανθρώπους, ξέρεις ότι έχουν διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουν αγοράσει τα αντίστοιχα βιβλία.
0: Όσον αφορά τις εκδόσεις, εννοώ τους τα καινούργια πράγματα, αυτά που είδατε να κυκλοφορούν ως αποτίμηση έτσι, της φετινής έκθεσης βιβλίου, τι νέα έχουμε από εκεί?
1: Μα τώρα αυτό να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ δεν, έχω πάει στην έκθεση βιβλίου ήδη 4 φορές, αλλά δεν έχω ακόμα μιλήσει. Είχα πάει τις πρώτες μέρες, οπότε δεν είχαν ακόμα και οι εκδότες μια εικόνα. Σίγουρα γίνονται αρκετές εκδηλώσεις. Ότι έχει κόσμο, πάντα έχει κόσμο. Στην έκθεση βιβλίου.
0: Ναι, τώρα και εγώ αυτό παρατηρώ.
1: Πραγματικά δεν έχω εικόνα. Δεν μου το είχατε πει, να ρωτούσα.
0: Δεν πειράζει. Ειλικρινά, είναι τελείως ελεύθερη η συζήτηση. Μην στενοχωριέστε γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί και εγώ παρατήρησα πολύ κόσμο. Μου έκανε εντύπωση θετική. Πολύ κόσμο και χαμηλές ηλικίες. Μικρές ηλικίες.
1: Βέβαια, μα και το βιβλίο αυτό είναι. Κυρίως και στο εξωτερικό τώρα έχουν πέσει οι ηλικίες που διαβάζουν. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι δηλαδή, αλλά είναι και οι νεότεροι. Και υπάρχει και το κοινό αυτό, το new adult, όπως λέγεται. Δηλαδή εκεί που έχεις γίνει ενήλικας, αλλά δεν έχεις ακόμα τριανταρίσει.
0: Στη ζώνη 20-30 λέτε.
1: Οι οποίοι διαβάζουν, και εντάξει δεν φτάνουν και μέχρι τα 30, 20-25 είναι συνήθως αυτό, που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία φαντασίας και που νομίζω ότι είναι αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία παίζει η ευχαρίστηση στην ανάγνωση. Και πόσο μεγάλη ευχαρίστηση είναι η ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι το βιβλίο είναι και μια διασκέδαση.
0: Ναι, φυσικά, γιατί σε ηλικίες κάτω από τα 20 που είπαμε νωρίτερα, μέχρι τότε προφανώς το βιβλίο ήταν, ξέρετε, κυρίως το σχολικό βιβλίο, που ήταν ένα μισητό αντικείμενο ή πάντως ένα αντικείμενο καταναγκαστικής, ας πούμε, διαδικασίας.
1: Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, αλλιώς δεν θα προχωρούσαν έτσι τα μυαλά τα καινούρια. Ξέρετε, εγώ διερευνώ αυτό ακριβώς, δηλαδή στην ψηφιακή εποχή, επειδή ξέρετε τώρα τι γίνεται με τις οθόνες, δεν χρειάζεται να το πω πάλι εγώ να το επαναλάβω, με κάποιες πλατφόρμες όπως το TikTok που έχει μόνο πολύ σύντομα κείμενα, τι κείμενα, κάτι προτασούλες, γρήγορες, εύληπτες κτλ. Και προσπαθώ να δω αυτό πώς, αν στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο. Αυτό με απασχολεί, να σας πω την αλήθεια.
1: Αυτό που στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο στα βιβλία, είναι η ταχύτητα με την οποία αναγκαζόμαστε και ζούμε. Η οποία καταλήγει σε μία βιασύνη, η βιασύνη σε ένα κακό κείμενο, σε ένα πρόχεινο κείμενο, σε μία γρήγορη ανάγνωση, όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Και αυτό είναι μία κακή ποιότητα ζωής, που δεν είναι ανθρώπινη, όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν είναι μία, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο πρέπει να πάρεις και μια ανάσα, να σκεφτείς, να κάτσεις κάτι. Αυτή την ανάσα δεν προλαβαίνουμε να την πάρουμε, και δεν είναι μόνο για τα βιβλία.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Είναι θέμα της σύγχρονης ζωής. Δεν είναι θέμα αν έχω χρόνο να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν έχω χρόνο να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο να διαβάσω ένα βιβλίο. Πολλά πράγματα που μας ηρεμούν δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε.
0: Ναι. Και μετά παραπονιόμαστε και λέμε, ρε παιδί μου, μα τι μας φταίει. Εγώ πάλι πιστεύω, κυρία Φράγκου, χωρίς να είμαι και το πιο αισιόδοξο άτομο στον πλανήτη, ότι αυτή η τάση θα επικαλύψει σιγά σιγά, δηλαδή η φιλαναγνωσία, το να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την απόλαυση και γενικότερα στην καλλιέργεια, κακά τα ψέματα, που σου προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου οποιοδήποτε τύπου, από επιλογή πάντως. Νομίζω ότι θα έρθει και θα γίνει μόδα, δηλαδή το βλέπω να ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Δείτε, δεν κατάλαβα. Να γίνει μόδα το να διαβάζουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει αυτό. Δηλαδή η εποχή όπου ήταν χαζό να διαβάζεις και να ξέρεις.
0: Έχει παρέλθει.
1: Με έναν τρόπο έχει παρέλθει.
0: Ναι, ωραία.
1: Και μάλλον αν
0: άρα
1: δεν
0: καλά
1: έχει
0: παρέλθει,
1: πάντως τη βαρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Και κάτι έχουμε καταλάβει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό είναι και μεγάλη, θεωρώ, η αύξηση των βιβλίων non-fiction. Δηλαδή όπου μαθαίνεις κάτι το οποίο είναι... δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι ότι θέλεις να μάθεις πού βρει, τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί αυτό, πώς κλπ. Κάτσεις να μάθεις. Πέρα από την ευχαρίστηση της λογοτεχνίας και τη χαρά.
0: Επειδή,
1: νομίζω λοιπόν ότι ο άνθρωπος δείχνει ήδη ότι έχει διάθεση για κάτι παραπάνω. Ναι, όχι
0: ναι,
1: όλοι βέβαια.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι. Είναι καλό, είναι καλό.
1: Καλά, καλά δείγματα.
0: Εσείς επειδή δραστηριοποιήσετε αρκετά εδώ και πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, θα λέγατε ότι η τάση εκεί είναι, μας έχει προλάβει, δηλαδή είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, στις χώρες της Ευρώπης, οι πληθυσμοί της. Θα λέγατε ότι σε γενικές γραμμές διαβάζουν περισσότερο, όπως θυμόμασταν παλιά που λέγαμε, α, έρχονται εδώ οι τουρίστες με το βιβλίο στο χέρι. Στην παραλία είναι με το βιβλίο στο χέρι. Ισχύει
1: δυστυχώς,
0: αυτό.
1: Σε αυτές τις αγορές έχουν μεγαλύτερη πτώση των συνολικών, των αναλογικών, των αριθμών πωλήσεων, γιατί αυτοί διαβάζαν πάρα πολύ και τώρα έχουν και άλλα πράγματα που διαβάζουν και όχι μόνο βιβλία ή που κοιτάνε ή που παίρνουν την προσοχή και αυτοί ζουν ακριβώς όπως και εμείς και πιθανώς και πιο γρήγορα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πόλεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Οπότε αυτοί έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά τους, του βιβλίου, μεγαλύτερη πτώση από ό,τι έχει η ελληνική αγορά, η οποία είναι κάπως σταθερότερη.
0: Mm-hmm. Τώρα, και στην ελληνική αγορά, αν σταθούμε, γενικότερα οι Έλληνες συγγραφείς, το έχω ρωτήσει αυτό και είναι λίγο δύσκολη ερώτηση όταν ρωτάω τους ίδιους τους συγγραφείς, τους πιο νέους σε ηλικία, τις νεότερες γενιές. Δεν έχετε την εντύπωση ότι ξεφυτρώνουν, συγγνώμη για τη φράση, σαν μανιτάρια? Δηλαδή, δεν είναι πολλοί πια οι Έλληνες συγγραφείς? Και πώς να ξεχωρίσεις το κοινό, δηλαδή θα το αποφασίσει ποιοι είναι οι πραγματικά διαφορετικοί και αξιόλογοι, οι πωλήσεις που θα κάνουν τα βιβλία τους ή πιθανότατα μια προβολή, μια προώθηση που είναι και μέσα στα δικά σας τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα?
1: Κοιτάξτε, ότι γράφουν πάρα πολλοί, πολλοί άνθρωποι γράφουν είναι επίσης διεθνές φαινόμενο, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν επίσης εκδοτικοί οίκοι που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και πιθανώς να λειτουργούν και σαν μανιτάρια, δηλαδή το μανιτάρι βγαίνει πολύ γρήγορα και μετά με εξαφανίζει.
0: Α, μάλιστα, καλό, καλό, με πιάσατε, ναι.
1: Αλλά επίσης είναι ένα φαινόμενο στην αγορά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι πληρώνονται για να βγάλουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και σίγουρα αυτό έχει μπορεί να έχει ένα κακό αποτέλεσμα, γιατί άμα δεν προσέχουμε τι εκδίδουμε και ο αναγνώστης, ο οποίος δεν ξέρει να επιλέξει σωστά το βιβλίο που θα ήθελε να διαβάσει, μπορεί να απομακρυνθεί από το βιβλίο άμα διαβάσει κάτι που είναι κακής ποιότητας, δηλαδή που δεν έχει που δεν του δίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: επομένως, το κοινό τελικά θα δώσει
1: αυτό
0: το
1: που αναγνωρίζει, ναι, ναι. Αλλά πριν φτάσει το βιβλίο στο κοινό έχει περάσει από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα κάπως την αγορά και τι χρειάζεται ένα καλό βιβλίο και αυτοί αποφασίζουν πώς θα το προωθήσουν, ποια βιβλία θα προωθήσουν και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή μόνο στην αγορά να αφήνουμε το να διαλέξει τα ποιοτικά βιβλία, αλλά τελικά τα πολύ εμπορικά βιβλία, που προφανώς είναι ποιοτικά στο είδος του, ενώ όλα τα βιβλία μπορεί να είναι εμπορικά στο είδος τους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν το επιλέγει τελικά το αναγνωστικό κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Κανένας δυστυχώς εκδότης δεν μπορεί να αποφασίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Στην τελική,
1: να είναι σίγουρος,
0: ναι,
1: ότι αυτό το βιβλίο για το οποίο κάνει αυτά που κάνει θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένει. Ναι. Αλλιώς όλοι θα εκδίδαν επιτυχημένα βιβλία.
0: Σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Φράγκου. Και κάτι τελευταίο. Όταν τελικά εσείς από διέστηση, από εμπειρία, από δεν ξέρω τι, έχετε υποδείξει ένα συγγραφέα και βλέπετε ότι όντως μετά έχει διάρκεια, αρέσει αυτό που λέμε, είναι αρέσει και διαβάζεται, πώς νιώθετε?
1: Ναι. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Και ανάλογα με το κάθε βιβλίο βεβαίως. Όσο μερικές φορές είναι τα πάρα πολύ καλά βιβλία, αυτά που βρίσκω και εγώ πολύ καλά, δηλαδή για το δικό μου γούστο, που πάνε καλά, και τότε η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Μεγαλύτερη, καταλαβαίνω. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή θα ξεπετιόντουσαν μέσα στην κουβέντα σαν τα μανιτάρια και άλλες παράμετροι, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Οπότε για αυτήν τη συζήτηση σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
1: Φράγκο.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μια καλή χρονιά εύχομαι από άποψη εκδοτική, αναγνωστική κλπ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και.
0: Η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισα συγγραφέων με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων. Συζητήσαμε πράγματα σχετικά με την ανάγνωση, τη φιλαναγνωσία, την αγάπη μας για το βιβλίο, την τάση μας προς αυτό και αν τελικά το AI και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει, θα μας επιβαρύνει, θα μας απομακρύνει ή θα κάνει κάτι, θα αλλάξει κάτι, η ψηφιακή δηλαδή κατάσταση, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το βιβλίο. Πάντως σε γενικές γραμμές να υπενθυμίσω, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η έκθεση και δεν ασχοληθήκαμε από την αρχή, ότι το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διεξάγεται στο πεδίο του Άρεως με δωρεάν είσοδο τελειώνει τώρα στις 20 του Σεπτέμβρη.

Τώρα με έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα και πολύ σας ευχαριστώ για αυτό. Ο Μάρκος, πέρα από το πολύ ωραίο πώς το λένε, ντοκιμαντέρ, όχι, βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφικό υλικό από την έκθεση στη ΔΕΘ, μου λες, δεν είναι βάρκα, γαλέρα είναι αυτό στο οποίο είμαστε όλοι πάνω. Εδώ μένουμε πάντα και ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Παύλο, και σένα, καινούριος ακροατής, ορίστε. Να γνωρίζετε επίσης, λέει, ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες ακροατές από τη Φλόρινα χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνούν. Ευχαριστούμε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλους τους δεκάδες των ακροατών. Χαιρετισμούς στη Φλόρινα.

Μαριάννα, και πάλι σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Και Λουκά, καλησπέρα σας λέει. Για φανταστείτε να ήταν ο Μαζονάκης στα Τέμπη σαν θύμα. Τότε θα είχαν τροφεί τα κανάλια, δυστυχώς. Σχετικά ανίερη η σύγκριση, αλλά δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί είσαι στην, ουσιαστικά στην, στη συνέχεια του σχόλιου που είπα και εγώ και σκέφτηκα και εγώ, Λουκά. Βασίλη, καλώς ήλθες. Το Βασίλη το λέω, ξέρει αυτός. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η περιπέτεια. Σου εύχομαι σιδερένιους, περαστικά, και έχεις και τη δική μου μεγάλη αγάπη. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλάκια.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

λιμάνια στο ποτάμι, σύννεφο έβαλαν γιορτάνι, κι αντραζώνει τα αρώματά του, πάει ταμένος του θανάτου, και ποιος θα σου κρατεί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Απόψε η συχνότητά μας ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά για να φιλοξενήσει μια από τις πιο συγκλονιστικές, αυθεντικές και κατέργαστες φωνές που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος. Και φυσικά μιλάμε για την Ελένη Βιτάλη, όπου στεκόμαστε με βαθύ σεβασμό απέναντι σε αυτή την ερμηνεύτρια που δεν τραγούδησε απλώς τους καημούς μας, βούτυξε πραγματικά την ψυχή της μέσα στο μελάνι της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Θα λέγαμε είναι μια φωνή χύμαρος. Έχει μέσα βυζαντινή κατάνοιξη, δημοτική λεβεντιά, λαϊκό παράπονο, αλλά και ροκ ηλεκτρισμό. Έτσι λοιπόν θα πάμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα βήμα-βήμα τη διαδρομή της από τα παιδικά της χρόνια στην σκόνη των πανηγυριών και το σαντούρι του πατέρα της μέχρι την καταξίωσή της και τη συνθετική της οριμότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι γεμάτο φως, συνέστημα και ατόφια ελληνική ψυχή.

Η Ελένη Βιτάλ λοιπόν γεννιέται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1954 ως Ελένη Λαβίδα, μέσα σε μια οικογένεια Ρωμά με βαθιά και ιερή μουσική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν ο Τάκης Λαβίδας, ένας θρυλικός δεξιοτέχνης στο σαντούρι, ένας άνθρωπος που μετέτρεπε τις χορδές σε ζωντανό οργανισμό, ενώ η μητέρα της, η Λούση Καραγεωργίου, ήταν μια χαρισματική τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών. Μεγαλώνοντας έτσι σε ένα σπίτι που οι νότες αντικαθιστούσαν τις λέξεις, η μικρή Ελένη αναπνέει τη μουσική από την πρώτη κιόλας ανάσα της. Οι μετακινήσεις της οικογένειας σε όλη την ελληνική περιφέρεια, για τις ανάγκες των πανηγυριών γίνονται για εκείνη το πρώτο και πιο ουσιαστικό σχολείο ζωής. Στα χωριά, στα καφενεία, στα προάβλια των εκκλησιών, η Ελένη μαθαίνει να παρατηρεί τα βλέμματα των ανθρώπων, να φουγκράζεται τον ανθρώπινο πόνο, να συντονίζει την αναπνοή της με τους προαιώνιους ρυθμούς της παράδοσης. Η μουσική για την ίδια δεν ήταν ποτέ ένα επάγγελμα ή μια καλλιτεχνική, θα λέγαμε, επιλογή, αλλά ίσως ο μοναδικός φυσικός τρόπος να υπάρξει, να αναπνεύσει και να επικοινωνήσει με τον γύρω κόσμο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1973 αποτελεί τη χρονιά σταθμό για την επίσημη είσοδο της Ελένης Βιτάλης στην ελληνική δισκογραφία. 19 μόλις ετών υιοθετεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Βιτάλη. Κάνει τον ντεπούτο της δίπλα σε μια ιερή μορφή του λαϊκού μας τραγουδιού, τη Σωτηρία Μπέλου. Συμμετέχει λοιπόν στο εμβληματικό δίσκο «Δε περισσεύει υπομονή», τον Αργύρη Κουνάδη και Βαγγέλη Κούφα, ερμηνεύοντας τραγούδια που απαιτούσαν σπάνια εκφραστική οριμότητα. Η νεαρή τραγουδίστρια εντυπωσιάζει αμέσως τους συνθέτες, τους μουσικούς, αλλά και τους έμπειρους παραγωγούς με το εύρος, την καθαρότητα και τη μεταλλική λάμψη της φωνής της. Πηγαίνοντας τώρα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και το Χωρίς Δεκάρα το 1974, συστήνεται πλέον στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο 13ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ένα θεσμό που τότε παρακολουθούσε ολόκληρη η Ελλάδα. Ερμηνεύει λοιπόν το τραγούδι Χωρίς Δεκάρα σε μουσική Γιάννη Μέτσικα και στίχους Βαρβάρα Τσιμπούλη, και καθυλώνει ακαριαία το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Στην προσωπική της τώρα ζωή, το 75, η Ελένη παντρεύεται το χαρισματικό μουσικό Βαγγέλη Ξίδη, έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της με αγάπη και κατανόηση. Εναρχόν χρόνο αργότερα, το 76, η ευτυχία τους ολοκληρώνεται με τη γέννηση του γιού τους, του Νίκου Ξίδη. Ο Νίκος έμελε να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικό τραγουδοποιό, δεξιοτέχνη μουσικό και παραγωγό που δεκαετίες αργότερα στάθηκε στο πλάι της μητέρας του ως ο πολυτιμότερος καλλιτεχνικός της συνεργάτης. Η δημιουργία οικογένεια σε μια τόσο νεαρή ηλικία προσφέρει στην Ελένη μια απαραίτητη συναισθηματική ισορροπία και μια ζεστή φωλιά. Ωστόσο, η ίδια είχε πει μερικά χρόνια αργότερα πόσο δύσκολο και ψυχοφθόρο ήταν να συνδυάσει τους ρυθμούς της νύχτας και τις ατελείωτες ώρες στις δισκογραφικές εταιρείες με τον ιερό ρόλο της μητρότητας, που ήταν μια ισορροπία κακά τα ψέματα που απαιτούσε τεράστιες προσωπικές θυσίες. Πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου το σπάνιο μέταλλο της φωνής της Βιτάλη προσελκύει το ενδιαφέρον των μεγάλων έντεχνων συνθετών της χώρας. Ο Μίκης Θοδωράκης διακρίνει στη φωνή της την απόλυτη εκφράστρια του λαϊκού, συλλογικού και πολιτικού αισθήματος της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Την επιλέγει δηλαδή για να συμμετάσχει σε εμβληματικά έργα και μεγάλες συναυλίες. Εμείς θα ακούσουμε από αυτό το συννεφάκι

1979 κυκλοφορεί ο προσωπικός της δίσκος «Άιντε και φύγαμε», ένας δίσκος που αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την εκρηκτική και ελεύθερη προσωπικότητα της Ελένης Βιτάλης. Τραγούδια που ισορροπούν αριστοτεχνικά ανάμεσα στο λαϊκό, το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό ύφος, η Ελένη εδραιώνει οριστικά τη θέση της ως πρωταγωνίστρια. Η φωνή της επενδύεται με μια σπάνια πλαστικότητα. Είναι ικανή να χαμηλώνει σε ένα ευαίσθητο σχεδόν ψιθυριστό λιχμό και την αμέσως επόμενη στιγμή να εκτοξεύεται σε μια δωρική, εκτυφλωτική κορύφωση που καθυλώνει πραγματικά τον ακροατή. Ο δίσκος αυτός αγαπήθηκε θερμά από το ευρύ κοινό και τους κριτικούς, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελένη Βιτάλη δεν ήταν απλώς μια πρόσκαιρη φεστιβαλική επιτυχία, αλλά μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνηδα με βαθιές ρίζες και λαμπρό μέλλον.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1980 η Ελένη Βιτάλη ηχογραφεί τον ιστορικό δίσκο Δημοτικά, κάνοντας μια ουσιαστική και βαθιά βιωματική κατάθεση ψυχής στις μουσικές της ρίζες. Τραγουδάει κομμάτια της Τεριανής, της νησιώτικης και υπηρετικής παράδοσης με ένα τρόπο ολόφρεσκο, απαλλαγμένο από γραφικότητες, folklore, στερεότυπα ή ακαδημαϊκές ακαμψίες. Η ερμηνεία της στα δημοτικά τραγούδια θεωρείται μέχρι σήμερα από τους μουσικολόγους ως απόλυτο σημείο αναφοράς, γιατί κατάφερε να φέρει την παραδοσιακή μας μουσική στα αυτιά και τις καρδιές της νεότερης γενιάς των πόλεων, αποδεικνύοντας ότι τα δημοτικά τραγούδια δεν είναι μουσιακά εκθέματα, αλλά ένας ζωντανός παλώμενος οργανισμός που μπορεί να μιλήσει άμεσα στη ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου. Εμείς θα ακούσουμε από αυτό το Καναρίνι.

Στις αρχές δεκαετίας του 80, λοιπόν, η Βιτάλη μπαίνει δυναμικά στο πυρήνα του αμιγός λαϊκού τραγουδιού, συνεργαζόμενη με τους κορυφαίους μαστόρους του είδους. Χρήστος Νικολόπουλος, Τάκη Σούκας. Δίσκοι όπως το Παίξε Χρήστο Επιγόντος και ένα Συνοσούκας γεννούν διαχρονικά λαϊκά διαμάντια που σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή. Η Βιτάλη σφραγίζει τις νύχτες της Αθήνας σε ιστορικά νυχτερινά κέντρα με τραγούδια που περνούν αμέσως στη συλλογική μνήμη. Ο δίσκος λοιπόν Παίξε Χρήστο Επιγόντος σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του αιρετικού Μανώλη Ρασούλη αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας των 80's.

Το 1983 κυκλοφορεί τώρα ο δίσκος «Βάρα μου τον Τέφι», ένας δίσκος που απογειώνει οριστικά τη δημοφιλία της Ελένης Βιτάλη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το ομώνυμο τραγούδι που θα ακούσουμε, ξεχυλίζοντας από ρυθμό, πάθος, τσαμπουκά και διονυσιακή ενέργεια, γίνεται το απόλυτο σουξέ της χρονιάς. Η Βιτάλη πάνω στη σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα ηφαίστειο συναισθημάτων. Παίζει κρουστά, χορεύει με έναν τρόπο αυθεντικό, επικοινωνεί αδιαμεσολάβητα με το κοινό και μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε μια διονυσιακή πραγματικά γιορτή ατόφιας, θα λέγαμε, λαϊκής διασκέδασης. Ο δίσκος αυτός φραγίζει μια περίοδο όπου η Ελένη κυριαρχεί απόλυτα στα ραδιόφωνα, τις πίστες και τις πωλήσεις των δίσκων, όντας στο απόγειο της εμπορικής της ακμής.

Ελένη Βιτάλη συναντά το συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας «Ξαφνικός έρωτας» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Η ερμηνεία της σε αυτό το κομμάτι αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ είναι απλώς καθηλωτική. Ο Σπανουδάκης συνθέτει πάνω στις φωνητικές δυνατότητες της Βιτάλης μελωδίες που παντρεύουν αριστοτεχνικά τη δυτική κλασική αισθητική με τη βυζαντινή κατάνοιξη και το ελληνικό ηχόχρωμα. Η Βιτάλη εδώ αποδεικνύει τη συναισθηματική της ευελιξία, χαμηλώνει τους τόνους, χαρίζει ερμηνείες σπάνιας ποιητικής ομορφιάς, εσωτερικότητας και πάθους που αφήνουν εποχή.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Διονύσης Αβόπουλος την προσκαλεί να συμμετάσχει στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή και το ομώνυμο διπλό δίσκο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» το 1987. Η συνύπαρξή της με τον Σαββόπουλο αλλά και με άλλους σπουδαίους δημιουργούς από διαφορετικούς μουσικούς χώρους αναδεικνύει την τεράστια μουσική της εμβέλεια. Η Βιτάλη τραγουδάει ζωντανά στο στούντιο με μια αφοπλιστική άνεση, ευελιξία και μια ψυχή που ενθουσιάζει τους πάντες. Ο ίδιος ο Σαββόπουλος μιλάει με απεριόριστο θαυμασμό για το σπάνιο μέταλλο και την ειλικρίνεια της φωνής της, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που γέννησε ο ελληνικός πολιτισμός. Από αυτό θα ακούσουμε το «Σιγά την άμαξα».

0: Το 1989 αποτελεί τη χρονιά της μεγάλης εντυπωσιακής καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης της Ελένης Βιτάλη, η οποία κυκλοφορεί το δίσκο «Το απέναντι μπαλκόνι». Υπογράφει η ίδια τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των περισσότερων κομματιών. Κομμάτια όπως «Το μακριά μου να φύγεις» και το ομώνυμο «Απέναντι μπαλκόνι» ανακαλύπτουν μια δημιουργό με βαθύ ευαίσθητο εσωτερικό κόσμο, ποιητική ματιά και σπαρακτική ειλικρίνεια. Ο δίσκος σημειώνει τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και η Βιτάλη συστήνεται πλέον στο κοινό όχι μόνο ως μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά ως μια ολοκληρωμένη, αυτόφωτη τραγουδοποιός.
1: Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

Το 1990 τώρα η Ελένη Βιτάλη χαρίζει τη φωνή της ένα από τα πιο αγαπημένα, χιλιοτραγουδισμένα και διαχρονικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Το «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια», μουσική του σπουδαίου Νότι Μαυρουδή, στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Το τραγούδι γράφει χρυσές σελίδες στη δισκογραφία. Η ερμηνεία της Βιτάλη είναι γεμάτη από σπάνιο λυρισμό, τρυφερότητα, ευγένεια, μια γλυκιά μελαγχολία που αγγίζει αμέσως κάθε ευαίσθητη χορδή του ακροατή. Το τραγούδι έγινε αμέσως ο διαχρονικός ύμνος των ερωτευμένων και αποδείκνυε ότι η φωνή της μπορούσε να μεταδώσει το απόλυτο συναίσθημα ακόμα και μέσα από τις πιο χαμηλόφωνες ποιητικές φόρμες.

Για περισσότερες από 5 λοιπόν δεκαετίες η φωνή της Ελένης Βιτάλη συντροφεύει τις πιο σημαντικές, τις πιο προσωπικές και τις πιο συλλογικές στιγμές της ζωής μας, στους μεγάλους έρωτες, στους δυσβάσταχτους χωρισμούς, στα κυριακάτικα τραπέζια, τα καλοκαιρινά πανηγύρια, στις λύπες και στις μεγάλες χαρές. Τα τραγούδια της είναι πάντα εκεί, σαν ένας πιστός φίλος. Η δε ερμηνευτική της δυνότητα κατάφερε να συμπυκνώσει και να εκφράσει τον καημό, την ελπίδα αλλά και την περηφάνεια του λαού μας. Η Ελένη Βιτάλη δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια, είναι ένα ζωντανό παλώμενο κεφάλαιο ολόκληρο της ελληνικής ιστορίας. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι στον κόσμο και τη ζωή της Ελένης Βιτάλη, περιπλανηθήκαμε μαζί στις γειτονιές της Αθήνας, στα σοκάκια των νησιών, στα πανηγύρια της επαρχίας, στις μεγάλες πίστες και μπουάτ μέσα από τη φωνή μιας γυναίκας που χάραξε τη δική της ανεξίτηλη πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια των Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Εύχομαι σε όλους και όλους, όλες και όλους μάλλον, ένα όμορφο, γαλήνιο και μελωδικό βράδυ. Γεια σας.

0: 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Earth News προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμβάσεις για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ενδεχόμενο παρέμβασης στα περιθώρια κέρδους, ενώ δεν απέκλεισε την περίπτωση έκτακτης και προσωρινής μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν υπήρχε σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα. Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα τρομάζει την Ευρώπη και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Διαδηλώσεις παντού για την ακριβή ενέργεια. Και η Fed προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Με εντολή του Χαράλα Μπουβουρλιώτη θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Μπλόκο στα social media από την Κομισιόν για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μίνι λογαριασμός με γονικό έλεγχο έως τα 15. Και τέλος, ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, ανέφερε γονέας. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του Earth News την πρώτη του εφόλης της ύλης συνέντευξη μετά την ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τα ελληνοτουρκικά, τις εκλογές και την οικονομία και αποκάλυψε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την στήριξη της κοινωνίας από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, προανήγγειλε παρέμβαση προκειμένου να διατεθεί με λιγότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
3: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
2: Παρέμβαση στην τιμή.
3: Και αύξηση στο επίδομα.
2: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα βασικότερα σημεία από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στο Earth News. Άγη, καλησπέρα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την ενέργεια. Ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη για τα ελληνοτουρκικά και την περίπτωση να έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και μίλησε για τα νερά που έπαψαν να είναι ήρεμα. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Άγιε.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη την τελευταία στιγμή, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο πως θα συμπέσει στα προγράμματά μας, ωστόσο εξήγησε πως πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στην Καλιφόρνια, όπου θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών τεχνολογίας. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε και εσύ, μίλησε για μια σχετική επιδείνωση και στη ρητορική από την Τουρκία. Χωρίς όμως να ξεχνάμε πως πολλές από τις θέσεις αυτές είχαν εκφραστεί, όπως είπε, και στο παρελθόν. Ας κάνουμε μια διάκριση αυτά που λέγονται από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και στην πραγματικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα σημείωσε ασκεί την εξωτερική της πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, επανέλαβε. Η αμυντική θωράκη της Ελλάδας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Για τα 12 μίλια, σημείωσε πως το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα της επέκτασης μπορεί η Ελλάδα να το ασκήσει όταν κρίνει πως είναι η κατάλληλη συγκυρία, ειδικά για την Κέι, την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Μίλησε για μια ξεχωριστή σημασία η επίσκεψή του στο νησί και ειδικά τόσο απομακρυσμένα από την Αθήνα, συνολικά για τα Δωδεκάνησα. Ένα θέμα που αφορά και τα ελληνοτουρκικά είναι και το καλώδιο διασύνδεσης. Ο Πρωθυπουργός σε αυτό ανέφερε, απάντησε πως ξεκινάει σύντομα η διαδικασία, διότι η απόφαση της γαλλικής εταιρείας να επενδύσει στο καλώδιο και να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου σηματοδοτεί και τη θέληση του Επενδυτικού Ταμείου για τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο. Δεν θα επένδυε αλλιώς, είπε χαρακτηριστικά, και μίλησε για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Νομίζω η Τουρκία πως θα πρέπει να αντιληφθεί πως σε μια Μεσόγειο που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει τεχνικά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Είπε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και όπως είπες και εσύ, η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική πολιτική στο πεδίο και για την διακήρυξη των Αθηνών είπε ότι είναι ακόμη ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα πλαίσιο ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Αυτή την ώρα να ακούσουμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και την σταθερή θέση της χώρας μας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και επιστρέφουμε σε σένα, Άγιε.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας, γιατί υπομένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες, από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
1: Και να περάσουμε στο εσωτερικό πεδίο. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και τη σημασία κυβέρνησης αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές και επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς για τις θέσεις που εκφράζουν, κάνοντας αναφορά και στον Τζόρνταν. Αγιολόγος, σε σένα και πάλι.
4: Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν πληθύνει να σχολιάσει και την σχετική αναφορά που είχαμε στις προηγούμενες μέρες του κ. Φλωρίδη. Αναφέρθηκε, σημείωσε πως δεν τέθηκε τον υπουργό κάποιο εκβιαστικό δίλημα, αλλά αποτυπώθηκε ανάγκη, όπως είπε, για σταθερή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής. Είπε ο κ. Φλωρίδης με δικό τρόπο αυτό που μίλησα και εγώ για τη ΔΕΘΗ, είπε ο πρωθυπουργός, ότι είναι σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναταραχή. Μπαίνουμε, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σε αχαδογάστα νερά και η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι αν ακούσει κανείς αυτό που λένε τα άλλα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η μόνη ρεαλιστική και λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Καθώς τα άλλα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκβιαστικό αλλά πραγματικότητα. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική και όχι τυχαία. Ο πρωθυπουργός τόνισε αρκετές φορές το ζήτημα της αυτοδυναμίας.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο πρωθυπουργός για την αυτοδυναμία και να επανέλθουμε σε εσένα.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
1: Άγη, ο λόγος σε σένα και πάλι.
4: Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κοστολόγηση των προγραμμάτων, λέγοντας πως οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη κοστολόγηση. Πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Το δικό μας πρόγραμμα είναι εξορισμού κοστολογημένο, γιατί θα κατατεθεί στη Βουλή. Έχουμε ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα επιμερίας που θα πρέπει, όπως είπε, να επιστρέψει στους πολίτες και τόνισε, απαντώντας και στις σχετικές επικρίσεις, που δεν έχει νόημα να λέμε πως οι αριθμοί ευημερούν. Ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης έχει ουσιαστικά μειωθεί λόγω της ισορρευμένης ακρίβειας και αναφέρθηκε και στα κόμματα και στην ελληνική οικονομία, λέγοντας πως η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι όαση μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως μια χώρα που παίρνει σοβαρά τα δημοσιονομικά. Και όπως τόνισε, ο μόνος τρόπος είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημόσιου χρέους.
1: Σε αυτό το σημείο, Άγη, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για Πασόκ και Ελλάς.
2: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Άγη, υπήρξε μεγάλη κουβέντα τις μέρες που προηγήθηκαν. Τώρα ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, κλείνοντας το θέμα που, όπως είπαμε, άνοιξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
4: Ακριβώς όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας. Τονίζοντας πως πρόκειται για ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, μάλιστα σημείωσε πως θα υπάρχει και σύνδεση του επιδόματος με την υποχρέωση του ανέργου να αναζητά εργασία, σημειώνοντας πως στόχος δεν είναι να παραμείνουν οι πολίτες στην ανεργία. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες, όπως είπε, στην ανεργία. Και σήμερα το επίδομα ανεργίας είναι καταστηρωμένο και το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντίθετα, θα το ενισχύσουμε. Και βέβαια, ερωτηθήκε για τον κύριο Μαρινάκη, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στο πρόσωπό του.
1: Ναι, να πάμε να ακούσουμε, Άγη. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από την πλευρά σου. Να ακούσουμε όμως το σχετικό απόσπασμα και να επανέλθουμε σε σένα.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
3: που έχει
2: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας.
1: Άγη, θα ήθελα ένα τελικό σχόλιο για σένα σε σχέση με την συνέντευξη από σένα, σε σχέση με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω στο κομμάτι της ενέργειας. Είπε επίσης ότι μίλησε για επέκταση στο ντίζελ και τον μήνα Οκτώβριο. Και βέβαια ουσιαστικά απάντησε ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας αλλά μισθούς Πορτογαλίας και έβγαλε μετά από τους φόρους το εισόδημα. Δεν είμαστε, λέει, στο τέλος, δεν είμαστε πρώτοι ούτε στο μέσο όρο. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα, αλλά δεν είμαστε και στους μισθούς της Βουλγαρίας, είπε χαρακτηριστικά.
4: Ως προς την Ευρώπη, να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια ειδική αναφορά, μιλώντας για μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, κυρίως για το ζήτημα των ορφών δαπανών. Και ο ίδιος σημείωσε πως δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα στην Ελλάδα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ωστόσο, σημείωσε πως αυτό είναι, θα μπορούσε να γίνει σε μια συνεννόηση με την Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ενώ ειδικές αναφορές, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός έκανε για τα οικονομικά, ανέφερε πως ούτε είμαστε τελευταία στην Ευρώπη, ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα. Η εικόνα απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια υπερχαρακτηριστικά. Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση Πασόκ και Ελλάς είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ενώ θα με επιτρέψει να σου σημειώσω, να αναφερθούμε και σε κάποιες ακόμα αναφορές, μιας και ουσιαστικά έχουμε και μια ανοιχτή προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Την κατηγορηματική απάντηση του Πρωθυπουργού για πιθανότητα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου ή τη φωνή λογικής της κ. Λατινοπούλου, καμία τέτοια για περίπτωση ήταν χαρακτηριστική είδου απάντηση, επαναλαμβάνοντας πως το ζήτημα είναι η αυτοδυναμία. Για τον κύριο Σαμαρά δε τόνισε πως αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαρά θα με ξαναρωτήσετε τότε, κρατώντας διακριτικά και την διαφοροποίηση των σχέσεων με τον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όποιος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου ξέρει πως είναι χαρακτηριστική δουλειά. Ενώ για τον κύριο Κασιδιάρη, μιας και ήταν θέμα και επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο επαρκεί.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Άγη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στις τιμές των καυσίμων. Στην εγχώρια αγορά οι τιμές στα καύσιμα κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ φόβοι υπάρχουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον χειμώνα να πλησιάζει. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αν αυτή την ώρα κυκλοφορούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στα 2 ευρώ. Αυτή είναι και οι υπολογισμοί της αγοράς για 2 ευρώ. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου, ακούσαμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί και να είναι κάτω από το 1,75. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, είναι στα 2,17, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό προφανώς δημιουργεί ανησυχίες και ένταση. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε τον Brent αυτή την ώρα να κυμαίνεται κοντά στο 103,7, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 101,1. Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Εχθές είχαμε δει τον Brent να είναι στα 107, σήμερα έχει πέσει. Ωστόσο, τίποτα δεν μας καθησυχάζει ότι αύριο δεν θα είναι αντίστοιχη η κατάσταση και ακόμα υψηλότερο και πάνω από το 1 ευρώ και από το 110 δολάρια το βαρέλι. Όπως και να έχει το πράγμα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Θα περιμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να γίνουν ανακοινώσεις.
1: Για ανακοινώσεις.
5: Ακριβώς, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, δεν φαίνεται, ή τουλάχιστον όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό. Οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Για αύριο η ελληνική αγορά έχει διαμορφωθεί στα 168,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εξίσου υψηλές είναι και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό.
1: Πινελόπη, θέλω έτσι λίγο την βοήθειά σου σε αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια και επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν αντέχει, είπε ο προϋπολογισμός, να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν είχαμε μια άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην πράξη τι σημαίνουν αυτά?
5: Αν καταλαβαίνω καλά ή αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, στο πετρέλαιο θέρμανση θα υπάρξουν τριών ειδών παρεμβάσεις. Ένα, καταρχήν θα αλλάξει ο μηχανισμός επιδότησης της θέρμανσης, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Το δεύτερο είναι θα ζητηθεί από τα διελιστήρια, πράγμα που φαίνεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί, τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο.
1: Να βάλουν πλάτη, είπε.
5: Να βάλουν πλάτη ακριβώς και να παρέχουν έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέρα από την έκπτωση που παρέχουν ήδη στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βενζίνη. Και το τρίτο είναι, βέβαια, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς θα αντιδράσει σε ένα ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, αν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά όλα τα υγρά καύσιμα ή μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα, αυτό ακόμα δεν είναι διευκρινισμένο. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ναι. Με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με αυτό το κόστος.
1: Το εξήγησε αυτό. Νομίζω αναλυτικά ότι αν είχαμε την άδεια από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και θα το κάναμε. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση του. Πινελόπη, θέλεις κάτι άλλο ή να ολοκληρώσουμε?
5: Θα ήθελα να πω ότι σε όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει επιδότηση, παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. Μάλλον εκεί θα περιοριστεί, όπως έχει γίνει ήδη τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τον μήνα που τρέχουμε, έκπτωση μόνο από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθης συγκεκριμένα και είπε: δεν μίλησα εγώ για την αμόλυβδη, μίλησα για την επέκταση στο ντίζελ.
5: Ακριβώς.
1: Προφανώς ισχύει αυτό που είπες τώρα, πριν από λίγο.
5: Υπάρχει ανησυχία γιατί το ντίζελ έχει επίπτωση όχι μόνο στις μετακινήσεις, αλλά και στις τιμές των προϊόντων. Διότι με τον ντίζελ λειτουργούν οι βιομηχανίες, με τον ντίζελ λειτουργούν οι μεταφορές και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
6: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία και αιχμή τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Μέτρα για τη στήριξη των πολιτών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Άστοχες πολιτικές και έλλειψη εναλλακτικών λύσεων τις καταλογίζει η αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι το οικονομικό επιτελείο κράτησε δημοσιονομικές εφεδρίες για νέες παρεμβάσεις. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για ένα δυναμικό φαινόμενο και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης των πολιτών.
7: Επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης στους πολίτες. Κάθε φορά επιλέγονται τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο μέγιστο δυνατό όφελος ή τέλος πάντων θα μειώσουν όσο γίνεται το κόστος αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης για τα νοικοκυριά.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε και αναφορικά με την ενέργεια και η ελπίδα έρχεται μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
8: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
1: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής τόνισε την ανάγκη πλαφών στην τιμή χοντρικής που κανένα κόμμα δεν προτείνει.
9: Αν δεν βάλεις πλαφών, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάργηση του λιγνίτη.
10: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο, backup, για να κινηθείς.
1: Πειρά στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
11: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
1: Ναι.
11: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
1: Η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών.
12: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, εντονότατες αντιδράσεις στην ευρωπαϊκή κοινωνία πυροδοτεί μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και κατά συνέπεια του κόστους ζωής. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Απειλείται η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης. Έτσι, βλέπουμε αντιδράσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και από συγκεκριμένα σωματεία. Είδαμε τους ψαράδες της Γαλλίας στο Νότο να αντιδρούν και μάλιστα πολύ έντονα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις.
13: Ακριβώς, γιατί τα ψαράδικα κινούνται με ντίζελ. Έστησαν μπλόκα λοιπόν σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης, ενώ καταγράφηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο βορρά τώρα, διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη Γαλλία αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περί 2,18 8 ευρώ το λίτρο και του δίζελ στα 2,35, ενώ στο Στρασβούργο, όπως μας είπε και η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Θωμάης Παπαϊωάννου, καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν ακόμα και τα 3 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα δεπόζητά τους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα Θάνο με εκκλήσεις για διαμαρτυρία κατά των υψηλών τιμών των καυσίμων να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και αρκετές μέρες, με μια ογκώδη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Όπως γράφει δε σήμερα η Le Monde, 8 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων σε πλατείες, ορισμένοι ελπίζουν να δουν μια αναβίωση των διαμαρτυριών που συγκλώνησαν το γαλλικό πολιτικό κοινωνικό τοπίο, αν και το πλαίσιο έχει αλλάξει, όπως και τα πρόσωπα που ενσάρκωσαν την οργή του 2018. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στην ναυτιλία συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο και το δίζελ στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στην Ιταλία, η βενζίνη φτάνει έως και τα 2,22 ευρώ το λίτρο στους αυτοκινητόδρομους και το δίζελ 2,36. Για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές, η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, από το 27 προβλέπεται η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για περίπου 14,5 εκατομμύρια μικρά και μεσαία αυτοκίνητα, καθώς και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Και σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, Θάνος, στην Ιρλανδία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπης συνόδου του ECOFIN στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς είναι άνοδος των τιμών της ενέργειας, εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης. Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε, Θάνο, ακόμη, ολοκληρώνοντας, ότι καθώς η ενεργειακή καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed προχώρησε σε άνοδο των επιτοκίων.
1: Μετά από 3 χρόνια, Δημήτρη.
13: Ακριβώς.
1: Και εξόργησε η κίνηση αυτή τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μίλησε για 1% επιτόκιο.
13: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός είναι ένας κίνδυνος, αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα, γιατί η αύξηση των επιτοκίων παίρνει, αφαιρεί από την ανάπτυξη.
13: Βέβαια.
1: Οπότε είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
13: Ακριβώς. Προστατεύει όμως, υποτίθεται, ως ένα μικρό βαθμό τους καταναλωτές. Αυτή είναι μια αναμενόμενη κίνηση με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη των 21 κρατών μελών, αισθητά πάνω από το 3% τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θάνο.
1: Στην υπόθεση που ξετυλίγεται γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα περάσουμε τώρα. Σε μοναχικά ειδικά διαμορφωμένα κελιά των φυλακών Κορυδαλού κρατούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Ο σύζυγος βρίσκεται στην πτέρυγα των οικονομικών εγκληματιών, ενώ η γυναίκα του κρατείται στο κελίο που κρατεί το Ειρήνη Μουρτζούκου. Σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλού, όπου βρίσκεται εκεί ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στον Κορυδαλό πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, κάπου στις 7 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί βρέθηκαν εδώ, ολοκληρώθηκε η μεταγωγή τους εδώ στις φυλακές Κορυδαλού, με κύριο μέλημα των αρχών από εκείνη την ώρα και μετά να εστιάζεται σε δύο πράγματα, δηλαδή πρώτον στην εύρυθμη λειτουργία, να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης, και το δεύτερο αντικείμενο είναι να μην κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων. Και αυτό γιατί μιλάμε για δύο γιατρούς, τους οποίους οι κρατούμενοι θεωρούν υπεύθυνους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένα καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν δεμένη, υπήρχε ένα συναισθηματικό δέσιμο των κρατουμένων με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεδομένου ότι είχε έρθει στις γυναικές φυλακές Κορυδαλού το 2023, είχε δώσει συναυλία, είχε βρεθεί κοντά τους, είχε έρθει αφιλοκερδός και μάλιστα είχε παραμείνει στη συνέχεια μαζί τους σε πιο άδεια, είχε δώσει συναυλία, είχε βρεθεί κοντά τους, είχε έρθει αφιλοκερδός και μάλιστα είχε παραμείνει στη συνέχεια μαζί τους σε

0: Βουδαλού σήμερα και πηγαίνει όπως μαθαίνουμε στις φυλακές στο Ελαιώνα. Αλλά και άλλες γυναίκες οι οποίες κατηγορήθηκαν για καταδικάστηκαν για παιδική κακοποίηση. Όπως πρόσφατα η μητέρα του Τρίχνωνου Άγγελου από την Κρήτη. Ο γιατρός της Καρνεάδου βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου συνήθως κρατούνται οι καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα και μάλιστα υπάρχουν προς τριών ατόμων, με εξαίρεση ένα θάλαμο που μπορούν να φτάσουν μέχρι πέντε τα άτομα που μπορούν να κρατηθούν εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται και δύο σε περιβάλλον που δεν μπορούν να συναστραφούν πολλά άτομα, δεν μπορούν να έχουν άμεση επαφή με την μεγάλη μάζα των κρατουμένων, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής ροής καθημερινότητας στα καταστήματα κράτησης. Αυτό που είχε ενδιαφέρον για να δούμε μέχρι εκείνη την ώρα νωρίτερα ήταν το κατά πόσο ο γιατρός θα συνέχιζε ή όχι την απεργία πείνας την οποία είχε εξαγγείλει από τότε που κρατείται στη Γαδά. Τελικά από την ώρα που έφτασε εδώ και μετά προχώρησε κανονικά στη σύντησή του, διακόπη η απεργία πείνας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τρίτη εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουλιώτη. Οι αρχές ξεκινούν να ξεψαχνίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Πέρα από την ποινική έρευνα για τις ανθήκες θανάτου και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, έχουμε νέα τρίτη έρευνα, οικονομική αυτή τη φορά, η οποία εκκινεί από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, του κυρίου Χαράλαμπου Βουλιώτη. Ξεκινά η έρευνα σε βάρος των δύο ήδη προφυλακισμένων γιατρών του Κολωνακίου. Ανοίγουν οι λογαριασμοί, μπαίνουν στο στόχαστρο και ξεσκονίζονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και βεβαίως συντάσσεται πόρισμα, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στην αρμόδια εισαγγελική έρευνα για να συνεχιστεί η ποινική έρευνα και για αυτή την υπόθεση.
1: Σε όσα είπαν οι γιατροί σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στο Earth News ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
3: Η κλήση που έδωσε στο ΕΚΑΒ έδωσε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος είπε ότι οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί και οι πρακτικές τους είναι επικίνδυνες.
4: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Αλλάζουν κλίμα και περνάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, τα παιδιά εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση, τουλάχιστον αυτό είπε ο γονέας. Τα ξέχασαν. Τι ακριβώς έγινε? Καλησπέρα.
5: Τα ξέχασαν, Φάνο. Δεν πρόσεξε η σχολική σύνοδος. Κατέβηκαν παιδάκια νηπιάκια τώρα πρωί. Μέσα στο μισάωρο που διαρκεί το δρομολόγιο, τα δύο παιδάκια αποκοιμήθηκαν. Πήκαν τα υπόλοιπα στο νηπιαγωγείο. Πέρασαν οι ώρες. Πάρκαρε ο οδηγός του ΚΤΕΛ το λεωφορείο και έφυγε, το κλείδωσε. Πήγε η μητέρα, διαπίστωσαν το μεσημέρι ότι λέει τα παιδιά δεν έχουν έρθει σχολείο. Διαφορετικές οικογένειες τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνεις, έπαθαν σοκ οι γονείς. Ευτυχώς θα σου πω εγώ που εχθές είχε κρύο και βροχή στη Δυτική Κρήτη.
1: Το συζητήσαμε και εδώ μεταξύ των συναδέλφων. Αν πραγματικά είχαμε καύσωνα και μια θερμοκρασία πάρα πολύ μεγάλη, δεν θέλω να φανταστώ τι

0: Έχει συμβεί ευτυχία.
1: Και Θάνο, ξέρεις ότι τα παιδιά πολύ γρηγορότερα από τους ενήλικες, η θερμοκρασία τους είναι διαφορετική, ο τρόπος που αντιδρά το σώμα τους είναι διαφορετικός και σε πολύ λίγο χρόνο στη ζέστη αντιδρούν πολύ άσχημα τα σωματάκια τους σε σχέση με την αντοχή που μπορεί να έχει ένας ενήλικος που σε ένα κλειστό αυτοκίνητο καταλαβαίνεις και οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι που βοήθησε και τα παιδιά, ναι μεν βρέθηκαν σε κατάσταση δύσκολη, αλλά καλά, με την έννοια ότι δεν είχαν κάτι παθολογικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ήταν τέτοιο το σοκ και τέτοια ανακόφιση των γονέων που πήγαν, βρήκαν τον οδηγό του λεωφορείου, πήγε, άνοιξε και βρήκε τα παιδιά μέσα, και δύο παιδιά σε αυτή την κατάσταση που είπαν οι γονείς είναι καλά τα παιδιά, τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Βέβαια, το ΚΤΕΛ, πρέπει να σου πω, έβγαλε, εξέδωσε ανακοίνωση Χανίων Ρεθύμνης, χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό, είπαν ότι μόλις ενημερώθηκε ο πρόεδρος, έδωσε εντολή και απομακρύνθηκε όχι μόνο από τα καθήκοντα της σχολικής συνοδού, αλλά συνολικά από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη γιατί έθεσε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και ζήτησαν ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, τις οικογένειες για την το απίστευτο άγχος και σοκ που πέρασαν μέχρι να δουν ότι τα παιδιά τους είναι καλά.
0: Τι να πεις, το βασικό είναι αυτό, ότι τα παιδιά είναι καλά, αλλά όλο αυτό το περιστατικό μας βάζει σε υποψίες για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
1: Θάνο, έχουμε δει τόσα και συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι,
1: αυτά τα χρόνια και στο εξωτερικό να συμβαίνουν, που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να ενημερώσει και να ειδοποιήσει και να πει είμαι εδώ, ή να σηκώσει το τηλεφωνό του και να πάρει και να πει ρε παιδιά είμαι εδώ πέρα, ξύπνησα και με έχετε αφήσει μέσα στο λεωφορείο. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που χρειάζεται όταν δεν είναι κάποιος εκεί. Οπότε θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, και αυτό είναι και για τα επόμενα, γιατί τώρα ξεκινάνε όλα τα δρομολόγια και έχουμε μπροστά μας μια χρονιά που πρέπει να διαχειριστούν οι άνθρωποι αυτοί, να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί.
0: Ναι, καταγράφεται μια απίστευτη ανευθυνότητα σε αυτό το περιστατικό. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ξανά η πολεοδομία Μυκόνου, που έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης και πολεοδομικών παραβάσεων. Το κτίριο της υπηρεσίας φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ αναμένεται κλιμάκιο από την ΣΥΡΟ για να ελέγξει αρχεία και δικαστικές παραγγελίες που δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Τη Δευτέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, θα μεταβούν στην Μύκονο, κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, για έλεγχο στην υπηρεσία δόμησης του νησιού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ερευνάται με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, μετά από εισαγγελικές παραγγελίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν απαντηθεί ως σήμερα από την πολεοδομία της Μυκόνου. Μετά από εντολή λοιπόν της εισαγγελίας Κυκλάδων από τις αστυνομικές αρχές του νησιού, φρουρείται το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες δόμησης. Θα παραμείνει υποφρούρηση μέχρι την Δευτέρα, που θα φτάσει στο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, ώστε να διενεργήσει τους ελέγχους.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο βήμα εκδήλωσης για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δεσμεύτηκε ότι το 2030 η χώρα μας θα είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης στον χρόνο δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4: Θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση, για να κοιτάξουμε το άμεσο μέλλον, μέχρι τα τέλη του 2027, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ο χρόνος έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης να πέσει από τις 1.500 μέρες στις 600 με 650 μέρες, να φτάσουμε πια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Υπογράφω σήμερα εδώ μπροστά σας και θα το δείτε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις 5 πρώτες χώρες και όχι στις 10 το 2030.
4: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το ασπρομαύρο. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου ξανά, η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ άφησε σαφές αιχμές για τη σημερινή γεωπολιτική και εμπορική πραγματικότητα, αλλά και για την εργαλειοποίηση της οικονομικής ισχύως. Η ομιλία του βέβαια έγινε στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και των χαρακτηρισμών του για την ενίσχυση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στις οποίες η Κομισιόν έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η προτινόμενη στρατηγική εταιρική σχέση δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Μιλώντας μία ημέρα μετά την πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για αυτό το μοναδικό καθεστώς σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, ο κύριος Κάρνεϊ, αντί να αποδεχθεί την πρόταση πλήρως, ανέφερε πιθανούς τομείς συνεργασίας, όπως τα κρίσιμα ορυκτά, την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και το διάστημα. Ζήτησε επίσης πιο ομαλό ψηφιακό εμπόριο, καθώς και τη συμμετοχή του Καναδά στο Erasmus Plus, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έκανε έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις και δήλωσε ότι σήμερα οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται από νέες καταιγίδες. Πρόσθεσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο και ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Οι δηλώσεις του κ. Κάρνεϊ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει εισαγωγές σημαντικών καναδικών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, ενώ οι δύο χώρες έχουν οδηγηθεί σε εμπορική σύγκρουση με αμοιβαίους δασμούς μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Κάρνεϊ Θάνο αναφέρθηκε και στην πρόταση της κ. Φόντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Καναδών υποστηρίζει πολύ στενότερες σχέσεις. Χαρακτήρισε τη δημιουργία μιας συμμαχίας για το μέλλον, μια μοναδική και θετική προσέγγιση που θα καθοριστεί από κοινού στη βάση των κοινών δυνατοτήτων και αξιών.
0: Σε πολιτικό επίπεδο και αξιακό επίπεδο, μιας και το είπες στην τελευταία σου φράση, τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμαχία? Σε πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε αξιακό. Μας συνδέουν κοινές αξίες, είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Κάρνεϊ.
6: Ναι, είναι προφανές ότι είναι μια συμμαχία. Από την άλλη, η αίσθηση που αποκομίζω και από τις δηλώσεις του Καναδί Πρωθυπουργού είναι ότι δεν θέλει να είναι σε τόσο μεγάλο εύρος όσο ενδεχομένως να ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και διευκρίνησε Θάνο ότι δεν προτείνει ένα τρίτο μπλοκ προκειμένου να γίνει ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Απλώς επιδιώκουμε ανθεκτικότητα ώστε κανείς να μην μπορεί να ελέγχει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίσει την κυριαρχία μας και να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα.
0: Είχαμε αντίδραση από τον πρόεδρο Τραμπ και αν είχαμε, σε ποιο επίπεδο κινήθηκε?
6: Η αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, γιατί έγιναν πριν από λίγες ώρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Όχι, για αυτή τη συμμαχία Καναδά-Ευρώπης. Πώς αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί είδαμε και μια επιφύλαξη στη λογική του ευνηδιασμού, εγώ το λέω επιφύλαξη, κάποιων χωρών της Ευρώπης, προφανώς γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα ήθελαν να φανεί αυτός μια σφήνα σε αυτές τις σχέσεις.
6: Ναι.
0: Το λέγαμε και χτες με την Έλενα Αποστολίδου.
6: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο έχω την αίσθηση ότι θέλει να απαλλαγεί ο κύριος Κάρνεϊ είναι από τις απειλές των δασμών του κύριου Τραμπ και να συγκροτήσει ένα τρίτο μπλοκ στο οποίο θα είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Τόνισε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί και ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί. Ο κύριος Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι αυτό καθόλου. και έχω την αίσθηση ότι θα αντιδράσει κατά το γνωστό του τρόπο, δηλαδή μπορεί να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Προς το παρόν, επειδή αυτή
0: ίσως
6: η σχέση
0: γι' αυτό
6: είναι
0: κρατάει και η Ευρώπη και ο κύριος Κάρνε χαμηλούς τόνους.
6: Ναι.
0: Έτσι, και ακόμα... Γιατί δεν θέλει μια άμεση αντιπαράθεση σε σχέση
6: ακριβώς,
0: με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Δεν είναι υποδιαμόρφωση. Είναι υποδιαμόρφωση μάλλον αυτή η προσπάθεια. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον μάλλον το βλέπει με αρκετά κακό μάτι, θα είναι.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν βλέπεις μια διαφορετική Ευρώπη σιγά σιγά σε σχέση και με την Βρετανία και με τον Καναδά να διαμορφώνεται ως μια άμυνα απέναντι και στους πολέμους και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα έλεγα έχουν, πώς να το πω, καταιγιστικό χαρακτήρα.
6: Ναι, σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, έχω την αίσθηση ο κύριος Μπέρναμ θέλει να έχει καλές σχέσεις με τον Καναδά. Γεγονός είναι ότι είναι τόσο ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό όπου διαμορφώνονται νέες συμμαχίες, Θάνο. Πάρε για παράδειγμα τους BRICS, τότε που είχαν συνεδριάσει πριν από λίγες ημέρες. Κίνα, Ινδία κτλ. Διαμορφώνονται νέες συμμαχίες διαρκώς, κάθε λίγες μέρες, κάθε λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, να πάμε όμως στην Τουρκία, όπου ποιος το πιστεύει αυτό, αν το λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, ότι ο Τσαλάν θα βρίσκεται σε επιτροπή για την επίβλεψη του αφοπλισμού του ΠΚΚ. Είναι ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν και θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει υπομειστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης. Αυτό το ανακοίνωσε υψηλόβαθμο σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν. Και να θυμίσουμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου ένα νόμο που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, κύριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διήρκεσε πάνω από 4 δεκαετίες και στήχησε ζωή πάνω από 50.000 ανθρώπους. Φαίνεται ότι το κεφάλαιο του ΠΚΚ θα κλείσει οριστικά και μάλιστα ειρηνικά στην γείτονα. Και τέλος, να κλείσουμε με μια είδηση η οποία πραγματικά έχουμε την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία τράβηξε δημοσιογράφος του AFP, φωτορεπόρτερ του AFP, την ώρα που ήταν μέσα στο αεροπλάνο και εγείρει ανησυχίες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το κέντρο Kennedy. Είναι στις Ουάσιγκτον. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση αυτό, γιατί το κέντρο Kennedy είναι ένα εμβληματικό μνημείο, όχι μνημείο, εμβληματικό κτίριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο βιβλίο, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρός πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον Κάρολο. Περισσότερα θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσάρλς Σπένσερ, ο ένατος Κόμι Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας του στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκιγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Charles Spencer, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην Πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page Six αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
0: Αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του, σε εξέλιξη είναι συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Για αύριο έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση στις 5:30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Παράλληλα, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Τάσο.
8: Καλησπέρα, Θάνο, και στις φίλες και στους φίλους του Earth News Radio. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη σημερινή, αν μη τι άλλο, καθώς ο Όφη δίνει αυτή τη στιγμή τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο, πολλής κόσμος στο γήπεδο. 13ο λεπτό, μπήκαμε τώρα στο 14ο, Όφη Hoffenheim στο 0-0. Και χθες ο Ολυμπιακός με μια νίκη και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 1-0, τελικά νίκησε 2-1 επίσης για το League Phase του Europa League, τη Γιαγκελόνια την Πολωνική, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με δύο πολύ ωραία γκολ του Κορζάλες και του Γιάρεντζουκ. Τώρα επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι 15 Οκτωβρίου με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Να πούμε επίσης ότι για το κύπελο σήμερα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 με 4 ασίστ του Μάνταλου και Καλαμάτα 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, πριν από λίγο, η εθνική ομάδα βόλει ανδρών στο παρευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Ευρωβόλι, νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία και πήρε την τρίτη θέση στον όμιλό της, πρόκριση 16 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και ταυτόχρονα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου βόλεϊ ανδρών. Θάνο.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουέλ.
9: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια ενός δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Ενός ανθρώπου που ένωσε τη μελωδία με την ποίηση, την ευαισθησία με την κοινωνική ματιά και την προσωπική έκφραση με την εποχή του. Ο Μάνος Λοΐζος έζησε μόλις 44 χρόνια, όμως μέσα σε αυτά κατάφερε να δημιουργήσει ένα έργο που εξακολουθεί να μας συγκινεί, να μας θυμίζει και να μας συντροφεύει. Για τις επόμενες 2 ώρες ας ακούσουμε ξανά τα τραγούδια του και ας γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τις μελωδίες.

Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 22 Οκτωβρίου του 1937, με κυπριακή καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του και ρίζες από τη Ρόδο από την πλευρά της μητέρας του, μεγάλωσε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Από πολύ μικρός ήρθε κοντά στη μουσική και σε ηλικία μόλις 7 ετών άρχισε να μελετά βιολί. Η μουσική θα γίνει σταδιακά όχι απλώς μια αγαπημένη του ενασχόληση, αλλά ο δρόμος που θα καθόριζε ολόκληρη τη ζωή του, και αυτός ο δρόμος έμελε να τον οδηγήσει από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα και από εκεί στην καρδιά του ελληνικού τραγουδιού.

1955, έχοντας ολοκληρώσει το σχολείο στην Αλεξάνδρεια, ο Μάνος Λοΐζος έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει. Αρχικά γράφεται στη φαρμακευτική, όμως σύντομα καταλαβαίνει πως η ζωή που θέλει να ακολουθήσει βρίσκεται αλλού. Περνά από την ανωτάτη εμπορική και για ένα διάστημα από τη σχολή Βακαλό, καθώς τον ενδιαφέρει και η ζωγραφική. Παράλληλα εργάζεται για να επιβιώσει, άλλοτε ως σερβιτόρος, άλλοτε ως γραφίστας και άλλοτε ως μουσικός στις Μπουάτ. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες διαμορφώνεται ο νέος δημιουργός που σύντομα θα αφήσει το δικό του στίγμα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μάνος Λοΐζος βρίσκεται όλο και πιο ενεργά μέσα στη μουσική ζωή της Αθήνας. Συμμετέχει στην προσπάθεια δημιουργίας του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής και συνεργάζεται με τον Μίκη Θεοδωράκη. Παράλληλα γνωρίζεται με σημαντικούς ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου και το 1962 κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση. Το τραγούδι του «Δρόμου», σε ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και ερμηνεία του Γιώργου Μούτσιου, ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την μετέπειτα πορεία του. Ένας μεγάλος συνθέτης έχει μόλις αρχίσει να γράφει τη δική του ιστορία.

Ο Μάνος Λουίζος δεν αντιμετώπισε ποτέ το τραγούδι ως μια υπόθεση αποκομμένη από την κοινωνία και την εποχή του. Με έντονη πολιτική και κοινωνική ευαισθησία βρέθηκε κοντά στους αγώνες και στις αγωνίες των ανθρώπων της γενιάς του. Συμμετείχε στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της εποχής και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Το 1962 κυκλοφορεί το πρώτο του 45 και σταδιακά οι μελωδίες του αρχίζουν να αποκτούν τη δική τους αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Ο Λουίζος γίνεται ένας δημιουργός που μπορεί να μιλά ταυτόχρονα στην καρδιά και στη συνείδηση του ακροατή.

Το 1965 ο Μάνος Λοΐζος παντρεύεται τη Μάρο Λίμνου και αποκτά την κόρη του Μυρσίνη. Η επιβολή της δικτατορίας τον βρίσκει απέναντι σε μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποδεχτεί. Το 1967 φεύγει για την Αγγλία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα λίγους μήνες αργότερα. Στη συνέχεια γνωρίζει την ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη, με την οποία θα συνδεθεί βαθιά. Το 1972 συμμετέχει στην ίδρυση της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος, ενώ η αντίστασή του στην λογοκρισία παραμένει σταθερή. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973 συλλαμβάνεται στο σπίτι του και κρατείται για 10 μέρες. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το 1978 ο Μάνος Λοΐζος παντρεύεται τη Δώρα Σιτζάνη και αναλαμβάνει την Προεδρία της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος. Τα επόμενα χρόνια όμως η υγεία του αρχίζει να κλονίζεται σοβαρά. Παρά τις δυσκολίες και τις νοσηλίες συνεχίζει να δημιουργεί και να αφήνει πίσω του τραγούδια που θα αντέξουν στον χρόνο. Το 1982 ταξιδεύει στη Μόσχα για νοσηλεία, όμως στις 17 Σεπτεμβρίου, μόλις στα 44 του χρόνια, φεύγει από τη ζωή. Ένας πρόωρος θάνατος σταματά τη ζωή του, όχι όμως και τη διαδρομή της μουσικής του.

Ο Μάνος Λοΐζος συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους στιχουργούς και ποιητές της εποχής. Ανάμεσά τους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Φόντας Λάδης, ο Γιάννης Νεκρεπόντης και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Τα τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίες φωνές όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μαρία Φαραντούρη, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του έχει και η μελοποίηση ποιητικού λόγου. Το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του, «Τα γράμματα στην αγαπημένη», βασίστηκε σε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Ένα έργο που ακόμη και στο τέλος της ζωής του επιβεβαιώνει την πίστη του στη δύναμη της ποίησης και της μουσικής.

Ο Μάνος Λοΐζος έφυγε νωρίς, όμως το έργο του συνέχισε να μεγαλώνει μέσα στον χρόνο. Δίσκοι όπως ο Σταθμός, Θαλασσογραφίες, Ευδοκία, Καλημέρα Ήλια, Τα Νέγρικα, Τα Τραγούδια μας και Για μια Μέρα Ζωής αποτελούν σταθμούς μιας σπουδαίας δημιουργικής πορείας. Το 2007, με αφορμή τα 70 χρόνια από τη γέννησή του και τα 25 χρόνια από τον θάνατό του, η μουσική Ελλάδα τον τίμησε ως έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να τραγουδιούνται από διαφορετικές γενιές και να βρίσκουν θέση στη συλλογική μας μνήμη, γιατί τελικά, όπως μας δίδαξε και ο ίδιος, η αληθινή μουσική δεν τελειώνει όταν τελειώνει ένα τραγούδι, συνεχίζει να ζει μέσα μας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του το σημερινό μας μουσικό αφιέρωμα. Ο Μάνος Λοΐζος έζησε λίγο, δημιούργησε πολύ και κατάφερε κάτι σπάνιο να κάνει τις μελωδίες του κομμάτι της ζωής μας. Τραγούδησε για τον έρωτα, τη θάλασσα, τον δρόμο, τη χαρά, την απώλεια, αλλά και για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 44 χρόνια ζωής ήταν αρκετά για να αφήσει πίσω του ένα έργο που εξακολουθεί να μας μιλά σαν να γράφτηκε σήμερα. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη δικαίωση ενός δημιουργού, να φεύγει ο ίδιος αλλά τα τραγούδια του να μένουν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στον ασύμμετρο χρόνο της φωνής της Ελλάδας. Να είστε καλά, να αγαπάτε τη μουσική και να κρατάτε ζωντανά τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της μνήμης μας. Και όπως θα έλεγε και ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος μέσα από το έργο του, τίποτα δεν πάει χαμένο.

Thank you.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμο στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Μαρίλια, πού ήσουν τόσο καιρό? Έχεις λείψει, έχεις πάρει απουσίες από τις εκπομπές εδώ, που κάθε Πέμπτη ασχολούνται με τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του εδώ, στις ροκ συναστροφές.

Τώρα οι νεότεροι, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σήμαινε για το 1980 αυτή η σκηνή, η σκηνή του punk, και μάλιστα στη Νέα Υόρκη. Από το film Times Square ήταν το συγκεκριμένο soundtrack, ένα soundtrack γεμάτο από αυτή τη μουσική, την punk και meta-punk σκηνή. Patti Smith Group στο Pissing in the River, αυτό που ακούσαμε, αλλά είχε και άλλα. Είχε Lou Reed, είχε Suzy Quattro, Cure, Ramones, Roxy Music, Talking Heads και πολλά ακόμα. Για μια ταινία που είχε στο κεντρικό της άξονα αυτή την ιστορία για τους εφήβους, για την εξέγερση, για την αντίδραση μέσα από τη μουσική. Δύο κορίτσια τα οποία στο τέλος, όχι στο τέλος, κατά τη διάρκεια της ιστορίας αυτής κάνουν μια μπάντα, ένα συγκρότημα. Είναι ένα κορίτσι που μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είναι κόρη ενός πολιτικού στη Νέα Υόρκη και κάτι τέτοια, και τα παρατάει όλα αυτοί και οι φίλοι της για να γίνουν, να παίξουν σε ένα ροκ συγκρότημα. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα αυτά τα φιλμ ήταν, ξέρετε, δακτυλοδεικτούμενα. Υπήρχε και η παλιά κριτική, το Κρίμε Γιώτα, που τα στυλίτευε όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την νεολαία. Βλέπουμε κάτι ανάλογο τώρα, ας πούμε. Βέβαια τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο και ξεφεύγει το πράγμα με τα rap και όλα αυτά, με τις σύγχρονες τάσεις και στη μουσική και στα κινήματα, τι κάνουν οι παλιότεροι των κριτικών. Υπήρχαν βέβαια και κάποια μυαλά διαφορετικά. Θυμάμαι σαν τώρα για αυτό το συγκεκριμένο και για το άλλο του 1982, που ήταν όμως κινηματογράφηση συναυλιών του 81, με πάρα πολλά ονόματα εκείνης της περίοδου του punk και του meta-punk καιρού, δηλαδή από Police και Echo and the Bunnymen μέχρι Klaus Nomi, Gary Newman και τους άλλους, εκείνο το Urge Music War. Θυμάμαι λοιπόν σαν τώρα η μοναδική καλή της ώρα και ψηλά που βρίσκεται, που καταλάβαινε λίγο τους νέους και προσπαθούσε να αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κρίνουμε σαν τον Πολιτικέιν, ας πούμε, ή σαν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη, αλλά σαν κάτι διαφορετικό. Ήταν η αείμνηστη Ροζίτα Σόκου. Είτε το πιστεύει κανείς είτε όχι, έτσι ήταν τα πράγματα. Οι παλιότεροι θα τα θυμάστε.

0: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ Συναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί ξεκινήσαμε να απαντούμε κιόλας τα διάφορα μηνύματα, ερωτήσεις που ξέρω πως είναι πάρα πολλά και πάρα πολλές επισημάνσεις, ερωτήσεις. Πολλά ζητάτε για αυτές τις εκπομπές που γίνονται εδώ κάθε Πέμπτη στις 3. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, γράφετε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, επικοινωνούμε και από εκεί. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε.
1: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς?
2: Δεν σταματάς τώρα.
3: Στάσου γιατρέ μου, κάτσε, μην τον αποπαίνεις, μπορεί να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σώπα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Να καθίσε.
3: Για σήκω μια στιγμή. Κάνεις την χάρη να μου το δείξεις.
1: Είναι η τέχνη όμως.
3: Α, θέλει και την τέχνη του, για
1: δείξε. Λοιπόν, εδώ είναι ο παπάς. Έτσι, άμα βρεις τον παπά κερδίζεις.
3: Ναι, θα τον βρω.
1: Άμα δεν τον βρεις χάνεις. Έτσι.
3: Μαθημένη που χάνω, λέει.
1: Εδώ είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς, βρες τον παπά.
3: Τον παπά, ε.
1: Ναι, για.
3: Πού να, εδώ δεν θα είναι.
1: Χάσατε.
3: Για ξανακάνω.
1: Ναι.
3: Θα το βρω εγώ, κάνεις.
1: Να ο παπάς.
3: Ναι,
1: εδώ ο παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Εδώ ο παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς.
3: Κάτι, τον είδα.
1: Εδώ είναι ο παπάς.
3: Ωραία.
1: Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς?
3: Εδώ είναι ο παπάς.
1: Χάσατε.
0: Για τους νεότερους παπατζίδες, όχι τους παλιούς, αυτή ήταν φανερή. Για τους νεότερους αφιερωμένο το προηγούμενο.

Ο Ρουμπάνης βέβαια και οι άλλοι που μέσα στα χρόνια φρόντισαν να φτάσει αυτό το τραγούδι και να διασχίζει έτσι τις γενιές, δεν πίστευαν ποτέ, έτσι τουλάχιστον νομίζω, πως θα φτάναμε στο 2026 και θα υπήρχε χρήση του συγκεκριμένου, του Μισριλού θέλω να πω, σε κινηματογραφικές ταινίες, σε διεθνείς παραγωγές κλπ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για όλα αυτά που ρωτάτε. Θα τα απαντήσουμε, δε όντως. Όπως και το επόμενο. Το επόμενο ήταν σε αυτή την ταινία που είχαμε επισημάνει από πολύ νωρίς. Η μια μάχη μετά την άλλη. Και είχε και το όνομα μια ηρωίδα. Η κεντρική ηρωίδα αυτού του συγκεκριμένου. Έτσι δεν είναι. Αυτό εδώ.

Αυτά που λέτε με το Perfidia και φυσικά η καλύτερη μουσική που ακούσαμε ως τώρα είναι από την Οδύσσια και αυτό το έχουμε πει και ο Γιόρανσον ή Γκόρανσον όπως θέλετε είναι θέμα προφοράς ανάλογα βέβαια από πού το προφέρει, πώς το προφέρει κανείς, Σουηδός συνθέτης γεννημένος το 1984, υπολογίστε πόσο χρονών είναι αυτός ο τύπος. Και αυτό που λένε πως ο Κρίστοφερ Νόλαν τον προτίμησε εν τέλει από το Hans Zimmer και λίγα λέει, γιατί είναι εξαιρετικός και η Οδύσσια βέβαια μέχρι στιγμής από όσα έχουμε ακούσει, και πιστέψε με έχουμε ακούσει αρκετά έως πολλά, μπορεί και πάρα πολλά, είναι κορυφαίος τώρα.

Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πρόγραμμα, αν και δεν έζησε περισσότερο από τα 44 του χρόνια, άφησε ένα από τα πιο ισχυρά έτσι, σημεία, ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, συνολικά στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική ποίηση μέσα από το τραγούδι, ο Μάνος Λοΐζος, και το λέω όχι με την έννοια ότι συνεργάστηκε με τους ποιητές και όλα αυτά, αλλά ότι το έργο του είχε μια ποιητική αντανάκλαση και μια ποιητική δημιουργία ευρύτερα και ας έγραφε μουσική κυρίως. Η πρωταγωνίστρια του έργου, το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας είναι αυτό, η Ευδοκία λοιπόν, αυτή που ήταν η Μαρία Βασιλείου στο συγκεκριμένο φιλμ του Αλέξη Δαμιανού, το υπέροχο φιλμ του Αλέξη Δαμιανού, έβγαινε αυτή νωρίς, η Μάρο, από τον κόσμο σε ηλικία 38-39 ετών αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια από τους καλλιτέχνες, από τους ανθρώπους που φεύγουν νωρίς και έχουν αφήσει αποτυπώματα τέτοια, το κοινό δεν έχει πρόβλημα. Λείπουν όμως, και βέβαια λείπουν, στους δικούς τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους. Εδώ τώρα για όλους εμάς, σαν να μην έχει φύγει ποτέ ο Μάνος Λοΐζος και τα τραγούδια του μεταδίδονται, αλλά και πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν μετά τις 17 Σεπτεμβρίου του 1982 που έφυγε από τον κόσμο, αν ήταν ας πούμε τα επόμενα χρόνια ή ξέρω εγώ σήμερα, τι θέσεις θα έπαιρνε, πώς θα τοποθετεί το απέναντι σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά γεγονότα. Αυτή η απορία μας έχει μείνει όχι μόνο για τον Λοΐζο, για αυτό το τεράστιο μέγεθος, αλλά και για άλλους, ξέρετε ποιους, κατά καιρούς τα λέμε. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια στάση στον κινηματογραφικό Μάνο Λοΐζο. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που στην πρώτη του εκδοχή ήταν και αυτό το 1971 και η ταινία του Δαμιανού είναι το 1971, την ίδια χρονιά. Είναι και το φιλμ «Διακοπές στην Κύπρο μας» που έγινε γνωστός ο Κυριώργης και οι τρέλες του. Η Δώρα Σιτζάνη και ο Νίκος Δαδινόπουλος ερμήνευαν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι στο λιμάνι της Κερίνιας. Είναι η Κουτσή Κιθάρα. Είναι το φιλμ κατά το οποίο στα γυρίσματα γνωρίστηκε ο Μάνος Λοΐζος με τη Δώρα Σιτζάνη και παντρεύτηκαν αργότερα. Το τραγούδι μπήκε με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη βέβαια το 1980 στο άλμπουμ «Για μια μέρα ζωής». Αυτό δηλαδή.

Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν, που σαν σήμερα έφυγε από τον κόσμο, έχει στενή σύνδεση με τον και με τον κινηματογράφο. Και εδώ, όπως ξέρετε, είναι δεύτερο πρόγραμμα, οπότε μείνετε, θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε κι άλλα ενδιαφέροντα βέβαια. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Προχωρούμε.

Υπάρχουν και τηλεοπτικά αφιερώματα για το Μάνο Λοΐζο, μια εκπομπή παρασκήνιο, μην τη χάσετε, θα χάσετε που λέμε συχνά. Και βέβαια ό,τι χάνετε υπάρχει δυνατότητα μέσα από το erteco.gr να το ακούτε, ραδιοφωνικά θέλω να πω, κυρίως. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα εκεί, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα από εκπομπές που δεν ακούσατε και μας τις επαναφέρετε εδώ στα διάφορα μηνύματά σας. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε.

Το 1993 ήταν το Σονατίν, η Σονατίνα, η μουσική του Τζόι Σαΐσι, η ταινία του Τακέσι Κιτάνο. Στις νέες ταινίες, η πρόσκληση, η Ολίβια Γουάιλντ είναι που σκηνοθετεί αυτό το δείπνο ζευγαριών, Πενέλοπι Κρούς, Έντουαρντ Νόρτον, Ολίβια Γουάιλντ, η ίδια δηλαδή, και Σεθ Ρόγκεν μαζί, σε ένα δείπνο έτσι με διάφορα που συμβαίνουν εκεί. Ένα Resident Evil ξανά περιορέξεως, ουδής λόγος θα λέγαμε, γιατί έρχεται βροχή ζόμπι και διάφορα άλλα τέτοια. Ιστορία της νύχτας της Λέα Μισιούς, της Γαλλίδας αυτής, που υπάρχει εδώ το Φεστιβάλ Κανών και το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο βλέπω, συνεχίζονται κάποια, οι μάγισσες, το 2 και τα λοιπά, μέχρι εκεί για μένα τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα δεν έχω προλάβει να τα δω, ό,τι βλέπω ενδιαφέρον σας το μεταφέρω.

Τζουν Μιγιάκη από το soundtrack της Πίνα. Το πει με γιώτα, έχει εψιλον γιώτα, γιατί όλα εκεί παραπέμπουν στην εποχή μας, το καταλαβαίνουμε νομίζω. Αλλά ας μιλήσουμε και για το Πίνα με γιώτα. Λοιπόν, η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ο Σιδερής Πρίντεζης. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, αύριο στις 3, οι ροκ συναστροφές θα επιστρέψουν εδώ με περισσότερα της Παρασκευής. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 23, UTC 20.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

ανανούρισμα που μας ήρθε από τη Σμύρνη με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Η μάνα που είναι πραγματικά η ανιδιοτελής μορφή έκφραση της αγάπης στο γήινο επίπεδο, γιατί όλα τα υπόλοιπα περί αγάπης νομίζω ότι ανήκουν λίγο στη σφαίρα του μερίσματος. Οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μοιράζουν τις αγάπες τους. Η αγάπη δεν μπορεί να μοιραστεί, διότι άγιοι στο παν, αγαπώ, άγωοι στο παν. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Και γιατί ξεκινήσαμε έτσι? Ξεκινήσαμε γιατί σήμερα είναι η γιορτή Αγάπη και Σοφία, Πίστη και Ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αγάπη και Σοφία που φυσικά είναι αρχές και εκφράζονται στο γηινό επίπεδο μόνο δια των αρετών τους, και η Πίστη και η Ελπίδα, οι οποίες είναι ουράνια ρεύματα και είναι τιμόνι για τη ζωή μας, για την κατεύθυνσή μας. Μας κατευθύνουν και μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε όταν δεν αντέχουμε πια τις δοκιμασίες. Αλλά οι δοκιμασίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι για τον άνθρωπο εξέλιξη και μόνο.

Η φωνή του Χρόνιου Αιδονίδη και της Ξανθίπης Καραθανάση αμέσως μετά, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο Γιώργο από τη Μακεδονία και τις Κουριές, ο οποίος λέει σαν και σένα τα ίδια μου λέγε για τη Χείρα, ότι την τραγουδάγανε χθες και σε παρέες και τα λοιπά. Τα ίδια μου έλεγε και ο Χρήστος στην αρχή που άκουγε εδώ το Ζώτο, λέει μόνο τα τσίπουρα μας λείπουνε. Είχε βάλει και τις πατάτες του εκεί και τα... την αθερίνα του. Λοιπόν, έτσι περνάμε εδώ πέρα στα εξωτικά της παράδεισης. Πάρε καλά που φεύγει ωραία αυτή η ώρα, γιατί όλες οι υπόλοιπες τη μέρα είναι... με τις δυσκολίες τους, αλλά εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια ροή πια, έχουμε βρει τη ροή μας και περνάμε εξαιρετικά αυτή την ώρα. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος επίσης, όχι μόνο η μάνα αλλά και ο σκύλος βέβαια αν ιδιοτελείς αγάπη, παρότι τον ταΐζεις, όπως και τα παιδιά άλλωστε, και τα παιδιά μόνο αγάπη και καθαριότητα χρειάζονται, τίποτα άλλο. Το ίδιο και ο σκύλος. Ο σκύλος, ό,τι και να συμβεί, θα είναι εκεί για σένα. Δεν σου κρατάει μούτρα ούτε δευτερόλεπτο. Είναι ο απόλυτος σύντροφος.

Παρέα του Δημήτρη Παράσχου εδώ, τον οποίο τον χαιρετάμε όπου και αν βρίσκεται και τον να περιμένουμε φέτος επιτέλους να ηχογραφήσουμε. Με την παρέα του λοιπόν, Πατσούρα, Γρηγορόπουλο, Ρούμπο, Παπαδημητρίου, Πεπιλιάρη και Παπαδόπουλο, σε αυτή την ηχογράφηση το τραγούδι του Ζιάκα, ο Μπιρμπίλης, θέλω να ρίξει μια βροχή και η Άρτα. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με το CD του Γιάννη Λίτσιου, Θα περπατήσω ερημιές, και την κομπανία του Βέρδη, στο οποίο CD συμμετέχει φιλικά και η Παγώνα Αθανασίου. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά!

Καλησπέρα, καλημέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις. Διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια. Και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Εσείς λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Τυφλές Ελπίδες, ένα υπέροχο τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη, εδώ με τη φωνή της Μελίνας Κανά. Η συνέχεια με δύο λαϊκότροπα τραγούδια από δύο καλλιτέχνες που σίγουρα δεν τους λες λαϊκούς.

Αυτός ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, στα είπα όλα. Και η συνέχεια θα είναι λίγο περίεργη. Αυτή τη φορά έχουμε έναν λαϊκό τραγουδιστή,

Αν κάνουμε πολύ γρήγορα, δύο ακόμα τραγούδια προλαβαίνουμε να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική ακούστηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Τίτλος «The Show Must Go On», δημιουργία του βρετανικού γκρουπ Nirvana που είχε σχηματιστεί το 1965. Είχαν περιορισμένη εμπορική επιτυχία παρόλες τις θερμές κριτικές για τους δίσκους τους. Συνδύαζαν πολλά είδη μουσικής, από folk, pop, rock, jazz μέχρι κλασική. Μέλος των Nirvana, ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Σπυρόπουλος. Όταν τη δεκαετία του 1980 οι Αμερικανοί Nirvana κυριαρχούσαν στη μουσική βιομηχανία, το βρετανικό γκρουπ τους μίμησε για την χρήση του ονόματος. Όπως συμβαίνει τις πιο πολλές φορές, σε όμοιες περιπτώσεις, το θέμα λύθηκε. Λύθηκε εξοδικαστικά με οικονομικό αντάλλαγμα.

Come un America από τον Gian Maria Testa, Ιταλός τραγουδοποιός με λιτή ατμοσφαιρική και ποιητική ερμηνεία. Εκτός από την Ιταλική, είχε έντονη σχέση με τη γαλλική μουσική κουλτούρα και συνεργάστηκε με σημαντικούς Γάλλους καλλιτέχνες. Το Come un America που ακούσαμε είναι από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια του.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός μες στις βαλίτσες σου.

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Καινούργια ζάλη. Τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες. Εδώ η ερμηνεία από τη Μαρία Δημητριάδη το 2002 σε παραστάσεις της στο Χοροθέατρο Ροές. Μαζί της δύο εξαιρετικοί συνθέτες και μουσικοί. Ο Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης στην κιθάρα. Τραγούδι του Θοδωρή Οικονόμου θα ακούσουμε στη συνέχεια και σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγουδάει 7 ζωές.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και τραγούδι για τους μοναχικούς ανθρώπους της πόλης.

Η μοναξιά του Σκηνοβάτη. Μπλουζ από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ένα τραγούδι που το είχαν αφιερώσει στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Στις μουσικές μας αγάπες και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Σε παίρνει πάλι θάλασσα των δυνατών σινιάλων. Κι εγώ σου λέω πως αλλού είναι η ζωή των άλλων.

Η ζωή των άλλων. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Θάνος Μικρούτσικος, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Έχουμε ακούσει πολλές φορές το Ορομπρόι. Μας το ζητάτε πολύ συχνά, η σύνθεση του David Peña Dorantes. Σήμερα θα ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Nana de los Luqueros». Ο Diego El Cigala το ερμηνεύει με την ιδιαίτερη φλαμέγκο φωνή του.

Between the Shadows. Αυτή ήταν η Λορίνα Μακένιτ. Όσες φορές έχουμε παρακολουθήσει συναυλία της, φεύγουμε μαγεμένη από την λυρική αίσθηση που αποπνέει στις ερμηνείες της. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μαγική, παραμυθένια. Τραγουδάει μύθους. Η φωνή της γίνεται το πιο μελωδικό όργανο της ορχήστρας. Είναι βέβαιο πως από τη στιγμή που θα ακούσεις τη Λορίνα Μακένιτ δεν μπορείς να την ξεχάσεις. Στη σκηνή τραγουδάει, παίζει κέλτικη άρπα, ακορντεόν, πιάνο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Μπάμπη Δούκαρο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε λοιπόν το Between the Shadows από την Λορίνα Μακένιτ. Το Σεπτέμβριο του 2006 έκανε δύο παραστάσεις στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα της Γρανάδας. Είχε περιγράψει την Αλάμπρα ως ένα τόπο μυστηρίου, αιωνιότητας και πολιτισμών χωρίς σύνορα. Η μουσική της εκεί αποκτά ένα ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην κέλτικη παράδοση, τη μεσαιωνική Ευρώπη και τις ανατολικές μεσογειακές επιρροές. Από την ηχογράφηση των συναυλιών ακούμε τη Λορίνα Μακένιτ στο All Souls Night.

All Souls Night από τη Λορίνα Μακένη, ηχογράφηση από το Σεπτέμβριο του 2006 στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα της Γρανάδας. Σε εκείνες τις συναυλίες υπήρχε και ελληνική συμμετοχή στην ορχήστρα. Ήταν ο Σωκράτης Συνόπουλος που έπαιξε την πολιτική λύρα που ακούσαμε, ο Πάνος Δημητρακόπουλος που έπαιξε Κανονάκι και ο Χαΐγιας Ζιτζιάν που έπαιξε Ούτη. Σε αυτή τη μικρή αναφορά μας στη Λορίνα Μακένη δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την μελωδία που την γνωρίσαμε τη Λορίνα με αυτή τη μελωδία, το τάγκο του Έβορα, αλλά τη χαρήκαμε πάρα πολύ και με τους στίχους της Χαρούλας Αλεξίου που τραγούδησε το τάγκο της Νεφέλης.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα σημαντικά τραγούδια που έγραψε ο Χρυσοστηβαίος. Ένα ποιητικό τραγούδι. Ημερολόγιο.

Πάνε χρόνια που αντίκρυα να βοσβήνουν τα φώτα κάποιας γης, τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσου. Μα το ξέρω, είναι της θάλασσας τα μάγια, δεν υπάρχει αυτή η στεριά, μιας και κανείς ποτέ του εκεί δεν πήγε. Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου. Ποιητικός ο λόγος του Χρήστου Θηβαίου, στο κορυφαίο ίσως τραγούδι της καριέρας του.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παλιά καλοκαίρια, σε ποίηση της Λένας Παπά. Πάντοτε ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ασυναίσθητα έτσι αρχίζουν να επαναλαμβάνουν μαζί τους τελευταίους στίχους. Και αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Και ελάτε να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τη φωνή του Τζίμι Πανούση σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μιχάλη Κατσαρού από τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, την εικόνα σου ή χρώματα και αρώματα.

από την ορχήστρα της όπερας της όπερας Μετροπόλιταν της. Ακούσαμε και υπό τη διεύθυνση του James Levine το πρελούδιο της δημοφιλούς όπερας του Giuseppe Verdi Traviata. Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Μπάμπη Δούκαρο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου του 1977, οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο δημοσίευαν μια είδηση που από την προηγούμενη μέρα, 16 Σεπτεμβρίου, η ραδιοτηλεοπτική της μετάδοση είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Η Ελληνίδα Υψήφωνος Μαρία Κάλλας, από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών και η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Πέρασαν δεκαετίες, πέρασαν τόσα χρόνια και η Μαρία Κάλλας κάθε μέρα κερδίζει το θαυμασμό νέων ανθρώπων. Η φωνή της συνεχίζει να είναι αξεπέραστη, συνεχίζει να αγγίζει τα πιο λεπτά αισθήματα των ανθρώπων.

Ακούσαμε την αρία «Addio del passato» από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ του Τωρίνο υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Σαντίνη σε ηχογράφηση του 1952. Η Μαρία Κάλλας άλλαξε ριζικά το λυρικό θέατρο και το ρεπερτόριό του. Με τα μοναδικά φωνητικά και ερμηνευτικά της προσόντα διεύρυνε τα όρια της όπερας και απέδωσε μυθικές διαστάσεις στην τέχνη

Μαρία Κάλλας, Καστατίβα, άρια από την Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελίνι. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σαράι της Ρώμης, που δίθυνε ο μέντορας της Μαρίας Κάλλας, ο Τούλιος Σεραφίν. Ηχογράφησε από τις 29 Ιουνίου του 1955. Η Μαρία Κάλλας, που έφυγε σαν σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ερμηνεύτρια της όπερας. Ήταν η απόλυτη ντίβα, φαινόμενο που δύσκολα θα μπορέσει ποτέ να ξεπεραστεί. Κλείνουμε την αναφορά μας στη Μαρία Κάλλας ακούγοντας την άρια «Μέρτσε, ντιλέτε αμίκε» του Τζουζέπε Βέρντι από τους Σικελικούς Εσπερινούς. Την Φιλαρμόνια Όρκεστρα διευθύνει ο Τούλιος Σεραφίν σε ηχογράφηση του 1954.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η φωνή τώρα της Φλέρης Νταντονάκη.

Μάνος Χατζηδάκης στο Τριαντάφυλλο. Ακούσαμε και την ορχιστρική του εκτέλεση και τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη. Αλέξης Σολωμός στους στίχους για το θεατρικό έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Δόνα Ροζίτα». Στο τραγούδι περιγράφεται η σύντομη ζωή του άνθους και οι όψεις του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί κατά κόκκινο μπουμπούκι, το μεσημέρι το ρόδο ανοίγει τα πέταλά του και το σουρούπο το χρώμα του γίνεται άσπρο. Τη νύχτα μαραίνεται. Η αλληγορία του τραγουδιού για τη Δόνα Ροζίτα, την ηρωίδα του θεατρικού έργου του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Μυστικά παραμύθια. Αυτό ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, ορχιστρικό σύνθεση του Γιώργου Βαρσαμάκη. Από την πρώτη στιγμή που είχα ακούσει τις μουσικές του Βαρσαμάκη, εντυπωσιάστηκα τόσο για τις μελωδίες του, όσο και για τις ενορχιστρώσεις του. Άκουγα μεγάλες ορχήστρες με έγχορδα πνευστά και μάλιστα με τους φυσικούς ήχους των οργάνων, χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών ήχων, των samplers που λέμε. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, τα samplers έχουν παράγει πιστικά ηχοχρώματα οργάνων, αλλά λείπει κάτι πολύ ουσιαστικό: η δεξιοτεχνία και η ερμηνεία και η ευαισθησία του κάθε μουσικού που παίζει ένα μουσικό όργανο. Ο Γιώργος Βαρσαμάκης με τις μουσικές του δημιουργεί εικόνες, μουσικατοπία, μυστικά παραμύθια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα ένα καινούριο τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ο δίσκος με τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Δημιουργή του ο τραγουδοποιός και ηθοποιός Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σαγκρής στους στίχους. 13 τραγούδια παιγμένα από 5 σολίστ που αυτοσχεδίασαν. Η φωνή του Γιάννη Μαθέ, λυρική, εξαιρετική, όρημη, θεωρώ όσο ποτέ. Σε δύο τραγούδια μάλιστα στον δίσκο συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Λιχνάρια».

Από τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούσαμε τελευταία ήταν ο Γιάννης Μαθές, ήταν και στην ερμηνεία και στη μελωδία η στίχη του Μάνου Σαγκρή, ένα τραγούδι καινούργιο από το άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει και έχει τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν».

Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω μες στις θάλασσες πανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο, να τον φτάσω. Λάκης Λαζόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης. Να ανοίγω μες στις θάλασσες πανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο, να τον φτάσω. Λάκης Λαζόπουλος, Σταμάτης

προσευχή σε έναν εργάτη. Εμβληματικό τραγούδι του Χιλιανού Βίκτορ Χάρα και σημαντικό της Νουέβα Κανσιόν Τσιλένα. Γράφτηκε το 1969. Ο Βίκτορ Χάρα ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ήταν κιθαριστής και θεατρικός σκηνοθέτης. Τραγούδισε τα βάσανα, τους πόθους του λαού της Χιλής. Βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από την αυτοδικτατορικό καθεστώς του Πινοσέτ. Από νωρίς τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, συμμετέχοντας στις περιοδίες του μαζί και με τον ποιητή Παμπλο Νερούδα, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρη τη Χιλή. Συνελήφθη την 11η Σεπτεμβρίου του 1973, την ημέρα που ανετράπη ο δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος Αλιέντε. Κρατήθηκε χωρίς νερό και τροφή για 5 μέρες, βασανίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στάδιο του Σαντιάγκο, που είχε μετατραπεί σε χώρο φυλάκισης και βασανιστήριων των πολιτικών κρατουμένων. Στις 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1973, μέσα στο στάδιο, ο βασανιστής του έκοψε με τσεκούρι και τα 10 δάχτυλα των χεριών του και μετά τον εκτέλεσε. Τα χρόνια πέρασαν και μόλις το 2018 δικαστήριο του Σαντιάγκο καταδίκασε συνολικά 17 άτομα ως ενεχόμενα στη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 15 χρόνια. Βίκτορ Χάρα, El derecho de vivir en paz, το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά.

El derecho de vivir en paz ήταν ο Βίκτορ Χάρα, το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά. Και κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδη ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Μπαμπής Ντούκαρος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστούμε που ήσασταν ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Θα πούμε αύριο το βράδυ ξανά, λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.